Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Αλφα 94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Αλφα 94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλά στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
0: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω διαδοχικών τροχαίων. Το ποτηλιάρισμα εκτείνεται από το ύψος της γέφυρας Μεταμόρφωση μέχρι τα κτέλ Κηφισού. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Στο τμήμα από τη Λένορμαν μέχρι Αχαρνών επίσης λόγω τροχαίου. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από τη συμβολή της με την Ιερά Οδό, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστήρια Ασπροπύργου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Άλυμο, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη και στην Αττική Οδό ημίωρες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας. Με τη μέση υποδέχθηκε τα ξημερώματα στο Πεκίνο τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλτ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, είπε ο Ντόναλτ Τραμπ στον Κινέζο ομολογό του κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής των δύο μεγάλων δυνάμεων στο Πεκίνο, με φόντο τις διενέξεις του σε διπλωματικό, οικονομικό και εμπορικό επίπεδο, αλλά και τις οξυμένες διεθνείς εντάσεις. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε εν πτήση προς το Πεκίνο πως η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα στενά του ορμούς. Αντιπροσωπείες Λιβάνου και Ισραήλ έχουν σήμερα συνάντηση εκ νέου στις ΗΠΑ, την επομένη του νέου Ισραηλινού σφυροκοπήματος με τραγικό απολογισμό 22 νεκρούς. Το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής κατέθεσε αίτημα ζητώντας την κλίση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλήδε Μύρη. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει νωρίτερα ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη, κάτι που καθιστά την κλήτευση υποχρεωτική καθώς συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της αρμόδιας Επιτροπής. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Θανάσης Μπούρας, αναμένεται να προχωρήσει στον ορισμό της συνεδρίασης. Βολές κατά της κυβέρνησης από τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΕ, Χρήστο Ράμο. Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε εκδήλωση για το κράτος δικαίου, ο κύριος Ράμος αναφέρθηκε σε μια γενικευμένη διαφθορά και σε μια αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Επίσης, χαρακτήρισε ως κορυφή του παγόβουνου την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Την παρέτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη, ο Άννα Γκελεστάθη. Η εξελίξη των τελευταίων ημερών δεν μου άφησαν άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης, της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόληψής μου, σημειώνει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Με αλληλοκατηγορίες για παρατυπίες και διαφορετικά αποτελέσματα όπως κάθε χρονιά, ολοκληρώθηκαν χθες οι φοιτητικές εκλογές. Τη νίκη της για 31 τη συνεχόμενη χρονιά ανακοίνωσε η ΔΑΠ, η παράταξη που πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα, αλλά και η πανσπουδαστική, η παράταξη που πρόσκειται στο ΚΚΕ, που ανακοίνωσε ότι κέρδισε τη ΔΑΠ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Στο διεθνή χώρο και πάλι, σε φυλάκιση 2 ετών καταδικάστηκε ο πρώην παραγωγός του Hollywood, ο οποίος συμμετείχε στην παράνομη προμήθεια και τα μήνυς στον πρωταγωνιστή της σειράς Τα Φιλαράκια Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του τον Οκτώβριο του 23 από υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League μετά την ισοπαλία 1-1 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Νωρίτερα, ο Λιβαδιακός επικράτησε 3-2 του Όφη και ο Άρης κέρδισε 2-1 το Βόλο. Για την Ευρωλίγκα πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από την ανώτερη Βαλένθια με 81-64 και αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική. Μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βορειοδυτική μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς, έως 25 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 25 και στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 25 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, το Ανατολικό Αιγαίο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, δυτική και δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Εδώ είμαστε λοιπόν και νομίζω ότι ατενίζουμε το μέλλον με απίστευτη αισιοδοξία. Εντάξει, λέω και τίποτα έτσι πρωί-πρωί. Μπας και σας βοηθήσω εκεί έξω στους δρόμους με τα μποτιλιαρίσματα, τα προβλήματα, την ακρίβεια, όλα αυτά που συμβαίνουν τέλος πάντων και τα ναυάγια που είχαμε. Γιατί είναι 5η 14 Μαΐου, δεν έχει καμία σχέση με το ναυάγιο ή ημερομηνία. Απλώς έτσι να τη θυμόμαστε, το ναυάγιο του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια. Εντάξει, χάσαμε 81-64 παιδιά. Μας ξεφτύλισαν οι Ισπανοί. Έτσι, για να τελειώνει η ιστοριούλα, όλη αυτή με τις διαιτησίες και όλο αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται, που εμένα δεν μου αρέσει, σας το είπα από την αρχή. Ένα ναυάγιο που έχει να κάνει με τους διοικούντες, τον προπονητή, τους παίκτες, όλο αυτό το κλίμα το απίστευτο, η εχθροπάθεια που φτιάχτηκε, που πραγματικά είναι απίστευτο για μια τόσο μεγάλη ομάδα με τέτοια ιστορία να γίνεται όλο αυτό το πράγμα που γίνεται στα social media, έτσι, από τη διοίκηση. Και όλο αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε και στο ποδόσφαιρο Μαντάρα, έχασε ένα 0 από τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός, έτσι αλλιώς δεν διεκδικεί για τίποτα τώρα. Και στο ποδόσφαιρο, από ό,τι βλέπω, θα κριθεί η δεύτερη θέση, αλλά το προβάδισμα το έχει ο Ολυμπιακός. Στο μπάσκετ τώρα θα γίνει το Final Four. Ο πρωταρχικός στόχος του Παναθηναϊκού ήταν να προχωρήσει και να περάσει το Final Four, γιατί το Final Four γίνεται στην Αθήνα, γίνεται στο γήπεδό του, και δεν τα κατάφερε. Απέτυχε παραγωγός. Η διαχείριση που έγινε ήταν άθλια, ο τρόπος δηλαδή που, τέλος πάντων, η ομάδα σε όλο το πρόγραμμα δεν άξιζε μεταξύ μας. Πέρα από η έκπληξη, δεν είναι ότι αποκλείστηκε από τη Βαλένθια επειδή έχασε τα δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ. Η έκπληξη ήταν ότι πήρε δύο παιχνίδια στην Ισπανία, τα οποία βέβαια φάνηκε ότι δεν μπορούσε να τα εκμεταλλευτεί, γιατί δεν είχε βάρος η ομάδα και βάθος. Εντάξει, ο Αταμάν έχουν ακουστεί πάρα πολλά, μας έχει οδηγήσει σε κατακτήσεις τροπέων κτλ. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ατζέντης. Είναι μάνατζερ, παιδί μου. Παίρνει λεφτά από τους ιδιοκτήτες και μπορεί και κάνει πολύ καλές επιλογές παικτών. Του βγαίνουν δηλαδή κάποιοι παίκτες. Από εκεί πέρα όμως φάνηκε ότι δεν μπορεί να προσαρμόσει τα παιχνίδια ανάλογα με το παιχνίδι, να τα γυρίσει. Δεν, τέλος πάντων, μπορεί να αξιοποιήσει το υλικό που έχει. Και γενικότερα πρέπει να αλλάξει μια νοοτροπία ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή δεν είναι όλοι οι εχθροί του Παναθηναϊκού, όπου στείλουν μηχανογραφίες και συνωμοτούν για το πώς θα κάνουν κακό στον Παναθηναϊκό. Ας τελειώσει αυτή η καραμελίτσα. Τέλος πάντων, παιδιά, ψυχραιμία, υπομονή, πάρτε και καμιά ομπρελίτσα, γιατί μπορεί να βρέξει. Ο καιρός από σήμερα, λέει, θα έχει ένα δεκαήμερο έτσι αβεβαιότητας, γιατί θα παλεύει, ας πούμε, το καλοκαίρι με το φθινόπωρο. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα γίνει όλη αυτή η ιστορία. Σήμερα πάντως έθρισε ο καιρός, το ξημέρωμα ήταν υπέροχο. Μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις και θα αναπτυχθούν κάποιες τοπικές βροχές, τέλος πάντων. Πάντως από αύριο Σάββατο βράδυ, λέει, θα έχουμε έτσι μια αλλαγή του καιρού από βόρειο-δυτικά και θα φτάσει και στην Αττική. Θερμοκρασία 15 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε τη σημερινή μας ημέρα με ωραία νέα. Έχουμε, τέλος πάντων, την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, αυτό που έχει σοκάρει την κοινωνία είναι αυτή η τραγωδία που έχει παγώσει τη χώρα. Ταυτόχρονα μας αναγκάζει να κοιτάξουμε κατάματα μια σιωπηλή κοινωνική κρίση που μεγαλώνει δίπλα μας, χωρίς σιρήνες, χωρίς breaking news, χωρίς πολιτικά πάνελ, χωρίς τουλάχιστον μέχρι να συμβεί το κακό. Γιατί δύο κορίτσια τώρα μόλις 17 χρονών να βρίσκονται στο κενό στην Ηλιούπολη, δεν το λες και λίγο. Η μία νεκρή, η άλλη να δίνει μάχη για τη ζωή της. Και πίσω από αυτό το σοκ ένα σημείωμα που λυγίζει, ακόμα και όσους νομίζουν ότι τα έχουν δει όλα. Και βέβαια πολλοί συζητάνε γιατί διέρευσε αυτό το μήνυμα, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Μας έπιασε η ηθικοπλαστική λογική, βγαίνει Εσούρου, βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης, βγαίνει, τέλος πάντων, γιατί να δείχνετε αυτό, μη δείχνετε το άλλο. Καλά ρε παιδιά, μας δουλεύετε τώρα? Τώρα ξυπνήσατε στην Ελλάδα? Τώρα ξυπνήσατε στην Ελλάδα όλοι εσείς που σας έπιασε ο πόνος για τα βίντεο που βγαίνουν ή δεν βγαίνουν? Είναι το μόνο βίντεο που έχει δημοσιευθεί? Είναι η ενημέρωση που υπάρχει σε αυτή τη χώρα στα πρότυπα αυτά που ξαφνικά βγήκαν οι θεσμοί, ο κύριος Μαρινάκης, το ΕΣΟΥΡΟΥ, η ΕΣΥΕΑ? Δεν βλέπετε τα χάλια? Τώρα θα τα δείτε. Την κλειδαρότρυπα. Δεν βλέπετε τις εκπομπές που υπάρχουν, τις ενημερωτικές, τις δίθεν ενημερωτικές εκπομπές? Τώρα σας έπιασε ο πόνος.

0: Είναι κανονικότητα να φύγουμε έξω στο φως, να δούμε ρε παιδί μου ποια είναι και ποια ζωή θέλουμε τελικά. Ο Αναστάσιος μου λέει κάποια στιγμή δεν πρέπει να μάθουμε και εμείς από αυτά που ξέρετε, από εσάς περιμένουμε. Εμείς δεν έχουμε χρόνο, ο βιοπορισμός είναι αγώνας δύσκολος. Θέλουμε τα πράγματα με το όνομά τους, όχι υπονοούμενα. Αναστάσιε, όσο μπορώ αυτά που λέω τα λέω και θα πω και άλλα. Γιατί μετά ξέρεις μπλέκεις άλλες ιστορίες. Ο Κώστας μου λέει: Νίκο, καλημέρα. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη χάρη. Ανέβασε αυτό το που είπες στο Φουμπού, σε παρακαλώ. Φίλε, ανέβασε το σε σόρτι στο Facebook για να μεταδοθεί παντού. Κώστα μου, τα λέω συνεχώς και θα κάνω στο New Post, στο YouTube. Θα κάνω ένα τέτοιο σήμερα, γιατί κάνουμε vidcast στο New Post. Και θα το κάνω αυτό σήμερα. Και θα το ρίξω όλο το έργο, γιατί συνεχώς και πολλές φορές μιλάω για την υποκρισία. Για όλα αυτά. Για αυτή τη διαμόρφωση, για ένα στημένο παιχνίδι που παίζεται, για να διαμορφώνουν συνειδήσεις και συμπεριφορές. Έτσι. Εγώ τα θέλω όλα με διαφάνεια. Και άνοιξα και το θέμα των μετρήσεων για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Γιατί οι μετρήσεις χειραγωγούν τα περιεχόμενα των εκπομπών και δεν κατάλαβα ποτέ γιατί πρέπει να υπάρχουν στις μετρήσεις τα δελτία ειδήσεων. Ή οι ενημερωτικές εκπομπές. Ποιος είναι ο λόγος? Γιατί σε καθοδηγεί μετά το νούμερο που θα κάνεις και βλέπετε τι νούμερα έχουμε. Βλέπετε τι νούμερα έχουμε και τι παρουσιάζονται. Δείτε, αναλογιστείτε τι βλέπετε κάθε μέρα. Και βγαίνουν όλοι αυτοί οι θεσμοί ξαφνικά να πούνε, παιδιά, λίγο κράτη. Λες και σε προηγούμενες υποθέσεις ήταν όλα αλφάδι. Και όλα ήταν με τους κανόνες δεοντολογίες. Έλεος. Όλγα, καλημέρα, καλημέρα. Μέρα χωρίς χαμόγελο, μέρα είναι χαμένη. Μην το ξεχνάς ποτέ αυτό, ό,τι και να σου συμβαίνει, Τρυφερή. Γεια σου, Κώστα μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: New York.
1: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
0: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
1: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
0: Ψώνια στο Fifth Avenue.
1: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
0: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε.
2: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Τώρα που ανοίγει ο καιρός, όταν θα περάσει και αυτό το δεκαήμερο, ξέρετε, έχει ανοίξει έτσι για λιώσει ο καιρός, ήρθε η ώρα για τα πρώτα barbecue. Τι θέλετε, θαλασσινά, κρεατικά, λαχανικά, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Η φιάλη γραερίου Prime της Coral Gas είναι εκεί για να δώσει σταθερό και σωστό ψήσιμο κάθε φορά που το θέλετε και το χρειάζεστε. Με τριπλή ασφάλεια και τον πιο ελαφρύ σχεδιασμό της αγοράς, έρχεται μαζί σας παντού, στο μπαλκόνι, στην αυλή, στο εξοχικό και. Χάρη στις μεγάλες χειρολαβές και τον εργονομικό του σχεδιασμό, η μεταφορά γίνεται παιχνίδι. Το μόνο που μένει είναι το σωστό μενού. Και καλή παρέα. Φιάλη Prime της Coral Gas, το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-947-989-989. Το email on air at alpharadio989.gr. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα, ξεκίνησε να ψυχαλίζει στο Περιστέρι. Πραγματικά έχουμε αυτές τις αλλαγές. Ο Παύλος μου λέει, μου στέλνει ένα βιβλίο το οποίο το έχω διαβάσει, Παύλο, και το συνιστώ και εγώ. Το δικαίωμα στην τεμπελιά είναι του Λαφάργ. Πρόκειται για ένα κλασικό πολιτικό και κοινωνικό δοκίμιο και πραγματικά εκεί γίνεται η κριτική στη λατρεία της εργασίας. Όχι ότι πρέπει να είμαστε τεμπέληδες. Σε αυτή την τυπολατρεία ο Λαφάργ ουσιαστικά υποστηρίζει, το είχα διαβάσει πολύ παλιά, ότι δεν πρέπει να διεκδικούν οι άνθρωποι απλώς μόνο το δικαίωμα στην εργασία, αλλά περισσότερο ελεύθερο χρόνο, λιγότερη εξαντλητική δουλειά και καλύτερη ποιότητα ζωής. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την υγεία του ανθρώπου και το σκοπό που έχει, έτσι. Η Ιωάννα μου λέει, υπέροχη τοποθέτηση, συγχαρητήρια, να σε καλά, Ιωάννα μου. Ο Πάνος μου λέει, μήπως ξέρετε γιατί παραιτήθηκε η Γκελεστάθη? Παραιτήθηκε και κατήγγειλε. Κατήγγειλε είναι μια σοβαρή υπόθεση. Γιατί η κυρία Γκελεστάθη ήταν μια μαχόμενη πολιτικός, άσχετα αν συμφωνούσες ή όχι με τον τρόπο που το έκανε ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν μια πολιτικός η οποία ήταν στον νότιο τομέα, δεν είχε εκλεγεί. Όπως έλεγε και η άλλη Βασιλείου Χαλάκη στο Πασόκ, είναι παιδιά, μπράβο. Αυτή που είπε, είμαι ένα θάνατο πριν εκλεγώ, τι εννοούσε? Ότι αν πεθάνει ο επόμενος υποψήφιος, θα βγει αυτή η βουλευτής. Λοιπόν, αυτοί ήταν δύο. Και η συγκεκριμένη έκανε ένα ποστάρισμα, το οποίο καταγγέλει τα όσα συμβαίνουν στη Νέα Δημοκρατία, που είναι αρκετά σοβαρά, γιατί αύριο έχουμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή, η αναταράξη δεν είναι μόνο από τη μία πλευρά, είναι και από την άλλη, και από τη Νέα Δημοκρατία. Και εκεί τα πράγματα και με τις δημοσκοπήσεις και εντάξει, είναι το timing, η οποία μίλησε για μηχανισμούς, μίλησε για εκβιασμούς, για σκελετούς στις ντουλάπες, για γκογκλάβια, ίντριγκες και όλα αυτά. Και εδώ φαίνεται ότι η εσωκομματική σύγκρουση που υποβόσκει θα βγει. Και βέβαια και από την άλλη έρχονται και άλλα κόμματα, έτσι, και υπάρχουν και κόμματα τα οποία θα διεμβολήσουν τους υπάρχοντες κομματικούς σχηματισμούς. Γι' αυτό και γίνεται και αυτός ο κακός χαμός με το Πασόκ, όπου τους έπιασε πανικός. Δηλαδή, τώρα το θέμα είναι αν περνάει η μπογιά του Τσίπρα στα μαλλιά. Δηλαδή, για μένα έπρεπε ήδη από χθες ο κύριος Ανδρουλάκης να έχει διαγράψει το συγκεκριμένο στέλεχος. Αλλά τι να διαγράψει, εδώ τους έχει πιάσει πανικός. Βλέπουν Τσίπρα και δημοσκοπήσεις και αρχίζουν να κάνουν επιθέσεις δημοσκοπήσεις. Έχω πει την άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις. Ότι οι δημοσκοπήσεις είναι πάρα πολλές και έχουν γίνει εργαλείο χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Τελεία και παύλα. Εγώ δεν λέω ότι είναι στημένες, αλλά χρησιμοποιούνται για να χειραγωγείται ο κόσμος. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται κάτι και ξαφνικά να βγάζεις δημοσκόπηση. Πρέπει να περιμένεις να δεις το αποτέλεσμα για να βγάλεις μια δημοσκόπηση. Δηλαδή, την ώρα που συμβαίνει κάτι, δεν λες τον άλλο. Δηλαδή, την ώρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση μέτρα και λέει πάρτε 6 δισεκατομμύρια, δεν μπορεί να βγάζεις δημοσκόπηση από κάτω. Πρέπει να περιμένεις ένα μήνα να πάρουν οι άνθρωποι αυτό που είναι για να βγάλουν το συμπέρασμα. Γιατί βγαίνουν τώρα τα συμπεράσματα για τα μέτρα και ξαφνικά σου λέει ένα 6% μόνο είναι καλά. Βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις για την ακρίβεια και σου λέει όπ, η ακρίβεια δεν εισαγόμενη. Τέλος πάντων, το θέμα είναι εδώ πέρα ότι υπάρχει μεγάλη αναταραχή, όμορφη κατάσταση, όπως έλεγε και ο Μάο, και έχουμε και την Κίνα τώρα, γιατί εκεί επισκέπτεται την Κίνα ο Ντόναλντ Τραμπ και θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό πραγματικά γίνεται το μάλε βράσε. Θα έχουμε πολλαπλούς εμφύλιους, γιατί έχουμε μέσα στην κέντρο αριστερά γίνεται χαμός. Θα μαλλιοτραβηχτούν επειδή μιλάμε για μαλλί και χρώμα. Όχι, εδώ θα μαλλιοτραβηχτούν επειδή μιλάμε για τρίχες. Γιατί η πολιτική εκεί έχει καταντήσει πια. Να ασχολούνται όλοι με τις τρίχες και τη βαφή του Τσίπρα και δεν ξέρω τι άλλο. Πάντως το θέμα είναι ότι εκτός από τη βαφή θα αρχίσουν να βγάζουν και τις τρίχες τους. Καθώς θα ανταγωνιστούν Τσίπρας, λέει και Ανδρουλάκης, για τη δεύτερη θέση. Τι νόημα έχει δεύτερη θέση? Έχει ένα νόημα υπό την έννοια ότι αν είναι κάτω από το 25% η Νέα Δημοκρατία και τα δύο άλλα κόμματα, δηλαδή Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, είναι πάνω, πολύ πάνω από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, αυτός που θα είναι δεύτερος θα μπορεί με το μικρό του στο μυαλό να καθορίσει τις εξελίξεις από εκεί πέρα. Δηλαδή να πει, εγώ που είμαι δεύτερος, έλα εσύ που είσαι τρίτος, να συνεργαστούμε κοινή κάθοδος κτλ. Κτλ. Για να νικήσουμε τον Μητσοτάκη και να τον εκβιάσει. Γιατί αν δεν έρθεις να του πει, εσύ θα φταίς που θα βγει ξανά ο Μητσοτάκης. Και μετά θα πάνε στις εκλογές με αυτό. Ότι μην ψηφίζετε τον τρίτο, ψηφίστε τον δεύτερο για να ρίξουμε τον Μητσοτάκη. Καταλάβατε πως έτσι η πολιτική γίνεται με απλή λογική λαϊκισμού και συναισθημάτων. Και όχι βάση προγράμματος σχεδίου και προσώπων που μπορούν πραγματικά να προσφέρουν κάτι θετικό σε αυτή τη χώρα. Όλα είναι παίγνια τακτική συγκυρίας και μετρήσεων. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για Αλφα 94,7. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
8: Άνεση και λειτουργικότητα.
9: Αισθητική και ποιότητα.
8: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
9: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
8: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
9: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
8: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
9: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
9: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
8: Μελισσότοπος Καστοριάς.
9: Τηλέφωνο 69 42 40 2084.
8: Ζήστε το σπίτι σας.
10: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
11: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
12: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
7: Είναι όμως ένα περιβάλλον καχυποψίας, στρατηγικής δευρικότητας, πολιτικών υπεραντιδράσεων, στο οποίο κάθε κρίση, ακόμα και μικρής κλίμακας, μπορεί να λειτουργήσει ως πίθα. Και ο κοινός παρανομαστής είναι ο φόβος που προηγείται της απόφασης και προφανώς εκεί μετά πάμε σε μια άλλη ιστορία. Και τώρα εδώ πέρα έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πραγματικά, παιδιά, δίνει τα αρέστα του. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, αν κάποιος ήθελε να περιγράψει τη σημερινή γεωπολιτική σύγκρουση με όρους του παρελθόντος, ίσως να θυμόταν το Μάο να χαρακτηρίζει τις ΗΠΑ χάρτινη τίγρη, μόνο που η ιστορία έχει πάντα και μια ειρωνική συνέχεια. Ο ίδιος ο Μάο, που μιλούσε για την αργόσυρτη νίκη των λαών, ήταν εκείνος που άνοιξε τελικά τον δρόμο στη μεγάλη γεωπολιτική ανατροπή με τη διπλωματία του Πικ Πονγκ και την ιστορική επίσκεψη του Νίξον στο Πεκίνο το 1972. Μια επίσκεψη που άλλαξε τον κόσμο και βάθινε τη ρήξη Πεκίνου Μόσχας. Μην θεωρείτε ότι η Μόσχα, επειδή συζητάμε διάφορα για μπλοκ, οι Κινέζοι με τους Ρώσους ποτέ δεν είχαν καλές σχέσεις ιστορικά. Η ανάγκη τους έχει κάνει να συμπράξουν σήμερα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα και των ΗΠΑ της Αμερικής, έτσι. Με τον τρόπο που διαχειρίζεται η Αμερική αυτό το φόβο, τη Θουκυδίδια παγίδα. Ο Τραμπ βέβαια δεν είναι Νίξον και η Κίνα δεν έχει απέναντι και δεν έχει και έναν ιδεολόγο επαναστάτη όπως ο Μάο. Έχει όμως κάτι ίσως πιο επικίνδυνο για τη Δύση. Έχει μια στρατηγική υπομονή. Το Πεκίνο δεν λειτουργεί με εκλογικούς κύκλους στην Ουάσιγκτον ή σε όλο τον κόσμο, γιατί εκεί δεν υπάρχει δημοκρατία. Το ξεκαθαρίσουμε. Το κόμμα αποφασίζει και έχει συνέχεια. Συγκεκριμένη. Δεν έχει δημοκρατία, το λέμε έτσι. Ούτε κάνει πολιτική με social media. Σκέφτεται σε δεκαετίες, δεν κάνει πρωτοσέλιδα. Και έτσι ακριβώς έχει μετατοπίσει την ισχύ και είναι αυτή τη στιγμή αυτή που καθορίζει τα πάντα. Λοιπόν, σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα. Λοιπόν, να σας πω όμως την είδηση της ημέρας για μένα. Είναι μια απόφαση η οποία πραγματικά έρχεται να δικαιώσει πολλούς από εμάς που λέγαμε. Είχατε στείλει πολλά μηνύματα για αυτή τη χρέωση της Εθνικής Τράπεζας. Τη μηνιαία χρέωση 0,80 που επέβαλε η Εθνική Τράπεζα σε λογαριασμούς, απλό ταμιευτήριο και απλός τρεχούμενος. Και εδώ αυτή η κίνηση της τράπεζας έφτασε στη δικαιοσύνη. Μετά από αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ και καταδικάστηκε. Έχουμε κοντά μας την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, της Ελληνικής Οργάνωσης Καταναλωτών, την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Κυρία Καλαποθαράκου, καλή σας ημέρα.
13: Καλή σας μέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Όντως είναι μια ήττα σταθμός, έλεγα, για τους καταναλωτές.
7: Σας λέω, μας στέλναν μηνύματα όταν ήρθε αυτό και πραγματικά λέγαμε και φωνάζαμε και από εδώ και από εκεί και η ΕΚΠΙΖΟ έκανε τη δουλειά της. Πείτε μας λοιπόν πώς έχει γίνει αυτή η υπόθεση και πώς δικαιωθήκατε.
13: Μετά από 6 με 8 μήνες, όταν έγινε αντιληπτό αυτό το οποίο έκανε η Εθνική Τράπεζα, δηλαδή και άλλες τράπεζες το έχουν πραγματοποιήσει, στη συνέχεια, να επέβαλε δηλαδή μηνιαία χρέωση 80 λεπτά το μήνα στους λογαριασμούς απλού ταμιευτηρίου ή απλώς τρεχούμενος, έτσι χαρακτήριζε, και τους έκανε προνομιακούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δίθεν προνομιακούς.
7: Ότι δηλαδή σου παρήχε μια επιπλέον υπηρεσία που δεν υπήρχε, δηλαδή, έτσι.
13: Σου παρήχε κάποιες υπηρεσίες.
7: Κάποια προνόμια, τέλος πάντων, ναι.
13: Διενεργούσε ήδη δωρεάν ο καταναλωτής. Δηλαδή, ότι μπορεί να πληρώνει πάγιες εντολές ή μεταφορές για πληρωμή λογαριασμών σε διάφορους οργανισμούς και στο δημόσιο, δωρεάν. Αυτό το είχαμε ήδη. Ή μεταφορά χρημάτων μέσω Άιρις έως 500 ευρώ ημερεσίως, και αυτό το είχαμε. Φόρτιση προπληρωμένης κάρτας ανεξαρτήτως ποσού. Μπορούσαμε να κάνουμε ένα. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα μέχρι 100 ευρώ δωρεάν. Έκδοση αντιγράφου λογαριασμού, όπου και αυτό ήταν δωρεάν κλπ. Άρα δηλαδή έκρινε το πολυμελές πρωτοδικείο της Αθήνας, όπου προσέφυγε η εκτιζόμενη αντιπροσωπευτική αγωγή, και να πω ότι είναι η πρώτη αντιπροσωπευτική αγωγή που κατατίθεται στην Ελλάδα με βάση και την
7: Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό?
13: Μέχρι πρώτην ο θεσμός ήταν ο θεσμός των συλλογικών αγωγών, τον οποίο είχε αξιοποιήσει πάρα πολύ η εκτιζό, είχε καταθέσει 62 συλλογικές αγωγές και έχει κερδίσει 44. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αποζημιωθούν οι καταναλωτές. Δηλαδή, η συλλογική αγωγή δεν λέγεται πλέον συλλογική, ο θεσμός που έχουμε οι πιστοποιημένες ενός καταναλωτών λέγεται αντιπροσωπευτική αγωγή, που σημαίνει ότι μπορούν να αποζημιωθούν ένας έκαστος των καταναλωτών.
7: Αυτή η απόφαση τώρα είναι άμεσα εκτελεστή?
13: Είναι άμεσα εκτελεστή και είναι η πρώτη δικαστική απόφαση που είναι άμεσα επί συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών.
7: Δηλαδή δεν μπορεί να χρεώσει αυτό τα 080,
13: ακριβώς.
7: Έτσι, τέλος.
13: Ακριβώς, δεν μπορεί να χρεώσει. Βέβαια απειλεί η Εθνική ότι θα επανέλθει και θα διορθώσει την αδιαφανή και την παραπλανητική πυρήνα.
7: Να αλλάξει τον τρόπο που θα παίρνει αυτά τα 80 λεπτά.
13: Εμείς θα παρακολουθήσουμε ασφαλώς την διαδικασία αν θελήσει να το κάνει, διότι θεωρούμε ότι είναι παράνομη αυτή η πρακτική της και δικαιωθήκαμε από το.
7: Και εδώ πρέπει να επιστρέψει και τα 80 λεπτά.
13: Θεωρούμε ότι πρέπει να αντιλογιστούν.
7: Πρέπει να αντιλογιστούν.
13: Ναι, πρέπει να αντιλογιστούν. Αν δεν, εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε. Αν δεν αντιλογιστούν, θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργεια.
7: Κύριε Καλαποθαράκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
13: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
7: Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Γιατί τις συστημικές τράπεζες, αυτές τις μεγάλες τέσσερις, λοιπόν, προφανώς τις στηρίξαμε εμείς. Οι τράπεζες διασώθηκαν με το δικό μας χρήμα, με το δημόσιο χρήμα. Εμφάνισαν ξανά υψηλή κερδοφορία και τώρα επιχειρούν να μετατρέψουν ακόμη και τον απλό καταθετικό λογαριασμό σε πεδίο μόνιμων χρεώσεων. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά και βαθιά θεσμικό. Όταν πακέτα προνομίων επιβάλλονται χωρίς ουσιαστική συνένεση και παραπλανητική ενημέρωση, τότε η σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη διαβρώνεται επικίνδυνα. Υπάρχουν τράπεζες που είναι εκτός από αυτές τις λεγόμενες συστημικές, που παρέχουν και υπηρεσίες, χαμηλότερα τιμολόγια, υψηλότερα επιτόκια στις καταθέσεις. Ψάξτε να τις βρείτε. Πραγματικά ψάξτε να τις βρείτε, γιατί αξίζει. Γιατί αυτές οι συστημικές τράπεζες, δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι τις στηρίξαμε εμείς από το δικό μας συστέρημα, έρχονται και τώρα μοιράζουν μερίσματα κτλ. Κτλ. Και δεν καταβάλουν τον αναβαλλόμενο φόρο και μάλιστα χρεώνουν τέτοια πράγματα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Είμαστε στο όριο των διαφημίσεων. Πάμε. Περίμενε τότε. Για να πάμε στις διαφημίσεις, θα το ακούσουμε μετά το τραγουδάκι. Γιατί έχουμε ακόμα ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απλώς να διαβάσω και τα μηνύματά σας. Ο Τάκης μου λέει σχετικά με τις εξετάσεις, πώς κατά τη γνώμη σας θα υπάρξει σύστημα εισαγωγής έτσι ώστε σχεδόν όλοι να μπαίνουν στην Αθήνα, όλοι να γίνουν γιατροί, δικηγόροι? Όχι, δεν είναι αυτό. Τάκη μου, πρόσεξε. Το σύστημα, το σχολείο πρέπει να είναι σχολείο. Όπου εκεί να δίνεται ο χώρος ώστε τα παιδιά να δείξουν τις δεξιότητές τους και τις ικανότητές τους. Υπάρχουν άλλα συστήματα στο εξωτερικό. Δεν είπα εγώ να μην γίνονται εξετάσεις. Θα γίνονται και εξετάσεις και θα περνάς. Αλλά όχι αυτό που γίνεται τώρα. Και προσέξτε τώρα. Το Υπουργείο Παιδείας έχει εξαγγείλει ότι θα καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Ξέρετε τι κάνει? Τις περνάει όλες τις εξετάσεις μέσα στο σχολείο. Θα γίνει μακελιό. Δηλαδή θα πηγαίνουν να δίνουν συνέχεια εξετάσεις στα παιδιά. Δεν είναι η εξετάσεις να πάνε να δώσεις 3-4 μαθήματα από μια δεξαμενή θεμάτων όπου δεν τα έχουν διδαχθεί τα παιδιά τις περισσότερες φορές και πηγαίνουν σε άγνωστα θέματα που δεν έχουν κατανοήσει, να είναι παπαγάλοι επειδή γίνεται το φροντιστηριακό πουσάρισμα. Τους μαθαίνουν δηλαδή. Όλοι έχουμε πάει φροντιστήρια και ξέρουμε. Λέει, αυτή είναι η σκαλέτα. Σου δίνει ένα συγκεκριμένο μοτίβο το πώς θα γράψεις έκθεση. Σου δίνει ένα συγκεκριμένο μοτίβο το πώς θα λύσεις μια άσκηση. Και εκεί όλο περιορίζεται σε μια παπαγαλία. Και συνεχώς εκμάθηση του να γίνεις γραμμόφωνο σε διάφορες ασκήσεις για να μπορέσεις να πετύχεις στατιστικά την άσκηση που θα σου έρθει. Δεν λέω ότι όλα τα παιδιά λειτουργούν έτσι. Αλλά εδώ ποιο είναι το θέμα? Ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα σχολείο πραγματικό που θα προσφέρει γνώση, παιδεία, μόρφωση στα παιδιά. Γιατί, συγγνώμη, επειδή είμαι πολλά χρόνια στο χώρο Και έρχονται παιδιά από πανεπιστήμια, μαθητευόμενοι και τα, όλα αυτά που τους διδάσκουν στα πανεπιστήμια τους, στο χώρο μου, στη δημοσιογραφία, και είναι αμόρφωτα τα παιδιά. Είναι αμόρφωτα, δεν ξέρουν να γράψουν. Δεν έχουν τη στοιχειώδη μόρφωση από το Λύκειο όμως. Γιατί το πανεπιστήμιο δεν θα τους μάθει αυτά που δεν τους έμαθε το Λύκειο. Θα τους μάθει αυτά που είναι είτε η επιστήμη τους, είτε αυτό που θα πρέπει να κάνουν. Αυτό που λέω είναι αυτό που ακριβώς λες, Τάκη. Ότι δεν πρέπει να γίνουν όλοι γιατροί και δικηγόροι. Αυτό θα το καταλάβουν τα παιδιά αν αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα, αν αλλάξει το Λύκειο, αν συνειδητοποιήσουν τα ίδια τα παιδιά ποιες είναι οι δεξιότητες τους και οι ικανότητές τους. Και αν επιτέλους αυτό το κράτος αναβαθμίσει κάποια επαγγέλματα που τα έχουμε ανάγκη. Τα τεχνικά. Δηλαδή έχουμε περιοριστεί σε 5 κλάδους οι οποίοι είναι υπερκορεσμένοι και έχουμε αφήσει έξω πολύ σημαντικές κατηγορίες που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία. Ο Λευτέρης είναι μεγάλη κουβέντα. Ο Λευτέρης, Νίκο, καλημέρα. Ο Ανδρουλάκης το έκανε ήδη αυτό το 23. Ο Τσίπρας το έλεγε. Έλα να ρίξουν το Μητσοτάκι, αλλά ο Ανδρουλάκης ονειρεύτηκε πρωτιά. Ο Πάνος μου λέει: ωραία ανάλυση. Ο Σπύρος μου λέει: Νίκο, καλημέρα. Είναι λυπηρό. Έστω και ένας Έλληνας να ψηφίσει τα κόμματα που μας κατέστρεψαν. Μητσοτάκι, Ανδρουλάκη, Τσίπρα κτλ. Πρέπει να έρθουν καινούργιοι άνθρωποι, κόμματα, πρέπει να ξυπνήσουμε. Ο Δημήτρης μου λέει: καλημέρα. Και η Eurobank χρεώνει 0,60 ευρώ το μήνα. Ο Ευθύμης μου λέει: καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Εμένα μου τραβούσε 2 ευρώ κάθε μήνα και πήγα σε κατάστημα να το ακυρώσω και μου είχαν πει ότι ο προνομιακός λογαριασμός προσφέροντας αυτές τις ανύπαρκτες παροχές. Ο Δημήτρης μου λέει: συστημική. Τέλος πάντων, λες είναι τσατσιλίκι πουλάνε. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
14: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
15: Αλφα 94,7.
16: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
17: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
16: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
17: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
16: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
17: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
16: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
18: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
19: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
20: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
19: Πού παιδεύεσαι πάλι, βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
20: Τι στήριξη, μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
19: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
20: Δεν σε καταλαβαίνω.
19: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
21: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
7: Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη επιβεβαίωση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής αυτή την υπηρεσία. Και αυτό γιατί εμείς οι ίδιοι ως καταναλωτές είμαστε οι πιο αυστηροί κριτές. Συμφωνείτε? Πάντως το e-contract της Energy βραβεύτηκε από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Όχι ότι είχαμε αμφιβολία. Το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας. Το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή. Μια διαδικασία δηλαδή που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη. Προσαρμόζονται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract της Energy το κλείσιμο συμβολέου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις καθημερινότητάς μας. Από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν δεν αξίζει αυτό να είναι προϊόν της χρονιάς, τότε πιο. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας onear@alpharadio989.gr. Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο. Όχι. Με τις φοιτητικές εκλογές δεν θα ασχοληθώ. Ποιος κέρδισε και ποιος δεν κέρδισε. Ο καθένας δίνει το δικό του αποτέλεσμα. Έτσι. Κάποια στιγμή αυτό το καραγκιοζιλί και πρέπει να σταματήσει. Αν θέλουν οι φοιτητικές παρατάξεις να συμφωνήσουν τουλάχιστον να μετράνε σωστά. Μάλλον να αποδέχονται το μέτρημα. Δεν ξέρω αν μετράνε σωστά και ποιοι μετράνε σωστά. Πανηγυρίζουν από τη μία πλευρά, πανηγυρίζουν και από την άλλη. Είναι αδιάφορο. Πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουν οι φοιτητές αν θέλουν να τους αντιμετωπίζουν με τη δέουσα σοβαρότητα και να λένε τα αποτελέσματα, να βγάζουν κοινά αποτελέσματα. Γιατί τώρα να παίξουμε το παιχνίδι της κάθε φοιτητικής παράταξης, δεν υπάρχει κανένα απολύτως νόημα. Και βέβαια, από την άλλη, παιδιά, επειδή μιλάμε για τον Τραμπ και για όλο αυτό, για την παγκόσμια κατάσταση, πόλεμος εκεί, τι θα γίνει, ο Τραμπ τώρα πάει στον Κινέζο για να δουν πώς θα τα ρυθμίσουν τα ζητήματα. Βέβαια, μπορεί αυτή η συνάντηση να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα. Γιατί αν εδώ υπάρξει ρήξη, μετά πάμε σε άλλα έργα. Αλλά όμως προσέξτε τώρα, λίγες ώρες πριν πάει σε μία από τις σημαντικότερες γεωπολιτικές συναντήσεις των τελευταίων δεκαετιών, ο Τραμπ τι έκανε? Έπαθε ένα σοσιαλμιντικό παραλήρημα. Έκανε, παιδιά, μετρήστε, πάνω από 50 αναρτήσεις μέσα σε 3 ώρες. Δελίριο μιλάμε. Έβγαζε, λέει, κάτι φωτογραφίες, εικόνες με λέιζερ που καταστρέφουν αεροσκάφη. Έχει την αιμονή για τις εκλογές του 2020. Βρίζει τον Biden, τον Ομπάμα για τις εκλογές του. Έχει μείνει αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, ο άνθρωπος τώρα δεν θυμάται τα καινούργια στην ηλικία που είναι, θυμάται τα παλιά. Και θυμάται ότι έχει κολλήσει η βελόνα. Πώς λέμε, έχει κολλήσει η βελόνα του Πασόκ? Του Τραμπ έχει κολλήσει η βελόνα στο 2020 που έχασε τις εκλογές. Εκδικητικές αναφορές, ένας ψηφιακός θόρυβος. Influencer είναι ο άνθρωπος, σε νευρική κρίση όμως, παρά ηγέτης της ισχυρότερης χώρας στον πλανήτη. Και βέβαια κάποιοι πλέον τον αντιμετωπίζουν και μυρολατρικά. Έλα μωρέ, έτσι είναι ο Τραμπ. Ακριβώς όμως εκεί βρίσκεται το πρόβλημα, γενικότερα το πολιτικό πρόβλημα. Γίνεται κανονικότητα. Δηλαδή η παγκόσμια κοινότητα έχει αρχίσει και συνηθίζει την πολιτική απορρίθμιση ως κανονικότητα. Και αυτό στο μικρό κόσμο μας δείτε το κι εσείς. Όλοι ξαφνικά λέμε, έλα μωρέ, έτσι είναι αυτός, εντάξει είναι εκεί, και αποδεχόμαστε μια κατάσταση η οποία οδηγεί στα βράχια. Δηλαδή να θεωρεί φυσιολογικό κάποιος ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να λειτουργεί ως αλγόριθμος οργής, γιατί αλγόριθμος είναι πια. Δεν είναι κανονικός άνθρωπος, είναι αλγόριθμος. Ξέρετε τι είναι 50 αναρτήσεις μέσα σε 3 ώρες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ που ετοιμάζεται να πάει να δει τον πρόεδρο. Τον Κινέζο, τον άλλον. Δεν είναι επικοινωνιακό, είναι βαθιά πολιτικό και θεσμικό. Γιατί όταν η εικόνα της αμερικανικής ηγεσίας, του αρχηγού της Δύσης, μοιάζει με reality show παρά με υπερδύναμη, τότε οι αντίπαλοι της και κυρίως η Κίνα αποκτούν ένα τεράστιο στρατηγικό πλεονέκτημα. Εμφανίζονται στα μάτια του κόσμου ως πιο σταθεροί. πειθαργημένη και προβλέψιμη δύναμη. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγουδάκι που σας σώσταγα πριν από το διάλειμμα και επιστρέφουμε.
21: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989, Νίκο Παναγιωτόπουλο στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μα κέντρο είναι το 212-2-12-4800. Το Viber 6-9-47-9-89-989. Και το email μα είναι aranda@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου εκεί έξω σε όλου σα που ταλαιπωρείστε ή όχι. Ήδη μου λένε κάποιοι ότι έχει αρχίσει και ρίχνει ένα ψηλό βροχο εκεί στο Περιστέρι, στα δυτικά προάστια. Τίποτα φοβερό και τρομερό. Είπαμε, θα περάσουμε στη φάση που παλεύει το καλοκαίρι με το φθινόπωρο να δούμε ποιο θα επικρατήσει. Είμαι σίγουρος ότι θα επικρατήσει το καλοκαίρι, γιατί εγώ είμαι καλοκαιρινός τύπος. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνει, τελειώνουμε. Πάει και ο Μάιος. Λοιπόν, ο Πάνος μου λέει 10 ευρώ το μήνα για επαγγελματικό λογαριασμό, 12 ευρώ το μήνα το POS. Και το ποσοστό έτσι που σου παίρνει και από αυτά που. Δηλαδή, έχουν μπει οι νταραβερτζίδες στις δουλειές όλων, στην τσέπη μέσα όλων μας. Έχει μπει ένα βαθύ χέρι που κερδίζει. Καταλάβατε. Είτε είναι το κράτος με τους έμεσους φόρους, είτε είναι όλες αυτές οι υποχρεώσεις που στο όνομα του να μην υπάρχει φοροδιαφυγή, φοροκλέψιμο, πληρώνουμε κάποιους. Έτσι, πληρώνουμε. 30 ευρώ το μήνα για τη διατήρηση του λογιστικού προγράμματος. 100 ευρώ το μήνα στο λογιστή. Για μια ατομική επιχείρηση. Δεν μιλάμε για όλα τα άλλα. Προσέξτε πόσο είναι το κόστος. Και βέβαια έχουν μπει και τα τεκμήρια και όλα αυτά, που ουσιαστικά η ανικανότητα, ενώ πληρώνουμε όλα αυτά για να μην υπάρχει φοροδιαφυγή, έρχεται και σου λέει: εντάξει, ρε παιδί μου, αφού έβαλες και POS, έχεις και λογιστή και έχεις και εκείνο και εκείνο. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Δηλαδή δεν πιστεύει το κράτος το ίδιο, το φορολογικό σύστημα σε αντιμετωπίζει ως κλέφτη και σου λέει: όχι, κοίταξε, επειδή είσαι κλέφτης, όλους μας βάζει δηλαδή μέσα σε μια, σε ένα τσουβάλι, θα πάμε με τεκμαρτό. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες μιλάω. Και βέβαια αυτοί που πραγματικά κλέβουν τα πολλά, σου λένε: α, τεκμαρτό, μια χαρά εγώ, ότι άμα βγάζω 100 χιλιάρικα δεν είναι για να πληρώσω 10-12. Αλλά όμως τον μικροεπαγγελματία, όπου κάνει μια δουλίτσα γιατί έτσι έχει αποφασίσει να κάνει αυτή τη μικρή δουλίτσα. Λοιπόν, σου λέει: όχι, δεν μπορεί να μεγάλη να έχει ατομική επιχείρηση, να έχει μια επιχείρηση και να βγάζει τόσα λίγα. Πρέπει να βγάζει περισσότερα. Καταλάβατε ποιο είναι το σύστημα. Και πέρα από αυτά, θέλω να κλείσω λίγο με τα εθνικά θέματα, γιατί πραγματικά το Αιγαίο θα μπει σε μια διαδικασία πολύ δύσκολη, καθώς το επεισόδιο με το Ocean Link ανάμεσα σε Αστυπάλια και ΚΟ δεν ήταν ένα τυχαίο περιστατικό. Δείχνει το σχεδιασμό της Άγκυρας και γενικότερα το τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί προσέξτε, αυτά που συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο, εγώ το είχα πει, ότι ναι, μεν μπαίνουν οι αμερικανικές εταιρείες εκεί πέρα, η Τουρκία θα κάνει την ιστορία στο Αιγαίο και δοκιμάζει τα αντανακλαστικά για τις γκρίζες ζώνες. Κάθε ελληνική δραστηριότητα θα θεωρείται υποδιαπραγμάτευση, δηλαδή τα δικά μας, δηλαδή τα κυριακά μας δικαιώματα, αυτά που προβλέπονται από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Να κάνεις μια πόντιση. Δεν πας να κάνεις πολεμική επιχείρηση, ένα καλώδιο πας να περάσεις. Η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι η Αθήνα αντιδρά και αντέδρασε, αλλά όμως από εδώ και πέρα η Άγκυρα και ο Ερντογάν πάει να νομοθετήσει τις προκλήσεις, να μετατρέψει δηλαδή τη γαλάζια πατρίδα σε θεσμοθετημένο και κρατικό δόγμα, με νόμο. Και αν προχωρήσει πράγματι στην νομοθέτηση του τουρκολιβικού μνημονίου και των αναθεωρητικών της αξιώσεων, τότε θα επιχειρήσει να δημιουργήσει και μια μόνιμη αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου στην περιοχή. Και εδώ αρχίζει να είναι διαφορετικό το πράγμα. Γιατί αυτή, αφού θα έχει νομοθετήσει, θα πρέπει να αντιδράσει όταν θα πάμε εμείς να εφαρμόσουμε και να αξιοποιήσουμε αυτά που προβλέπονται από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Άρα εκεί το ζήτημα θα είναι πιο πολύπλοκο και σύνθετο, οπότε το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου επανέρχεται με αυτά που κάνει ο Ερντογάν. Και εδώ είναι και το ζήτημα του τι ακριβώς λένε και οι υπόλοιποι γειτονές και τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήρθε ο Μακρόν, και πώς αντιμετωπίζει αυτές τις διαδικασίες η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Δύση. Γιατί εμείς είμαστε καλά πρόθυμοι και καλά παιδιά. Το θέμα είναι τι διαβεβαιώσεις έχουμε πάρει για το διεθνές δίκαιο και για αυτά που μπορεί να εκμεταλλευτεί η Τουρκία πάνω σε αυτή την αναταραχή. Και βέβαια με το drone το ουκρανικό, εδώ πρέπει να υπάρξει έντονο διάβημα προς τους Ουκρανούς για αυτό που έχαναν. Γιατί ουσιαστικά αυτοί παραβίασαν την εθνική μας κυριαρχία. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, και πρέπει εδώ να υπάρξει αντιμετώπιση. Λένα Βαρσιλάκου, η οποία ήρθε στο όριο. Τι κάνεις, Λένα? Καλά είσαι?
1: Έχουμε μία πτώση καλωδίου τρόλεϊ στον κόμβο Αμπελοκήπων.
0: Ναι, και το λες έτσι.
1: Γίνεται λίγο, είναι η ώρα που πηγαίνει.
0: Μια ενοχή, σε βλέπω. Σε βλέπω.
1: Όχι, στο
0: λέω. Στο λε έτσι, ναι.
1: Στο λέω να το ξέρω.
0: Τι άλλο έχει. Θα τα ακούσουμε όλα τώρα τα πεπραγμένα τη Λένα Βασιλάκου. Δεν έχω χρόνο περισσότερο να ασχοληθώ. Λοιπόν, αλλά αύριο την έχω στημένη. Λένα Βασιλάκου, δελτίο ειδήσεων. Τάκη Κατζή Αθηνά, είδα ανέκα για 2 ώρε κοντά σα. Να είστε πάντα καλά. Ψύχρεμοι και χαρούμενοι. Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί αυτήν την ώρα στον κόμβο Αμπελοκήπων λόγω πτώσης καλωδίου από τρόλεϊ. Νωρίτερα, το μποτιλιάρισμα στην κάθοδο της Κηφισίας εκτείνεται από το φάρο Ψυχικού μέχρι και τη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στην άνοδο. Στην άνοδο επίσης της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι τα Σίδερα Χαλανδρίου. Επηρεάζεται η κίνηση και στην άνοδο της Αρδιτού, της Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Βασιλής Σοφίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, όπου καταγράφονται οι μη ώρες καθυστερήσεις. Επίσης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας και στην περιφερειακή Μυτού από Αγία Παρασκευή μέχρι Κηφισίας. Στη λεωφόρο Κηφισού παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο, στο ρεύμα προς Πειραιά από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι, λόγω και τροχαίων ατυχημάτων, και στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών. Επίσης, στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή προς Πειραιά από τον Άλυμο μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα και στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα. Και κλεισμένων των θυρών, η συνάντηση σχεδόν 2 ώρων που είχε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με το Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Ο Σι Τζινπίνγκ φέρεται να προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή σύγκρουση γύρω από την Ταϊβάν αν το ζήτημα δεν αντιμετωπιστεί σωστά. Ο Κινέζος πρόεδρος έσφιξε το χέρι του Αμερικανού ομολόγου του μπροστά στα σκαλιά του Παλατιού του Λαού, στην καρδιά της πλατείας Tiananmen, που ήταν στολισμένη με τα χρώματα των εθνικών συμβόλων των δύο χωρών. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Σι Τζινπίνγκ, στην έναρξη της Συνόδου Κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν επικεφαλής επιχειρηματικών κολοσσών, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς σε αμερικανικές εταιρείες αιχμής. Την ίδια ώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο, εν πτήση προς το Πεκίνο, δήλωσε πως η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, αντιπροσωπείες του Λιβάνου και του Ισραήλ συναντώνται εκ νέου σήμερα στην Ουάσιγκτον, την επομένη νέου Ισραηλινού σφυροκοπήματος με τραγικό απολογισμό 22 νεκρούς. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις για την ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα ξεκινούν από σήμερα με στόχο την ενίσχυση και τον εξυγχρονισμό του αλλιευτικού στόλου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι δύο αξιωματούχοι συνομίλησαν με αλλιείς και επαγγελματίες του κλάδου για τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν, με κυριότερο την κατακόρυφη αύξηση του κόστους καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Την παρέτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε με επιστολή της προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη, ο Άναγγελε Στάθη. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν μου άφησαν άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης, της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλοιψής μου, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα ζητώντας την κλήση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Με αλληλοκατηγορίες για παρατυπίες ολοκληρώθηκαν για ακόμη μία χρονιά οι φοιτητικές εκλογές. Την νίκη της για 31η συνεχόμενη χρονιά ανακοίνωσε η ΔΑΠ, η παράταξη που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και η πανσπουδαστική που ανακοίνωσε ότι κέρδισε τη ΔΑΠ για 3η χρονιά. Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα στο μετρό Θεσσαλονίκης μετά από διακοπή ρεύματος του σταθμού σε Βούλγαρη και Ανάληψη, όπου εγκλωβίστηκαν επιβάτες και απεκλωβίστηκαν με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε και στο σταθμό της Μαρτίου, ωστόσο εκεί ο ανελκυστήρας λειτουργήσε. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλες σε 45χρονο παιδίατρο η εισαγγελία του Βραδεμβούργου. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, εκ των οποίων αρκετές διεπράχθησαν μάλιστα σε νοσοκομεία εν ώρα υπηρεσίας. σε διετή φυλάκιση καταδικάστηκε πρώην παραγωγός του Hollywood, ο οποίος μετήχε στην παράνομη προμήθεια και τα μήνης στον πρωταγωνιστή της σειράς «Τα φιλαράκια» Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός τον Οκτώβριο του 2023 από υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό χθες, το Γεώργιος Καραϊσκάκης, και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League μετά το 1-1 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Νωρίτερα, ο Λεβαδιακός επικράτησε 3-2 του Όφη και ο Άρης νίκησε 2-1 το Βόλο. Για την Ευρωλίγκα, δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός, ιτήθηκε από τη Βαλένθια 81-64, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από το Final Four της Αθήνας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βορειοδυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς, έως 25 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 25 και στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 25 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, το Ανατολικό Αιγαίο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989 και είναι στα μικρόφωνα η Αθηναίδα Νέγκα.
1: Ο Τάκης Χατζής.
0: Και ο Πάτερ Ανδρόσιος. Όχι Ανδρόσιος,
1: Καρλούτσος.
0: Καρλούτσος, Φάδερ Καρλούτσος.
1: Μην το αλλάζεις τώρα το ψευδόνυμο.
0: Είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Τάσος είναι στο τσάμπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες.
1: Εγώ πάντως δεν ανησυχώ.
0: Τον έχει καλέσει βουλευτή. Τα είδα και αυτά.
1: Εγώ δεν ανησυχώ για καταγγελία.
0: Τα είδα και αυτά.
1: Δεν ανησυχώ.
0: Μετά μου λέτε εμένα. Αριστερή και δεξιή και...
1: Δεν ανησυχώ για την τιμή του πετρελαίου.
0: Ναι.
1: Δεν ανησυχώ για την Ταϊβάν.
0: Όχι,
1: δεν ανησυχώ
0: αυτά.
1: Για την Κίνα, γιατί...
0: Πήγε πού?
1: Στο New Post διάβασα.
0: Ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ. Αλλά λέω ότι όλα αυτά που ανησυχούν, ας πούμε, το παγκόσμιο...
0: Όχι, όχι.
1: Δεν ανησυχώ γιατί έρχεται ο... Ποιος έρχεται στο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Αυτός.
1: Ο Κωτζιάς.
0: Όχι, το αποκάλυψε χτες το βράδυ ο καθηγητής. Να το ακούσουμε σε λίγο. Το αποκάλυψε ο καθηγητής χτες το βράδυ στην εκπομπή μου.
1: Mm.
0: Ο οποίος είπε ότι είδε, λέει. Τι είπε, τα μηνύματα, δεν ξέρω, κάπως τα είπε περίεργα εκεί.
1: Μα δεν έχει φύγει καιρό από το ΣΥΡΙΖΑ ο Κωτζιάς.
0: Ο Κωτζιάς έχει δικό του. Έχει ένα πολιτικό οργανισμό, εντάξει, δεν θα έλεγα κόμμα,
1: ναι.
0: Από την έννοια, εντάξει, την ευρύτερη. Εντάξει, αξιόλογος είναι, δεν είναι.
1: Μα αλλά... δεν είπαμε ότι είναι αξιόλογος, ναι. Ο άνθρωπος, ναι. Γι' αυτό σου λέω δεν ανησυχώ, δεν έχω και ανησυχία.
0: Ναι.
1: Ότι ας πούμε όλα τα θέματα δεν παραγίνεται χαμός.
0: Ναι.
1: Αν έρθει ο Κωτζιάς, όλα αυτά μπαίνουν στην κανονική τους κατάσταση.
0: Ναι. Λοιπόν. Πρέπει να εξηγήσουμε ότι αυτό που ο καθηγητής είναι κάτι το οποίο εγώ πήρα τον κύριο Πολάκη τηλέφωνο, έτσι.
1: Mm-hmm. Να το επιβεβαιώσεις.
0: Κοίταξε, εγώ κάνω ρεπορτάζ, δεν μπορώ να βάλω κάτι αν δεν ρωτήσω. Αυτός το είπε δημόσια, ο κύριος Πολάκης το διέψευσε.
1: Mm-hmm.
0: Και άλλος φίλος... Τέλος πάντων,
1: από τη στιγμή που υπόθηκε δημόσια, πάντως έχει μια βαρύτητα και αυτό το,
0: ναι,
1: σενάριο. Αν όμως ο κύριος Πολάκης το διέψευσε, εντάξει,
0: ναι,
1: είναι μια επίσημη διάψευση. Καλημέρα σας κύριε Χατζή και κυρία Νέγκα. Μήπως λέγεται, λέει, τους λόγους παρέτησης με τόσο αιχμηρές δηλώσεις της κυρίας Γελεστάθη. Ευχαριστώ, με εκτίμηση μας γράφει.
0: Κοιτάξτε, κυρία Γελεστάθη, τώρα λοιπόν, εγώ θα παραμείνω λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, θα μου το επιτρέψετε αυτό, διότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα εκεί. Ο κύριος Πολάκης μου εξήγησε ότι δεν έκαναν τέτοιου είδους πρόταση να αναλάβει την ηγεσία του κόμματος ο κύριος Κωτζιάς για να κατέβουν στις εκλογές. Απλώς ζήτησαν τον κύριο Κωτζιά να συνεργαστεί μαζί τους, όπως και η κυρία Κατσέλη, που και αυτή είναι μια προσωπικότητα στον χώρο. Πασόκ είναι η γυναίκα. Από παλιά δεν είναι κάτι, δηλαδή δεν είναι κομμουνιστρία. Σοσιαλδημοκράτησα είναι. Αυτές τις που είναι δεξιοαριστερές. Κοίταξε.
1: Ναι,
0: είναι αυτό, που,
1: μου,
0: είναι αυτό που δεν μπορώ εγώ να καταλάβω, αυτό το πάντρεμα, ναι, της σοσιαλδημοκρατίας με την αριστερά.
1: Δεν υπάρχει.
0: Την ριζοσπαστική.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, εχθές είχε εδώ ο Ανδρέας το απόγευμα, ο Πετρόπουλος, τον κύριο Βερναδάκη, παλιός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και φίλος του Τσίπρα, και έλεγε ακριβώς το ίδιο αυτό που λέω και εγώ.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ότι
1: αυτό
0: δεν μπορεί, γιατί
1: μα είναι πολύ
0: και...
1: απλό.
0: Ναι, όχι, απλό δεν είναι.
1: Όχι, είναι ξεκάθαρες οι έννοιες.
0: Ξεκάθαρες οι έννοιες είναι.
1: Ξεκάθαρες οι έννοιες. Ναι. Το ένα είναι αλλάζω
0: αλλά
1: τα πάντα.
0: Ο κύριος Γκοτζιάς, δεν ξέρω, είναι ωραία φιγούρα. Δηλαδή να κατέβει και το καπέλο που είχε φορέσει.
1: Good diplomacy, το θυμάσαι αυτό με τη γραφή.
0: Good diplomacy, ναι. αλλά όχι, είναι ωραίος με το καπέλο που είχε κατέβει.
1: Φορούσε ένα ωραίο ζηλέ, φορούσε από μέσα από το.
0: Ναι, φοράει και φανελίτσα για να του πίνει τον υδρότα μαλλομπάμπα εκεί.
1: Δεν μ' αρέσει,
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι εσωτερικά και προσωπικά δεδομένα.
1: Όχι,
0: δεδομένα,
1: συγγνώμη, σαν στυλ, αυτό δεν σ' αρέσει. Εγώ το εννοώ ότι έχει στυλ.
0: Έχει στυλ. Ναι, ο παππούς μου ήταν ίδιος, γι' αυτό, ναι. Και ο παππούς φοράει ένα καπέλο, πήγαινε στην αγορά.
1: Πού το είχε βάλει, το είχε βάλει στην Ελβετία. Το είχε βάλει. Νταβός το είχε βάλει.
0: Όχι, παιδί μου, δώσει στις πρέσπες.
1: Α, στις πρέσπες.
0: Τη συμφωνία.
1: Γιατί θυμάμαι και κάπου αλλού είχαν πάει.
0: Αρχιτεκτονικό. Πού λες.
1: Και κάπου ήταν αλλού που φορούσε ζηλέ από μέσα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα στο ζηλέ σε πείραξε.
1: Μα καθόλου δεν με πείραξε. Εγώ, παιδί μου, λέω. Να δεν κάνω πλάκα. Λέω ότι σε σχέση με κάτι άλλο που δεν ξέρω τι του γίνεται, έχει ένα στυλ συγκεκριμένο. Λες, αυτό θα το φόραγε ο Κωτζιάς. Δεν το λες.
0: Λοιπόν, αν ξύσεις, λέει, την επιφάνεια ενός Έλληνα, λέει εδώ,
1: ναι,
0: ο Ευάγγελος,
1: ναι,
0: όλοι είναι Πασόκ.
1: Κατά βάθος.
0: Δεν χρειάζεται να ξύσεις κανέναν. Ναι.
1: Λένε ότι βάσει ερευνών οι περισσότεροι έχουν ψηφίσει Πασό κάποια στιγμή
0: καλά,
1: στη ζωή.
0: Καλά, μας βάλεις όλους το ίδιο ψηφάδι.
1: Οι περισσότεροι είπα, ήμουν ξεκάθαρη.
0: Εντάξει, εντάξει. Παρά το γεγονός ότι έχω πολύ στενή σχέση και φιλική σχέση πάρα πολλά χρόνια με τον Νίκο τον Παπανδρέου, του έχω κάνει παρουσίαση των βιβλίων του κτλ. Mm-hmm. Αλλά είναι φίλος μου. Δεν έχει, yeah, να κάνει με, δεν έχει να κάνει με κομματικά αυτά, mm-hmm, κτλ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έρχεται και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν και η Νέα Δημοκρατία θέλει να βάλει κάποιο παλιό, ας πούμε, να τον βάλει να είναι, ξέρω εγώ, τον Πολύδωρο, ας πούμε, να τον βρουν, να τον βάλουν αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας σε διάμεσο στρατηγό άνομο, τον Πολύδωρο να βάλουν.
1: Εμένα μ' άρεσε που τα έμπλεκε όλα.
0: Ωραίος ο Πολύδωρος.
1: Ωραία ελληνικά.
0: Ναι.
1: Ωραία ελληνικά.
0: Καλά, ωραία ελληνικά. Εντάξει, θες και λέει και λεξικό να το καταλάβω.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραίες ιστορίες έλεγε. Ήξερε πολύ καλή ιστορία.
0: Το Βασίλη τον Κοντογιαννόπουλο που να πάρει Νέα Δημοκρατία. Ο οποίος ήταν η Νέα Δημοκρατία, πήγε στο Πασό, καλά τώρα δεν έχει καμία σημασία να τον κάνω αρχηγό και αυτό, ναι.
1: Γιατί όχι.
0: Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν διάδοχοι του κυρίου,
1: για να
0: του
1: γίνεται,
0: κυρίου Μητσοτάκη.
1: Για να υπάρχει τζόγος.
0: Και ο καλύτερος διάδοχος για τον κύριο Μητσοτάκη νομίζω ότι είναι ο κύριος Κοντογιαννόπουλος ή ο αυτός.
1: Προκρίνεις αυτούς.
0: Ναι, αυτούς, δηλαδή το στρατηγό νόμο και αυτούς. Δεν βλέπω κάποιον άλλον, ας πούμε, για αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή να έχει. Ναι. Λοιπόν, έλα, σαν πρεσβυτέρα είσαι, λέει.
1: Είμαι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Τάκη και Αθηναϊδά. Νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθείτε με τις τράπεζες, οι οποίες έχουν φτάσει σε σημείο να μην λειτουργούν σαν τράπεζες. Καλή συνέχεια. Καλά. Το έχουμε πει. Έχουμε κάνει εκπομπές για το θέμα. Γιατί οι τράπεζες, λέει, που δεν.
0: Τις
1: τράπεζες που λειτουργούν σαν να μην είναι τράπεζες.
0: Ναι. Μου γράφει ένας φίλος εδώ πέρα, ο Γιώργος είναι μανατζαρέος αυτός, στο εξωτερικό.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει έρθει επίσκεψη στην Ελλάδα, κάνει μια επίσκεψη στην Ελλάδα.
1: Επίσκεψη έρχονται αυτοί, δεν
0: φίλος, ναι, ναι, ναι, πολύ καλός. Κομμουνιστής, βαθύς κομμουνιστής.
1: Α, έτσι είναι.
0: Αλλά μανατζαρέος.
1: Το καλύτερο είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Μανατζαρέος κομμουνιστής,
1: ναι, ναι,
0: να πούμε.
1: Καπιταλιστής, αλλά.
0: Γιώργο, σε στείλω σε ξεματεία, σηκωτέτσα να δει τι ώρα που θα περάσει. Γιατί αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν, κομμουνιστής μανατζαρέος. Ο φίλος μου, ο Γιώργος, θέλει να τον βάλουμε διάδοχο του Κυριάκου.
1: Α, νόμιζα του Γκλίξπουργκ.
0: Έχουμε. Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, έχεις δίκιο. Σύμφωνα με την αυτή τη βγαίνεις, έχεις δίκιο. Όποιος γεννιέται με τίτλο, έχει τίτλο όλη τη ζωή.
0: Εδώ πέρα μου λένε να βάλουμε τον Δρυμιώτη. Λοιπόν, ακούστε τι μου είπε χθες το βράδυ ο καθηγητής, ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου, ο οποίος έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Ο κ. Θανάσης έρχεται συνήθως με κάτι πουκάμισα στο Καδούρες που τα παίρνει από την Ιταλία τσάμπα.
1: Χθες δεν είχε, ήταν.
0: 10 πουκάμισα 8 ευρώ, ούτε 10, τα οποία έχω μετρήσει 32 κουμπιά. Κουμπιά, 2 στοριακά, 2 μπροστά, 4, κάτι διπλά.
1: Δεν είναι εύκολο να τα βρεις.
0: Άκου. Δηλαδή περισσότερο κάνουν τα κουμπιά από το ύφασμα. Για να σου καταλάβεις. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Θανάσης εκεί με τα κουμπιά και χθες δεν φόραγε κουμπιά.
1: Όχι, γιατί του έχει κάνει πλάκα, φαίνεται, και το έχει πάρει χαμπάρι.
0: Όχι, έρχεται με τα κουμπιά. Έχουν αυτά που κάποιοι τα ξέρω.
1: Το
0: γιατί
1: ξέρω, ναι, ναι.
0: Ξέρεις και ο πατέρας μου είχε
1: μια
0: βιομηχανία και αυτά τα πουκάμισα στην Ιταλία ήταν μόδα παλιά. Δεν πουληθήκανε. Πώς θα πάρει να κουμπώνει μισή ώρα.
1: Όχι, γιατί δεν είναι πρακτικά. Ναι.
0: Μα θες να πας μισή ώρα, δηλαδή.
1: Τελείως. Άμα θες να ξεκουμποθείς.
0: Άμα θες
1: και
0: να
1: ξεκουμποθείς. Κάνα καμία ραντεβού.
0: Και είναι με μια κοπέλα, μέχρι να ξεκουμποθείς έχει αλλάξει μόνο.
1: Τελείως. Έχει φύγει.
0: Έχει αλλάξει μόνο. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο καθηγητής λοιπόν μας είπε ορισμένα πράγματα. Πήρα, όπως είπα, τον κύριο Πολάκη, το διαψεύδει και ο κύριος Παπάς, από ό,τι μου είπε ο Νίκος ο Στέφος, ο οποίος ήταν παρόν στην εκπομπή, το οποίο μίλησε μετά μαζί του, είπε και αυτός δεν έγινε κάτι τέτοιο. Την είπε όμως ο κύριος, και γίνει viral τώρα, αυτό γίνεται της πακακομήρας με τη δήλωση αυτή. Βάλε καθηγητή, καθηγητής ή κουμπιάς.
2: Τρία κορυφαία. Δεν γίνεται πιο κορφαία πολιτικά και κοινοβουλευτικά. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται να κάνουν πρόταση να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τον κύριο Νίκο Κοτζιά απέναντι στον κύριο Τσίπρα που δεν τον δέχονται καθόλου. Και όταν λέω κορυφαία.
0: Ποιος?
2: Ναι, μπορώ. Θέλετε να σας τα πω και στον αέρα.
0: Ποιο
2: τους δύο τουλάχιστον μπορώ να σας πω.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Με συγχωρείτε. Ποιο είναι τους δύο?
2: Είναι ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης. Δύο ποιοι. Και ένας τρίτος,
3: μία εκπλήξη.
2: Και ένας τρίτος, οι οποίοι προτίθεται να προτείνουν στον κύριο Νίκο Κοτζιά.
3: Υπάρχει μια τέτοια. Δεν το γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το. Μα κούφανε που λένε.
0: Ο Ζαχαριάδης είπε δεν το γνωρίζω.
1: Έμεινε με το στόμα ανοιχτό ο Ζαχαριάδης.
0: Ναι. Ο καημένος ο Κωστάκης. Καλό παιδί αυτό.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Καλό παιδί, αλλά την έκανε.
1: Το συμπαθώ, διαφωνώ μαζί του σε πολλά, αλλά το συμπαθώ πολύ.
0: Μια...
1: Τι?
0: Δεν του γράψα μία, γιατί πήγε εσύ και μα έλεγε εδώ, τον ρωτάει ο Πετρόπουλος, πήγε του λέει στη Σύζα και λέει ότι δεν πήγα και στο Μητσοτάκι. Πού να πα στο Μητσοτάκι, δεν σε μπάζουν εκεί. Δεν σε μπαίνουν εκεί.
1: Εντάξει, έχει υπερασπιστεί. Είναι στρατιώτη.
0: Μετά μετανιώνει ο έρμο.
1: Ναι, όπως με τον Κασελάκη.
0: Με τον Κασελάκη. Μετάνιος, τι με βάλανε και έλεγα, λέει, τράβαγε τα μαλλιά του.
1: Ναι.
0: Τον έρμονε. Λοιπόν, πας στο σπέδι, νέο είναι. Ναι. Έχει μέλλον, είναι καλός όμως.
1: Πολύ, πολύ.
0: Δεν έχει αδυνατήσει αυτό το πρόβλημα.
1: Είναι καλοφαγάς όμως, πρέπει να σου πω.
0: Του,
1: δεν τρώει ό,τι να είναι.
0: Και ο πατέρας του είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες γιατρούς.
1: Και ο παπάς του νομίζω είναι πολύ αδύνατος.
0: Πολύ, ναι. Ο Μάνος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Λοιπόν, έβαλαμε το ηχητικό, τα ακούσατε. Θα πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μόνο θα σας πω κάτι για να έχετε μια ιδέα έτσι τσιμπητή.
1: Τσιμπητή.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Με οδοντογλυφίδα.
0: Ναι, δηλαδή βλέπεις το φαΐ και με μια οδοντογλυφίδα τσιμπάς ένα κεφτεδάκι να πούμε, ενώ έχει 50 κεφτεδάκια πια τέλα, τσιμπάς το ένα κεφτεδάκι, κατάλαβες τι λέω. Είναι η πληροφορία τσιμπητή. Να σας δώκω δηλαδή το απόξω-απόξω. Κατάλαβες τι λέω.
1: Με όρους δημοσιογραφικούς μιλάμε τώρα.
0: Τσιμπητή, ναι, γιατί δεν το ξέρουν και οι πολίτες που μας ακούνε, τσιμπητή. Λοιπόν, προσέξτε το τσιμπητή. Ναι, γιατί δεν το ξέρουν και οι πολίτες που μας ακούνε, τσιμπητή. Λοιπόν, προσέξτε το τσιμπητό.

0: Διεύ... Μεγάλη προσωπικότητα.
1: Ο Ρελέ με...
0: Εντάξει, δε, ναι, αυτό.
1: Έχει οργό στα υπόγεια της Αμερικής όλα, CIA, FBI, είναι μεγάλη γάτα τώρα, τι μιλάς τώρα. Father Alex, για να δεις το Father Alex ραντεβού, στο μισάωρο το πολύ. Εσύ πήγες μια ώρα, τον είδες στη Μεγάλη Βρετανία. Αλλά
0: λόγω,
1: χαϊλίκια.
0: Λόγω χαϊλίκια. Συγγένειας
1: και μετά, και μετά εδώ μου έρχεται και μου παριστάνει τον Ιχολύπτη από χόμπι, να πούμε.
0: Ξέρεις,
1: ο άλλος
0: υπολείπτης
1: την έκανε φίδι, να πούμε, στις Βρυξέλλες, με βουλευτή, να πούμε. Δηλαδή δεν υπάρχουν, μετά μου λέει το κράτος.
0: Ο Καρλούτσος παίρνει ένα τηλέφωνο, το Father Καρλούτσος, και μας έχει στείλει όλους.
1: Αδιάβαστος. Έχει βάλει το FBI και μας έχει καθαρίσει στεγνά.
0: Δεν έχει ξαναγίνει.
1: 27 φακέλους τα ανεβάσει.
0: Ο υπολείπτης να έχει μεγαλύτερη πολιτική επιρροή.
1: Από εμάς.
0: Από εμάς. Δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα.
1: Ο Father, εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τσιμπητό σας το είπα για την έρευνα για το ραδιόφωνο. Πετάει το κατάστημα. Αυτά προς ώρας, πάμε στη διαφημίση και επανέρχομαι. Έχω να σας πω ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα.
2: Αλφα Radio 989 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ? Με ένα τηλεφώνημα.
5: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
6: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
7: Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 24670-71461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
8: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
8: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
9: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
8: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
9: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
8: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου.

0: ηλεκτρικά κουφώματα Daouwin Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Daouwin Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouwin.gr.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
2: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
3: Ναι. Εμπάσχε το, θυμήθηκα μόνος μου. Λοιπόν, λέγα για τον Αδουλάκη ότι εγώ αυτά είχε, λέει, νίκιαζε, το έκανε, το έρανε, έφερε το ένα, έφκανε το άλλο, έκανε το παρακάτω. Εγώ αυτό δεν το πάω.
4: Όχι.
3: Το κάνουνε...
4: Να σου πω κάτι πρώτον. Εργαζόταν στο εξωτερικό, που είπανε για τις καταθέσεις του που τις έχει.
3: Μετά, δεν πάω αυτή τη συζήτηση.
4: Είναι φτωχός ο κύριος Ανδρουλάκης? Όχι.
3: Όχι, μπορεί να φτωχός είναι. Γιατί να είναι φτωχός?
4: Όχι, λέω ότι κάποια πράγματα. Εντάξει, μην τα βλέπουμε
3: σε
4: τώρα.
3: Σε καπιταλισμό ζούμε. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα σας, κύριε Χατζή. Καλημέρα σας, κυρία μου. Και επιτρέψτε μου να πω, επειδή ακούω και στα κανάλια, ότι θεωρώ παρακμή του δημόσιου λόγου τόση μεγάλη εστίαση σε ένα προφανές λάθος του κυρίου Ανδρουλάκη.
3: Ναι. Εγώ να σας πω, κύριε καθηγητά, συγγνώμη.
4: Και
3: εγώ το είπα αυτό. Αυτό λέμε.
5: Ναι, και μάλιστα, αλλά, ναι, να σας πω το εξής. Φαντάζεστε το τι γίνεται με αυτό το θέμα στα κανάλια.
3: Δεν το έχω δει, δεν παρακολουθώ. Ναι, ναι, περαστικά σας. Από παρακολουθείτε, εγώ δεν παρακολουθώ. Βεβαίως αποκάλυψα νωρίτερα την ιδιαίτερη αντίληψη που έχετε για το κούμπομα των υποκαμίσεων. Που έχετε, σας έχω μετρήσει 38 κουμπιά. Να το πείτε, να το επιβεβαιώσετε. Δεν λέω παραμύθι.
5: Όχι, και εγώ λέω ότι για τον κύριο Χατζή πρέπει να υπάρξει μια ειδική μελέτη κεφάλαιο στα βιβλία της ψυχολογίας, η κουμπιάδα. Πώς μερικοί άνθρωποι εστιάζουν έτσι σε βαθμομανία στα κουμπιά των άλλων.
3: Κύριε, κοιτάξτε.
4: Μα τώρα και εσείς τα βάζετε όμως, γιατί ξέρετε ότι προκαλούμε, ότι είναι εντυπωσιακά.
3: Ναι, όχι.
5: Χθες είχα πάει με ένα που...
3: Το είπα. Χθες ήταν κανονικός, λέω. Αλλά να πω το εξής. Επειδή ξέρει ο κύριος Διαμαντόπουλος ότι σε ό,τι αφορά την επιστημονική του κατάρτιση, το συγγραφικό του έργο, δεν έχω απλά εκτίμηση, έχω και απεριόριστο σεβασμό. Και τον αγαπάω πάρα πολύ. Το ξέρει αυτό. Λοιπόν, τώρα χθες μας δώσατε στον αέρα μια πληροφορία περί του Παπά και του Πολάκη που προτείνουν στον κύριο Γκοτζιά να μοντάρει.
5: Είπα ότι ένα τρίτο στέλεχος, το οποίο δεσμεύτηκα και δεν κατονόμασα, μου είπε, μου μετέφερε και το είπα με επιφύλαξη, αλλά τονίζω την αξιοπιστία του προσώπου αυτού που μπορεί να ξέρει, ότι ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης δεν θέλουν να ακολουθήσουν τον κύριο Φάμελο στην πορεία ενδεχόμενης σύμπλευσης με τον κύριο Τσίπρα και σοβαρά σκέφτονται να προτείνουν στον άλλο υπουργό εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Κοτσιά, ή αν θα δεχτεί υπό την ηγεσία του ίδιου του κυρίου Πολάκη να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ανταγωνιστικά προς τον κύριο Τσίπρα, κάτι που σημαίνει περαιτέρω κονιορτοποίηση του ευρύτερου τοπίου του αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται η ηγεμονία πρωτοφανές μετά από τόσα χρόνια, ενός κόμματος που κινείται στα όρια του 30% στο καλό για αυτό σενάριο.
3: Ναι. Καλά, αυτά τα σωτή κινείται το κάθε κόμμα ή ο ΣΥΡΙΖΑ που τον δείξανε εκτός Βουλής ή τα άλλα κόμματα ή το ΠΑΣΟΚ που είναι εκεί. Εγώ εκτιμώ, κύριε καθηγητά, ότι αυτό θα φανεί στη μεγάλη δημοσκόπηση την επόμενη μέρα των εκλογών.
5: Καλά, αυτό είναι προφανές.
3: Δεν νομίζω ότι μπορώ εγώ να μείνω προσκολλημένος σε τέτοιου είδους σενάρια, διότι εκεί θα κρυθεί και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης και ο Βαρουφάκης και ο Βελόπουλος.
5: Είναι η μέρα που, όπως έλεγε ο Λαλιώτης, αντί να μιλάνε οι δημοσκόποι, μιλάει ο λαός.
3: Ναι.
5: Παρά τα αυτά, ναι. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι γενικές τάσεις, κυρίως η αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων, δεν είναι στη φωτογραφική τους διάσταση, τη βρίσκουν κάθε φορά, αλλά στην κινηματογραφική, δηλαδή στην εξέλιξή τους, στη ροή τους. Ναι. Κάτι το οποίο ή σταθερά αναπαράγεται ή δίνει μια σταθερή τάση, συνήθως επιβεβαιώνεται.
3: Μάλιστα.
5: Δεν βγήκε δηλαδή ποτέ η δημοσκόπηση που είναι το κουκουέ 6% και αυτό να πάρει 60.
3: Ναι. Ποτέ, όχι καλά. Ένα λεπτό όμως, θα κάνω μια ερώτηση για τους φίλους του ραδιοφώνου. Κύριε καθηγητά, υπήρξε ποτέ πρωθυπουργός να κυβερνήσει 12 χρόνια...
5: Συνεχόμενα ποτέ, ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Ποτέ, και ξέρετε, και μερικές φορές εκμεταλλεύονται. Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα βεβαίως, αλλά όταν, επειδή διάβαζα πρόσφατα την πρώτη συνταγματική πρόταση της κυβέρνησης του κ. Τσίπρα, την οποία ο ίδιος αγνοεί στο βιβλίο του, λέει ότι κανείς δεν μπορεί να εκλεγεί τέταρτη συνεχόμενη φορά βουλευτής αν οι τρεις προηγούμενες καθεμία έχει περάσει τους 32 μήνες. Επίσης, ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κράτους δεν έχουν υπάρξει τρεις διαδοχικές βουλές που και οι τρεις να έχουν ξεπεράσει τους 32 μήνες. Δηλαδή, βλέπετε, όπως και η Νέα Δημοκρατία σήμερα, συχνά τα κόμματα τα μεγάλα επιτελούν συνταγματική κοροϊδία της κοινωνίας. Λένε κάτι που ποτέ, όχι σπανίως, δεν έχει συμβεί ποτέ, και σου λέει κάνουμε μεταρρύθμιση, ορίστε, σταματάμε
3: ναι,
5: το...
3: Ναι. Έχετε εξήγηση γιατί αυτό το περιβόητο άρθρο 86... έχετε πολλές φορές έρθει στην εκπομπή μου και στην τηλεοπτική εννοώ, και έχω ρωτήσει και παρουσία σας πολλούς από όλα τα κόμματα αν θέλουν να το καταργήσουν, και δεν το συζητάνε περί καταργήσεως, συζητάνε περί αλλαγών στα μέτρα τους, βέβαια, εννοείται ο καθένας.
5: Κοιτάξτε, με κάθε σεβασμό διαισθάνομαι ότι έχουμε διαφορετική άποψη. Εγώ πιστεύω ότι μία προστασία των πολιτικών για αδικήματα που δεν υποδηλώνουν διαφθορά, δωροληψία και τα λοιπά, ως προς το χρόνο διωξιμό που είναι επιδεκτική δίωξη, πρέπει να υπάρχει, γιατί για ένα αδίκημα που μπορεί να είναι απιστία, δηλαδή επέλεξες να καταθέσεις τα χρήματα ή να κάνεις μια επένδυση του δημοσίου χρήματος εδώ και όχι εκεί, και σε κατηγορούν για απιστία, για παράδειγμα, γιατί το άλλο ήταν πιο προσοδοφόρο, μετά από 20 χρόνια μπορεί να μην θυμάσαι και τα κριτήρια και την αξιοπιστία του άλλου, του άλλου παραγγελιοδόχου ή δεν ξέρω ποιου.
3: Μισό λεπτό, κύριε καθηγητά. Ας πούμε ότι αύριο το πρωί το άρθρο 86 καταργείται.
5: Ναι.
3: Έχουν αυτή την έμπνευση τα κόμματα και λένε για να ησυχάσουμε και απέναντι στην κοινή γνώμη που μας σούρνει ένα σωρό, και σεβόμενοι τις απόψεις του κόσμου, σπάνιο αλλά μπορεί να συμβεί, το καταργούμε. Εσείς, χωρίς αυτό το άρθρο 86 και μια προστασία, θα γινόσαστε ποτέ υπουργός να υπογράψετε μια σύμβαση 15 και 20 εκατομμύρια?
5: Αυτό ακριβώς λέμε. Βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή ότι συμφωνούμε απόλυτα.
3: Όχι απόλυτα, δεν συμφωνούμε, αλλά μέρη, ναι.
5: Ναι, σε αδικήματα λοιπόν, τα οποία δεν υποδηλώνουν προσωπική διαφθορά του φορέα πολιτικής εξουσίας.
3: Ποιος θα το κρίνει αυτό όμως εδώ, γιατί βλέπετε.
5: Όχι.
4: Βλέπετε τι γίνεται με τις...
3: κάθε μέρα. Εδώ με τον ΠΚΠ έχουν αποφασίσει...
4: Δύο ξεχωριστές ειδικές...
3: Ήρθε η κυρία Κοβέση, έκανε την έρευνά της, ως όφιλε δηλαδή, και ως εισαγγελέας, δεν είναι δικαστική αρχή η κυρία Κοβέση, εισαγγελέας είναι, που κάνει μία έρευνα. Και αμέσως...
5: μπορούσε να προσθεθεί στο άρθρο 86 από τη σύντομη παραγραφή εξαιρούνται τα αδικήματα συνεπαγόμενα προσωπικό πλουτισμό του διοκόμενου.
3: Ναι, εντάξει, αυτό είναι.
4: Δεν ξέρω αν έχετε το θέμα, θες να ρωτήσεις κάτι άλλο? Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο που άπτεται της ειδικότητας του καθηγητή απόλυτα.
3: Όχι για τα κουμπιά.
4: Καλά, τα κουμπιά, εντάξει, δεν είναι καθηγητής, είναι μάστερ.
5: Είναι μονικός.
4: Ναι, Αυτά είναι από τα ωραία που κάνει ο Τάκης. Εγώ θα σας ρωτήσω για το πάντρεμα ριζοσπαστικής αριστεράς
3: και σοσιαλδημοκρατία.
4: Ναι, πιστεύετε ότι αυτό υπάρχει? Γιατί πλέον λανσάρεται, για να το πω έτσι με μια έκφραση άσχετη, που ναι, όμως νομίζω περιγράφει τι πάει να συμβεί τώρα.
5: Αυτό το πάντρεμα στο παρελθόν προσπάθησαν να το κάνουν εντός του ίδιου κόμματος. Δηλαδή όταν ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ είχε τροτσκιστές μέσα, σας θυμίζω, το Λιβιαράτο, το Ρεμούδο, άλλους.
4: Άλλο ποιοι ήταν, ότι υπήρχαν άνθρωποι από αυτούς τους χώρους, και άλλο να γράφεις ένα μανιφέστο.
3: Δεν είναι μανιφέστο,
4: πώς τι να πω.
3: Πολιτικό κείμενο,
4: σε ένα πολιτικό κείμενο, ότι εμείς θα συνδυάσουμε στις πολιτικές μας αυτά τα δύο. Μπορεί οι πολιτικές να έχουν και από τα δύο αυτά να είναι μίξ?
5: Κοιτάξτε, το τελευταίο για το οποίο ενδιαφέρονται οι πολιτικοί είναι η εσωτερική συνοχή του λόγου τους, αλλά τους ενδιαφέρει η πολυσυλλεκτικότητα του λόγου τους, η ψηφοελκυστικότητα. Και με αυτή την έννοια είναι προφανή. Από την άλλη όμως πρέπει να πω ότι δεν είναι υγιές ένα δημοκρατικό πολίτευμα να έχει μία μόνο δυνάμη, κυβερνητική δύναμη, διότι οι δημοκρατίες δεν φύρονται από τις κυβερνήσεις όταν υπάρχει εναλλακτική λύση, φύρονται από την πλήρη απουσία αντιπολίτευσης, ούτως ώστε οι αντιτιθέμενοι σε μία κυβέρνηση που έχει φθαρεί, που έχει μακροημερεύσει, που έχει κουράσει την κοινωνία, πηγαίνουν σε εξωπολιτικές λύσεις.
3: Μάλιστα.
5: Καλό είναι να βρεθεί στο όποιο ιδεολογικό φάσμα είναι εφικτό μία ευρύτερη σύμπλευση και δημιουργία μιας σοβαρής αξιόπιστης εναλλακτικής λύσης. Ακόμα δεν φαίνεται.
3: Κλείνοντας, θέλω να πω για τα δύο βιβλία σας. Το ένα βιβλίο είναι η δίκη των 6, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
5: Ναι.
3: Το οποίο θα τυπωθεί 8η φορά.
5: 8.000. Είναι έκτη έκδοση, γιατί η πρώτη έκδοση ήταν 3.000 αντίτυπα. Και τώρα πάμε έκτη έκδοση, 8.000, το οποίο είναι πραγματικά πρωτοφανές ως γεγονός.
3: Για τέτοιου είδους βιβλία,
5: για να είναι 8.000, δεν κάνουν λογοτεχνικά βιβλία τη σημερινή εποχή. Ή ελάχιστα, καταξιωμένων λογοτεχνικών.
3: Ναι. Και το άλλο βιβλίο σας για τους πρωθυπουργούς, με το οποίο διαφωνώ πλήρως ως πόλημα, το ξέρετε, το έχω διαβάσει όμως, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε, γιατί ξέρω ότι με εξετάζετε όταν έρχεστε στην εκπομπή και είμαι πολύ προσεκτικός. Το έχω διαβάσει λοιπόν. Αυτό είναι για να βραβευτεί στο public, νομίζω, έτσι, στο που γίνεται.
5: Είναι μεταξύ των υποψήφιων για το βραβείο αναγνωστών του public στην κατηγορία non-fiction. Όποιος αναγνώστης ή πολίτης ενδιαφερόμενος κρίνει ότι αξίζει, μπορεί να μπει στο public και να το ψηφίσει στα non-fiction. Σας ευχαριστώ που το
4: ένα δευτερόλεπτο. Εχθές είπατε, δώσατε μία πληροφορία που προκάλεσε. Εγώ θα σας ρωτήσω αν υπάρχει κάτι ακόμη που ξέρετε που δεν το ξέρουμε εμείς και που έχει σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις άμεσα.
3: Ποιος είναι ο τρίτος, μόλις που το πει,
5: ναι, αυτό με διαφέρει. Δεν είναι, κι αν ακόμα, ακούστε, δεν είμαι δημοσιογράφος, αλλά επειδή είμαι κι εγώ παλιός στο κουρμπέτι, πιο παλιός από όλους σας.
4: Καλά, ναι,
5: να σέβεται κάπως τις πηγές του. Όταν ένας φίλος σου εκπιστρεύεται κάτι, σου δείχνει στο κινητό του ένα μήνυμα το οποίο κατοχυρώνει την αξιοπιστία, επιβεβαιώνει την αξιοπιστία.
3: Επιβεβαιώνει τις πληροφορίες, ναι.
4: Ωραία, αφήστε το φίλο. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο που ψήνεται και εμείς δεν το ξέρουμε?
5: Πέραν αυτού εγώ δεν ξέρω.
4: Είμαστε
3: σε επαφή. Ναι. Ο κύριος καθηγητής του έχει προταθεί στο παρελθόν να κατέβει στην πολιτική, αλλά δεν πάει.
5: Όχι, μόνο μία φορά το 2000.
3: Στο παρελθόν δεν είπα κάθε μέρα.
5: Να σας πω, δεν προτάθηκε. Δεν προτάθηκε. Το 2000 βγήκε η Αυγή του Πύργου με οκτάστηλο πρωτοσέλιδο, εκλεκτές υποψηφιότητες Ηλία, προτείνεται ο καθηγητής Θανάσης Διαμαντόπουλος. Και με πήρε ο ξάδελφός μου δικηγόρος εκεί και μου λέει: ανεβαίνει η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας να σου προτείνει την υποψηφιότητα, και έλεγα με ποιον τρόπο θα την αρνηθώ, διότι το επιχείρημα θα ήταν, το είχα σκεφτεί, ότι τελευταία φορά που πήγα στον ομό Ηλίας ήταν όταν ήμουν 4 χρονών και ζούσε η γιαγιά μου. Αλλά και ότι έχω πλήρη άγνοια. Τελικά δεν ήρθαν όμως ποτέ. Ναι. Και όπως έβαθα εκ των υστέρων, ένα υψηλό βαθμό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας τους είπε, το οποίο είχα φοιτητή και είχα απορρίψει, τους είπε μην πάτε, διότι Διαμαντόπουλος είναι με καλή περίπτωση, αλλά θα απορρίψει την υποψηφιότητα και δεν είναι καλό για την εικόνα του κόμματος να εμφανίζει ότι περιφέρει προσφορά υποψηφιότητα που δεν γίνεται αποδεκτή. Ποτέ άλλοτε δεν μου έχει προτείνει κανείς.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά, καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και εύχομαι καλή επιτυχία και στα βιβλία. Λοιπόν, υπάρχει το θέμα, το είδα, το θέμα με το χαστούκι, θυμάστε, που έδωσε η κυρία Μπριζίτ Μακρόν στον σύζυγό της, τον
4: τώρα εξηγούνται
3: Μακρόν,
4: όλα.
3: Και τώρα εξηγούνται όλα. Αυτός τι έκανε, έστελνε μηνύματα,
4: ναι,
3: σε μια Ιρανή ηθοποιό,
4: ναι, ναι,
3: έστελνε SMS. Πολύ ωραία κοπέλα, πάρα, ναι, πολύ, ναι, πάρα πολύ όμορφη.
4: Η Φαραχανή, Φαραχανή.
3: Καλά, όπως λέγεται, δεν τώρα σιγά, δεν σιγά, ναι, θυμόμαστε Φαραχανή τώρα.
4: Όχι, είναι προσωπικότητα αυτή. Ναι.
3: Και είναι προσωπικότητα και ωραία γυναίκα, πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Και της έστελε μηνύματα Ζούλα, τον επιάγει, όχι του Ζούλα του δημοσιογράφου, όχι, στο Sky. Ζούλα μηνύματα και τον πιάνει να πούμε, του λέει τι είναι αυτό. Χράπ, του τραβάει και δύο καρακεφαλιές, τον έφερε
4: στο σέστα. Ναι. Υπάρχει ένα βιβλίο που στα ελληνικά είναι ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι που έχει γράψει κάποιος, ο οποίος έχει πάρει πάρα πολλές συνεντεύξεις. Νομίζω έχει πάρει και από την ίδια την Μπριζίτ, γενικά αξίζει για να φτιάξει όλο του το αφήγημα αυτό, που λέει πώς είναι αυτό το ζευγάρι. Και εκείνος είχε αποκαλύψει ότι αυτό που είχε βρει η Μπριζίτ δεν ήταν ακριβώς ότι τα έχουνε. Κάτι φιλοφρονήσεις.
3: Ναι, όχι, δεν τα έχουνε. Ναι. Δεν υπήρξε.
4: Άμα τις γράφεις ωραία, τώρα και το δει η άλλη.
3: Και το δει άλλη με τη βοήθεια. Και η άλλη έχει το δίκιο της. Θα φας και 10 κεφάλια να έρθει ασέστα σου. Πώς γίνεται αυτό, ας πούμε.
4: Ναι.
3: Πώς θα τρέξει να μπουνιές με στο αεροπλάνο.
4: Δεν ξέρεις τι είχε γίνει πριν να ανοίξει.
3: Πήγαινε αυτό και έλεγε να πούμε τώρα. Καλά, έστειλε μηνύματα. Είναι η άλλη δίπλα. Τι κάνει, δεν μου
4: αρέσει. Αλλά είπε η Μπριζίτ, εγώ.
3: Τη είπε, βέβαια, δεν το ξέρει. Επειδή
4: πες,
3: εγώ ξέρω τον διάλογο.
4: Για
3: γιατί είναι φίλη μου, Μπριζίτ, εμένα, όχι.
4: Α, ναι.
3: Ναι. Τη είπε, αγάπη, δεν είναι αυτό που νομίζει.
4: Α, εντάξει.
3: Για κινηματογράφο μιλάμε. Διαφημίσεις.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μα το σημάδι.
12: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, μου γράφουν διάφοροι για τις πόλεις που λέγαμε προηγουμένως, αν είναι ωραία πόλη, δεν είναι ωραία πόλη κτλ.
3: Ναι.
2: Η ωραία πόλη της Ελλάδος είναι μία.
3: Η Πάτρα θα πει τώρα.
2: Βέβαια. Η Πάτρα, η οποία είναι η πύλη της Δύσης. Έτσι λεγόταν πάντα. Πρωτεύουσα της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας κτλ.
3: Στον πύργο Ηλίας έχετε πάει, καλημέρα μας λέει.
2: Έχω πάει, είναι μια χαρά είναι ο πύργος.
3: Είναι μια χαρά, μάλιστα. Κύριε Χατζή, ο αιρετικός κύριος Διαμαντόπουλος λέει έχει αποφανθεί ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη για τη μικρασιαστική καταστροφή φέρνει ο Βενιζέλος. Ρωτήστε τον για επιβεβαίωση.
2: Δεν το έχει γράψει, επειδή έχω διαβάσει το βιβλίο, φαντάζομαι και εσύ το έχει διαβάσει.
3: Υπάρχει αυτή η άποψη, πολύ, είναι πολύ
2: διαδεδομένη. Όχι, έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Έχει και αυτός ευθύνη.
3: Ναι, εντάξει, τώρα παιδιά, οφείλουμε να οριμάσουμε λίγο και να τα δούμε αυτά.
2: Κοίταξε, πλασάρουν μερικοί, ας πούμε, ο γέρος της Δημοκρατίας, τον Γιώργο Παπανδρέου, έτσι, που ήταν ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος, με πολιτική πορεία, με μυαλό, με και όλα τα με. Γιατί ήταν ο γέρος της Δημοκρατίας? Μεγαλύτερος αντικομμουνιστής από τον Γιώργο Παπανδρέου δεν υπήρξε.
3: Ναι.
2: Δεν υπήρξε. Τι πάει να πει, δηλαδή, ήταν ο Μεγαλύτερος. Δεν υπήρξε.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, μερικές φορές μπερδεύουμε τα πράγματα, γιατί έτσι μας βολεύουν να τα μπερδεύουμε.
3: Όχι, και ήταν και ο τρόπος που σκεφτόταν.
2: Ναι, δεν ήταν.
3: Πιο κρατιστής ο Καραμαλής.
2: Ναι, περισσότερο
3: κρατιστής. Ναι, και ήταν πιο κρατιστής. Πολύ αυτή τη άποψη. Και ήταν και αυτός που νομιμοποίησε τον κουκουέ.
2: Ναι, ο Καραμαλής.
3: Έτσι. Αλλά ήταν άλλος ο τρόπος σκέψης. Είναι ξεκάθαρα αυτά. Γι' αυτό λέμε ότι κάποια πράγματα δεν συνδυάζονται.
2: Υπήρξαν στη δεξιά άτομα τα οποία είναι πάρα πολύ αξιόλογα. Ας πούμε ο αείμνηστος Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο εκπατρών, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωστής Στεφανόπουλος κτλ. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος ήταν ο μόνος δεξιός Αθηναϊδά που ψήφισε το νόμο που έφερε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου για την Εθνική Αντίσταση. Η υπόλοιπη Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε. Αυτός το ψήφισε. Και όποιος έχει όρεξη, ας διαβάσει και τα βιβλία του, γιατί είναι πάρα πολύ διαφωτιστικά. Εγώ νομίζω εκεί βρίσκεται η πολιτική επιστήμη, σε τέτοιου είδους βιβλία, σε τέτοιου είδους πονήματα, σε τέτοιου είδους ιστορίες που εγώ τρελαίνομαι. Λέει, άκουσα χθες την εκπομπή. Μετά λέει, όχι σε ζωντανή μετάδοση, γιατί ποιος έχει την πιο, για την αστεία μύθη που λέγαμε, σου λέει, μύθη λάβαμε ανάβει τσιγάρο στη βροχή και τα λοιπά. Ναι, ήταν ένα αστείο που κάναμε χθες, η Όλγα μας στέλνει ένα μήνυμα και λέει, μέρα χωρίς χαμόγελο, μέρα είναι χαμένη. Μην το ξεχνάς ποτέ αυτό, ότι και σου συμβαίνει. Το λέω σε στυλ ποίηματος, γιατί και εγώ όταν ήμουν μικρός είχα ποίημα στο σχολείο, εκανατολογία, δεν θυμάμαι τι διάλογο έργο ήταν αυτό, μ' είχαν βάλει και εκανατολογία. Ναι, κάτι και το λέω.
3: Κάτι ήταν.
2: Τι διάλογο ήταν. Δεν θυμάμαι πώς ήταν τώρα. Πού να το θυμάμαι.
3: 28 Οκτωβρίου προφανώς.
2: 28 Οκτωβρίου, ήταν 25 Μαρτίου, ήταν.
3: Όχι, σε λοχείο.
2: 25 Μαρτίου τι γιορτάζουμε, τους Τούρκους.
3: Ναι, παιδί, θα ήσουν τσολιά, άμα ήταν.
2: Ήμουν και τσολιά.
3: Στην 25 Μαρτίου. Δηλαδή ήσουν σε πολλού ρόλου. Σε όλη
2: φωτογραφία τσολιά.
3: Τσολιά μου έχει δείξει. Ναι, λοχεία δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό.
2: Με σκαρπίγγι, παπούτσι, μη χυμάδα μου.
3: Ναι, γιατί πάντα στο παπούτσι χάνουν αυτέ τι φορέ.
2: Ενώ τσολιά είχα νοικιάσει η μάνα μου να μου είχε φτιάξει, δεν θυμάμαι τι είχε γίνει. Το παπούτσι σκαρπίγγι να πούμε.
3: Ό,τι να είναι.
2: Λοιπόν, μετά όταν περάσαν τα χρόνια και τι έρχεται τώρα, λέω: μάνα καλά, δεν είχε να πούμε.
3: Τσαρούχι, πού να βρει γυναίκα.
2: Τσαρούχι, γιατί είχα λεφτά να πάω να σε αγοράσω, μου λέει.
3: Βέβαια.
2: Σωστή η μάνα μου.
3: Φαντάσου να ήσουν με το τσαρούχι, χειρότερο θα ήταν.
2: Δεν ξέρω ποια νομίζω ότι είναι η ωραιότερη πόλη τη Ελλάδο. Πάντω εγώ πιστεύω ότι είναι η Πάτρα και δεν νομίζω να έχετε καμία αντίρρηση γι' αυτό. Και μου λένε ότι και η Καβάλα είναι πάρα πολύ ωραία πόλη. Η Καβάλα. Έχω πάει πολλά χρόνια πίσω και σχεδιάζω να πάω. Θέλω να πάω στην Βόρεια Ελλάδα πάνω από την και στη Θράκη. Ο γιος μου είχε τσαρούχι όμως. Mm-hmm. Του είχε πάρει δίκη τσαρούχι του Νίκου.
3: Πού το βρήκε, παιδικό.
2: Πήγε, βρήκε, ξέρω τι έκανε.
3: Ναι.
2: Ναι,
3: για να είναι ισόλυ ομοιόμορφη.
2: Δεν τα σηκώνει
3: τα. Γιατί έχει φλάκα
2: αυτά.
3: Και στις παρελάσεις που βλέπεις τα παιδάκια είναι ντυμένα και βγαίνει από κάτω ο Nike.
2: Α, ναι, ναι.
3: Μπασκετικό, ξέρω εγώ.
2: Εντάξει, τα παιδάκια τώρα είναι. Παλιά τα προσέχανε αυτά. Βέβαια, οι καλύτερες αφιέσεις γενικότερα είναι στην Πάτρα.
3: Αφού
2: γιατί
3: είναι
2: με το καρναβάλι.
3: Ναι.
2: Το καρναβάλι εκεί υπάρχουν ολοκληρωτικές τεχνίες, ξέρεις έτσι, που κάνουν αυτή τη δουλειά.
3: Είναι το κλισέ που λέει από την επόμενη μέρα του τέλους του καρναβαλιού ετοιμαζόμαστε για το.
2: Είναι αλήθεια.
3: Αλήθεια.
2: Βεβαίως είναι αλήθεια.
3: Πω.
2: Δεν είναι ψέματα αυτό. Γιατί είναι μανιώδης. Εγώ ξέρω τι τους έκανα στην Πάτρα. Λοιπόν, επειδή εγώ ήμουν αντικαρναβαλιστής.
3: Πατρινός και αντικαρναβαλιστής.
2: Ναι, γιατί θεωρώ ότι είναι μια κατάσταση που σε βγάζει από την καθημερινότητα, από το πρόβλημα που έχεις να
3: αντιμετωπίσεις. Ναι, αυτό είναι το.
2: Όχι, δεν συμφωνούσα.
3: Δεν θέλεις εσύ την καθημερινότητα.
2: Εγώ και το κουκουέ δεν συμφωνούσα.
3: Δηλαδή ο άλλος.
2: Αλλά υπήρχε και ένα άλλο πρόσωπο.
3: Θέλει να ντυθεί ταινίστρια.
2: Άκου τώρα. Ναι,
3: άφησε τον.
2: Άκου τώρα. Εγώ τι έκανα. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος Σομπάκης που είμαστε μαζί στην εφημερίδα. Εγώ ήμουν διευθυντής εφημερίδας, αυτό είναι διευθυντής σύνταξης. Ήταν καναβαλιστής Κάργα. Πολύ ωραίο κείμενο, έγραφε σχετσάκια για θεατρικά στο καναβάλι. Και όταν, για να τους εκδικηθώ, λοιπόν, τι έκανα. Έβγαζα κάθε παραμονή της μεγάλης γιορτής του καναβαλιού τον αείμνηστο Φλωρίνης Καντιώτη. Σκληρός
3: αντικαναβαλιστής.
2: Ίσως είναι να μην τον θυμώνται.
3: Αφορισμούς και τέτοια φαντάζομαι.
2: Τους έκανε 3 και 10. Τον άφηνα τον Καντιώτη εγώ και έλεγε και έλεγε και έλεγε και μου λέγανε τι σου έχουμε κάνει, τι σου έχουμε κάνει. Λέω όχι, θα τα πληρώσετε όλα εδώ.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, έχουμε μηνύματα. Έχουμε μηνύματα. Ο Βίρονας λέει Τάκι ο Λοτσάρης στην Πάτρα που έκανε το self-service, λες και είναι snack bar, πρόχειρο στερού, ένα μεγάλο μαγαζί με ιστορία, μας απολύει. Α, δεν το ξέρω αυτό, λείπω χρόνια. Το Αντίριο είναι η καλύτερη πόλη, τα καλύτερα σουβλάκια από το Ρίο. Τα καλύτερα σουβλάκια στο Ρίο, βέβαια. Στη Γκαντίνα στο Ρίο. Αφάς σουβλάκι στην καντίνα στο Ρίον με το ξύγκι του. Κοίτα εδώ, με το ξυγκάκι του. Ωραίο σουβλάκι. Γιατί πήγα σε ένα μαγαζί και μου λέει: έχουμε φιλέτο σουβλάκι. Αν το φας εσύ, ρε, του λέω.
3: Όχι, δεν σουβλάκι. Είναι η συνταγή αυτή.
2: Το στούμπομα, αφάω ναι. Σουβλάκι φιλέτο.
3: Έχω ηχογραφημένο, λέει, ντοκουμέντο της απόφασης του.
2: Αποφάσεις του βιβλίου του.
3: Σε παρευρισκόμενο στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
3: Του Παπανδρεώου, του Γέρου της Δημοκρατίας ή του Ανδρέα. Ο Ανδρέας δεν ήταν αυτός. Τέλος πάντων, θα μας πει. Καλημέρα. Όλοι αυτοί οι πολιτικοί που ανέφερες άφησαν περιουσία.
2: Ναι,
3: ο μόνος
2: ναι,
3: που δεν
2: ναι.
3: ανέφερες και δεν άφησε τίποτα ήταν ο πλαστήρας.
2: Όχι μόνο. Υπάρχουν και άλλοι. Και ο Παναγιώτης Καραλόπουλος δεν άφησε τίποτα.
3: Ναι.
2: Δεν άφησε τίποτα. Φτωχός πέθανε. Υπάρχουν πολιτικοί, ξέρετε, που δεν άφησαν πραγματικά τίποτα στην κυριολεξία. Ο Ντιγκάσπαρη, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, συντηρητικός, ήταν χριστιανοδημοκράτης. Το ξέρεις, Αφιναίδα, ότι πέθανε σε σπίτι φιλοξενούμενος φίλου
3: το
2: του,
3: πει, ναι, ναι.
2: ο οποίος δεν είχε σπίτι, ούτε σπίτι να μείνει.
3: Μα Ντιγκάσπαρη. Δεν βγαίνεις κανονικά από την πολιτική, δεν βγαίνεις πλούσιος.
2: Ναι, εντάξει. Σαν την Καστοριά δεν έχει, λέει, αλλά έχουν μόνο συνταξιούχοι εδώ. Όλος ο νέος πληθυσμός έχει φύγει στο εξωτερικό και για ζώο στα νησιά. Πήγα προημέρων προκαιρού, πριν από 10 μέρες, στην Καστοριά. Ωραία πόλη είναι, αλλά εντάξει, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Ξέρεις τι γίνει, κάτι πάπιες που κολυμπάνε εκεί. Δεν έχει,
3: δεν έχει τέτοιο και ζωάκια.
2: Ξέρεις τι μου είπε. Μια,
3: και κάστορες.
2: Ξέρεις τι μου είπε ένας εκεί που λέγε υποτίθεται γούνινα προϊόντα κτλ. Εγώ σταμάτησα πιο ένα καφέ. Το βλέπω από το μαγαζί και πιάνουμε την κουβέντα. Μου λέει, να σου πω, καταστραφήκαμε. Όταν έγινε η ιστορία με τις γούνες, με τη Ρωσία και με τα οικολογικά.
3: Α, ναι, ναι, ναι.
2: Τελείωσε και η πόλη αυτή.
3: Ναι. Πέντε είναι, λέει, οι ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας. Ο Βόλος, η Ξάνθη, η Κομωτινή, Αλεξανδρόπολη και η Μυτιλίνη. Πάτρα, λέει, έχει καταληφθεί. Καλημέρα σας.
2: Όχι, ρε Μαργάρο, δεν έχει καταληφθεί. Έχουμε κομμουνιστή δήμαρχο στην Πάτρα, καταρχάς. Φτιάξουμε τώρα και μαυσολείο του Λένι στην Πάτρα, να έχουν αποσχηνά να μην πηγαίνουν στη Ρωσία. Έλα, λέγει.
3: Α, λοιπόν, επειδή άκουσα, λέει, που αναφερθήκατε στο λάθος της δήλωσης του κυρίου Ανδρουλάκη, η κυρία Νέγκα ανέφερε ότι εργαζόταν στο εξωτερικό. Ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενο της εργασίας του, ή αναφερόσασταν στη θητεία του, στη θητεία του Ευρωβουλευτή? Σας ευχαριστώ. Σε αυτό ήταν Ευρωβουλευτής.
2: Εργασία αναφερθεί, ναι.
3: Εντάξει, ναι. Ναι. Πληρώνονται και πληρώνονται και αδρά. Και είναι λογικό να έχεις έναν λογαριασμό με λεφτά μέσα.
2: Είναι άφακτος, μου λέει, άλλος η νύφη του Κορυφιακού, να τις φορέσει νυφικό, ρε μεγάλε. Παναγιώτης Παπαλιγούρα ζούσε σε με υπόγειο στο Κολονάκι, λέει. Δεν το ήξερα αυτό. Επιβεβαιώνω, λέει η Λίτσα.
3: Το σουβλάκι. Πώς είναι δυνατόν να λέμε για πόλεις και να σας έρχεται μόλι μου το σουβλάκι στο μυαλό? Ό,τι και να πούμε, κάποιος δεν είναι ένα σουβλάκι το ίσπρος.
2: Καλά κάνεις, το σουβλάκι είμαι και εγώ. Άστε να λέει τώρα. Αυτή είναι στιγμή.
3: Στείλτε κι εσείς ό,τι θέλετε. Εγώ.
2: Αφού είμαι ντρός, τίποτα.
3: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, με SMS μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε στο Viber στο 6947-989-989. Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο 212-214-800 και mail στέλνετε onair@alfaradio989.gr.
2: Μάλιστα, για κάτσε. Μας έφερα να λέει ότι τα δέντρα τη Σύρο να σου φέρω τα δέντρα τη εργατησή σου. Άκουσε, Μόρθο. Εγώ λουκούμια από τη Σύρο δεν βάζω στο στόμα μου.
3: Α, θα τα ακούσει ο Περίς και θα συγχυστεί.
2: Λοιπόν, η Σύρος δεν έχει λουκούμια.
3: Αυτά είναι. Έχει. Εντάξει, τώρα μην γίνεσαι μηδενιστής. Έχει.
2: Η Σύρος δεν έχει λουκούμια, είναι από την Πάτρα τα λουκούμια.
3: Θα πάρω τον Περί τηλέφωνο.
2: Αυτά δεν είναι
3: και
2: original.
3: Και μάλιστα πηγαίνω όπου μου λέει ο Περίς κάθε φορά. Γιατί μου λέει, όχι, θα πάρεις από αυτά, θα πάρεις από τα άλλα. Και μου δείχνει την κατεύθυνση.
2: Ναι, γιατί παίρνει προμήθειες γι' αυτό.
3: Όχι, παιδί μου, σιγά. Είναι κάτι μαγαζιά που έχουν μείνει στο 1950 μέσα. Μπαίνεις, δεν σου κάνω πλάκα. Και είναι, είσαι σε άλλη εποχή.
2: Πώς τα λένε τα φάρμακα αυτά που δεν είναι τα original, είναι τα.
3: Γενώσιμα. Γενώσιμο λουκούμι.
2: Λουκούμια τη Σύρου είναι γενώσιμα. Τα ορίζινα λουκούμια είναι στην Πάτρα. Αν δεν ξέρεις, μην μιλάς. Μαυσολείο του Λένι, λέει, στην Πάτρα, κλαίω. Εντάξει, μα είπα, ρε παιδί μου, επειδή το έχω και κομμουνιστή δημαρχό και τα λοιπά. Με καλύψατε, ευχαριστώ, από Βόλο. Μάλιστα. Τι λέει. Αντώνης Αντωνόπουλος, λέει, Χαλβαδόπιτα. Καλά, εντάξει, άσε με μόνο μεγάλο τώρα. Αυτό που μου αρέσει εμένα στη Λάρισα. Μένα μ' άρεσε η Λάρισα την τελευταία φορά που πήγα.
3: Ναι. Μα έχει γίνει, λέει, κοσμοπολίτικη η Λάρισα. Έχω ακούσει ότι έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Έχει night life. Έχει καφέ life. Γιατί εντάξει, είναι γνωστό.
2: Ο Μάρθος μου κολλάει και μου λέει: Μάρθο, εγώ το καλοκαίρι δεν σου φέρνα λουκούμια από την Πάτρα. Στην κυρία Αθηνά και σε σένα. Και τα κάνατε, δεν τα προλαβαίνατε. Τα καταπίνατε, τα ολόκληρα. Σε παρακαλώ. Μου λες Σύρο τώρα, σου έφερε από τη Σύρο λουκούμια, σου έφερε από τη Σύρο λουκούμια και μου κάνεις τώρα, άσε τώρα, μην χαλάμε να πούμε και τη τσαχαρένια μας πρωί πρωί. Άκου από τη Σύρο λουκούμια. Καλημέρα, σαν την Αθήνα δεν υπάρχει, ναι, ειδικά που έχει ένα πολύ ωραίο κυκλοφοριακό, φοβερές συγκοινωνίες και καθαρό αέρα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο σαν την Αθήνα. Και το κουτί, λέει, τρώγαμε από την Πάτρα στα λουκούμια. Και το κουτί, ναι, τα ξέρω, δεν τα ξέρω.
3: Μα το κουτί τρώγεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Τα μένω που μου αρέσει στην Πάτρα, λέει, είναι ο Άγιος Ανδρέας, ο ίδιος. Φτάσαμε στο σημείο. Η Ακρόπολη, λέει. Εντάξει, η Ακρόπολη, εντάξει.
3: Εντάξει, έλα, είναι όμορφη.
2: Ωραία, η Ακρόπολη είναι όμορφη.
3: Και ό,τι είναι γύρω από την Ακρόπολη. Γι' αυτό τέλεια.
2: Έχει και ένα σπίτι εκεί.
3: Ποιο, ξέρω ποια θα πει.
2: Εσύ.
3: Όχι, μακάρι.
2: Έχεις το κουκάκι, δεν έχεις?
3: Ναι.
2: Λοιπόν,
3: ναι.
2: Ακρόπολη, λέει. Η Ακρόπολη και εμένα μου αρέσει. Έχω πάει στην Ακρόπολη. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα σε ειδήσεις. Καθίστε φρόνιμοι όλοι που αρχίσατε. Ξεσγουρδώσατε και γράφετε πρωί-πρωί. Λοιπόν, κυρία Μαντάμ, δώσε τα στοιχεία.
3: Η κυρία Βασιλάκου είναι.
2: Όχι, θα
3: εδώ.
2: Πει η κυρία, εσύ δώσε τα στοιχεία.
3: Εσείς παίρνετε τηλέφωνο για ό,τι θέλετε να μας πείτε. 212-214-800.
2: Συνεχάτε να γράφετε.
3: SMS στο Viber στο 6947-989-989.
2: Μεταμόρφωση που είχε.
3: Ναι, ναι, καλά. Email owner@alfaredio989.gr.
2: Έχω πάθει πλάκα, δηλαδή, εγώ τώρα. Δευτεράτσα. Λοιπόν. Father Καρλούτσος έτοιμος για να δώσει στην κυρία Λένα Βασιλάκου το μικρόφωνο για να μας πει το δελτίο ειδήσεων τα τελευταία νέα της ημέρας. Έχουν και οι Τούρκοι αρχίσει και κάνουν σχέδια, θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, πάμε.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Ανθούσα ως Κηφισία στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην περιφερειακή Ημιτού μεταξύ των κόμβων Αγίας Παρασκευής και Κηφισίας. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, καθυστερήσεις μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Κηφισίας. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη ανατμήματα, στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη μέχρι τα σίδερα Χαλανδρίου και στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνο στο ρεύμα προς Πειραιά από το Ελληνικό προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα μέχρι και την Αλίμου. Και κλεισμένων των θυρών η συνάντηση διάρκεια σχεδόν 2 ώρων που είχε σήμερα το πρωί ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Η χειρή προειδοποίηση του Σι Τζιμπίνγκ ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ουάσιγκτον διαχειρίζεται το ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκρούσεις. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Κινέζο ομολογό του κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Θερμή ήταν η υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στο Πεκίνο. Τον συνοδεύουν επικεφαλής επιχειρηματικών κολοσσών, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς σε αμερικανικές εταιρείες αιχμής. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα στενά του Ορμούς. Διαψεύδουν εντωμεταξύ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως αβάσιμα τα περί μυστικής μέχρι σήμερα επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου στη χώρα εν μέσω του πολέμου, την οποία αποκάλυψε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Οργή στην Τεχεράνη με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτζή να σημειώνει στην πλατφόρμα X σε ανάρτησή του πως η Τεχεράνη γνώριζε την επίσκεψη Νετανιάχου στο Αμπουντάμπι και προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ θα λογοδοτήσουν. Αντιπροσωπείες του Λιβάνου και του Ισραήλ συναντώνται εκ νέου σήμερα στην Ουάσιγκτον. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του το πρωί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Οκεανών Κώστα Καδί. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, οι δύο αξιωματούχοι συνομίλησαν με αλίες και επαγγελματίες του κλάδου για τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν, με κυριότερο την κατακόρυφη αύξηση του κόστους καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα Χίος Πας και Κύθυρα Πας. Αφορά σε 3.000 κουπόνια αξίας 300 ευρώ για διακοπές στη Χίο και 3.600 βάουτσερς αξίας 250 ευρώ για διακοπές στα Κύθυρα. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την προσεχή Δευτέρα 18 Μαΐου. Την παρέτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε χθες με επιστολή της προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη, Ιωάννα Γκελεστάθη. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν μου άφησαν άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης, της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλοιψής μου, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της. Το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε αίτημα να κληθούν σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμυρής για την υπόθεση των υποκλοπών. Ανάλογο αίτημα έχουν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας. Με αλληλοκατηγορίες των παρατάξεων για παρατυπίες αλλά και διαφορετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκαν και φέτος οι φοιτητικές εκλογές. Την νίκη της για 31η συνεχόμενη χρονιά πανηγυρίζει η ΔΑΠΗ, η παράταξη που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και η πανσπουδαστική, η παράταξη που πρόσκειται στο ΚΚΕ, ανακοίνωσε την πρωτιά της για 3η χρονιά. Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα στο μετρό Θεσσαλονίκης όταν λόγω διακοπής ρεύματος ακινητοποιήθηκαν οι ανελκυστήρες στους σταθμούς Βούλγαρη και Ανάληψη. Οι επιβάτες απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή πυροσβεστικών δυνάμεων. Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε και στο σταθμό της Μαρτίου, ωστόσο εκεί λειτουργήσε το ασανσέρ. 29χρονος οδηγός συνελήφθη να τρέχει με 145 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στη Θεσσαλονίκη ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα για ληστείες αλλά και για κλοπή με λία άνω των 117.000 ευρώ. Τον πρώτο σκύλο θεραπείας υποδέχθηκε επισήμως χθες στο νοσοκομείο Μεταξά. Στα καθήκοντα του Ντίλαν είναι να στέκεται στο πλευρό ογκολογικών ασθενών της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας, προσφέροντας ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό χθες στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League μετά την ισοπαλία 1-1 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Νωρίτερα, ο Λεβαδιακός επικράτησε στις καθυστερήσεις 3-2 του Όφη και παραμένει πρώτος στη διεκδίκηση της 5ης θέσης στη βαθμολογία των play-off της Super League. Στο μείον 3 ο Άρης που κέρδισε χθες 2-1 το Βόλο. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Βαλένθια 81-64 χθες και αποκλείστηκε από το Final Four της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βορειοδυτική μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς, έως 25 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 25 και στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 25 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, το Ανατολικό Αιγαίο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
4: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
5: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για Y-H, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
6: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.
4: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
9: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν,
10: δεν την αφήνουν ποτέ.
11: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
10: Άνεση και λειτουργικότητα.
11: Αισθητική και ποιότητα.
10: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
11: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
10: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
11: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
10: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
11: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
11: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
10: Μελισσότοπος Καστοριάς.
11: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
10: Ζήστε το σπίτι σας.
12: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467-071-461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
13: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
14: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
15: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
14: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
15: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
14: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
15: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
14: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
16: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
17: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
16: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
17: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
16: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
17: Δεν σε καταλαβαίνω.
16: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μ' αδερφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
18: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
19: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
20: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
21: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

Εδώ είμαστε, γεια σας. Σε απευθείας μετάδοση στον Αλφα είστε, στους 94,7. Για να περάσετε κταίο θα πάτε Ότο Βιζιόν, στον Γιώργο Παϊούρη, έτσι. Μόνο εκεί, μόνο Ότο Βιζιόν. Φορτηγάκι, φορτηγό, αυτοκίνητο, ό,τι θέλετε, γιοταχή, μοτοσικλέτα. Γρήγορος έλεγχος και ο πιο σύγχρονος. Τα τηλέφωνα μας 26 945, 26 943, ζωντανή μετάδοση.

0: Θέλουμε για το συνεργείο σας να σας πούμε ποιο είναι το πιο σύγχρονο στην περιοχή μας, των αδερφών Χατζηγιάννη στην Χλώη, για όλη την Καστοριά και όλη την Δυτική Μακεδονία. Το ξέρετε αυτό. Τα τηλέφωνα μας 26945 26943 για να μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Αλφα εδώ στους 94,7. Να σας πω, γιατί έτσι διάφορα μηνύματα έχω λάβει και εγώ. Λέμε διάφορα. Το λένε αρκετοί, ότι μήπως οδηγηθούμε σε μια εκλογική διαδικασία σε μερικούς μήνες. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο το λένε αρκετοί. Μπορεί να πάμε σε εκλογές τον Σεπτέμβρη, το έχουμε πει και εμείς, άντε το πολύ αρχές Οκτώβρη. Και βέβαια ο Μητσοτάκης, αυτό που ισχύει σήμερα πάντως, αυτό που έχει πει ο ίδιος, είναι ότι πάμε σε εκλογές τον Μάρτιο-Απρίλη. Δηλαδή το ξέρουμε εδώ και πολύ καιρό το λέει. Τώρα, αυτά είναι πράγματα που θα τα δούμε. Είχαμε για το αρδευτικό δίκτυο στον Γέρμα μία εξέλιξη. Έκανε αναφορά και έβγαλε και δελτίο τύπου η Μαρία Αντωνίου. Μίλησε για 2 δεκαετίες που όλο αυτό παρέμενε σε μια σφαίρα υποσχέσεων και σήμερα αποτελεί πραγματικότητα. Συνδυόμαστε με τη Μαρία Αντωνίου, νομίζω είναι και εκτός Ελλάδας. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Παρά, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα να τα πούμε μέσα από τη ραδιοφωνική συχνότητα για ένα σημαντικό νομίζω έργο που αφορούσε, όπως σας έγραψα και στο Διοδίπου, ένα έργο πνοής το οποίο εμπνεύστηκαν κάποιοι άνθρωποι πριν 20-25 χρόνια. Για το, ξεκινήσαμε το φράγμα Γέρμας, τότε την περίοδο του Κώστα Τουλιάνη, συνομάρχης. Εντάχθηκε το φράγμα της Γέρμας τότε στο περιφερειακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ της Δυτικής Μακεδονίας, υλοποιήθηκε το έργο. Στη συνέχεια, με ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούω, μια χαρά. Ωραία. Σας ακούω, ναι.
1: Ωραία.
0: Είστε και εκτός νομίζω, έτσι, ναι.
1: Ναι, ναι. Στη συνέχεια λοιπόν είχαμε την περίοδο του 12, θυμάμαι, όταν πρωτοεκλέχτηκα βουλευτής Καστοριάς, την ένταξη των παράλληλων έργων αναδασμού με μια χρηματοδότηση, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 3 εκατομμύρια, αλλά υπολείπονται για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο και να αποδοθεί στην περιοχή, στους κτηνοτρόφους, στους αγρότες. Υπολείπονται ένα πολύ σύγχρονο αρδευτικό έργο, σύγχρονο τύπου, με κλειστό κύκλωμα, το οποίο έργο σύγχρονο τύπου με κλειστό κύκλωμα, το οποίο εντάχθηκε

0: κράτηση και συμβατοποιήθηκε, δηλαδή ήμουνα επισταϊκούρα υπουργό υποδομών 14 του 26 έγινε ουσιαστικά υπογραφή της σύμβασης. Θυμάμαι τα λόγια τότε του Χρήστου Σταϊκούρα και του υφυπουργού του κ. Ταχιάου ότι μακάρι να το τελειώσετε εντός της συμβατικής σας υποχρέωσης. Θέλω να συγχαρώ όλους τους ανθρώπους που συνέτειλαν έτσι ώστε να προηγηθεί και να παραδοθεί το έργο προς τους αγρότες και στον ΤΟΕΒ της Γέρμας πριν ακόμα και την οριστική, δηλαδή ολοκλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης του αναδόχου. Έτσι λοιπόν προχτές είχαμε τη χαρά να αποδώσουμε αυτό το έργο που αφορά 3.200 και κάτι στρέμματα στην περιοχή εκεί της Γέρμας και είδατε χαρά στα πρόσωπα των ανθρώπων που ασχολούνται με τη γεωργία, γιατί όπως καταλαβαίνετε να αρδευόμενες εκτάσεις είναι κάτι που ζητάει η περιοχή πολλά χρόνια και που μετά από όπως χαρακτηριστικά 20 ετία ολοκληρώνεται ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή.
1: Ένα σημαντικό έργο το οποίο
0: παράλληλα έργα αναδασμού και αρδευτικό δίκτυο, το κλειστό αρδευτικό, πολύ σύγχρονο έργο για τους κτηνοτρόφους της περιοχής.
1: Να σας πω, τι είπαν οι αγρότες, τι είπαν εκεί οι παράγοντες, πώς το υποδέχονται όλο αυτό. Τώρα το ρωτάω γιατί πολλές φορές έτσι, περνούν τα χρόνια, η χρησιμότητα αλλάζει, οι διαδικασίες πολλές αλλάζουν. Πείτε μου τι σας είπαν οι άνθρωποι εκεί.
0: Ότι ήταν ένα έργο που το ζητούσαν, ένα έργο που θα βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί στην περιοχή υπάρχουν πάρα πολλές κτηνοτροφικές μονάδες. Η άρδευση μπορεί να μετατρέψει όλα αυτά τα ξερικά χωράφια σε αρδευόμενα, έτσι ώστε μιλάμε για 300 περίπου στρέμματα, 3.400 στρέμματα. Θα δώσει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν ό,τι καλλιέργεια επιθυμούν, έτσι ώστε να δώσει μια προστιθέμενη αξία στον αγροτικό κόσμο της περιοχής.
1: Εντάξει, ωραίο είναι αυτό.
0: Είναι νομίζω πολύ σημαντικό, γιατί ήταν ένα έργο το οποίο πλέον ολοκληρώθηκε.
1: Ολοκληρώθηκε,
0: ακριβώς.
1: Μπορούμε να μιλάμε πλέον για κάτι που ολοκληρώθηκε, γιατί όταν μιλάμε ξέρετε ότι για 5-6 πράγματα γκρινιάζουμε. Αυτό λοιπόν ολοκληρώθηκε.
0: Και θέλω να ευχαριστήσω φυσικά και την Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο, γιατί ανέλαβε τις μελέτες, έτρεξε σε όλη τη διαδικασία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε ως Υπουργείο και να χρηματοδοτήσουμε αυτό το σημαντικό έργο. Και φυσικά τον Κώστα Τολιάντη που εμπνεύστηκε, θα έλεγα, το φράγμα του Γέρμα, έτσι ώστε να υπάρχει το φράγμα, να υπάρχει μετά η συνέχεια με τα 12-15, θυμάμαι την πρώτη μου περίοδο στη Βουλή, τα παράλληλα έργα αναδασμού που και στη συνέχεια τώρα το αρδευτικό δίκτυο.
1: Πόσες φορές πάντως φωνάζουμε και λέμε πόσο καθυστερούν, κύριε Αντωνίου, όλα αυτά έτσι. Δηλαδή δεν φταίτε πάντα όλοι εσείς. Εγώ λέω πολλές φορές ότι φταίτε κι εσείς. Δεν φταίτε πάντα, αλλά να περνούν δεκαετίες για να βλέπουμε κάτι να γίνεται πια, ξέρετε, είναι και εκνευριστικό.
0: Αυτό αφορά ένα πολλά έργα ταυτόχρονα. Είναι το φράγμα. Μετά είναι τα παράλληλα έργα που πρέπει να γίνουν, το αναδασμός. Μετά πρέπει να γίνει το αρδευτικό δίκτυο για να φωτίσει τα έργα του αναδασμού και τα χωράφια. Θέλει μελέτες, θέλει
1: πολύ πράγμα.
0: Θέλει δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που μας χαροποιεί είναι ότι πλέον πολύ γρήγορα συστάθηκε και πρέπει να συγχαρούμε όλους αυτούς που συνέβαλαν έτσι ώστε να συσταθεί ο νέος που θα διαχειριστεί αυτό το έργο. Γιατί ήμασταν στην υπογραφή ουσιαστικά της παραχώρησης του έργου από τους διευθυντές του Υπουργείου Υποδομών, έτσι ώστε να παραδοθεί στον ΤΟΕΒ για τη χρήση του εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Και είναι πολύ σημαντικό και θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τον εργολάβο, το οποίο φρόντισε μέσα πιο γρήγορα από τη συμβατική του υποχρέωση να ολοκληρώσει και να παραδώσει στους κατοίκους, γιατί και εκεί έχουμε ζητήματα όταν οι εργολάβοι, ξέρετε, μπλέκονται και ζητάνε και αυτό. Εδώ είχαμε μια πολύ καλή εξέλιξη σε ένα σημαντικό έργο για την περιοχή.
1: Τώρα, χωρίς να εξειδικεύω, για τα 1-2 μεγάλα έχουμε κάτι, τα άλλα φράγματα και τα αρδευτικά. Δεν θέλω ανάλυση μεγάλη, γιατί δεν είναι και της ώρας. Θα επανέλθουμε. Έχουμε κάτι που μπορούμε να ανακοινώσουμε, γιατί ταυτόχρονα τώρα έχω και 5 ερωτήματα για το πρόγραμμα της Γούνας. Μαζεύεται ο κόσμος, ξέρετε, αμέσως διψά για να προχωρήσουν πράγματα. Λίγο πείτε μου για τα υπόλοιπα. Έχουμε κάτι, κύριε Αντωνίου, υπάρχει κάτι.
0: Οφείλω να πω ότι και στο πρόγραμμα της Γούνας έχουμε η δράση έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε το 2B+,

0: γιατί δεν ήταν εύκολη η όλη διαδικασία όλα αυτά τα προηγούμενα
1: χρόνια. Να σας πω τι φοβάται ο κόσμος, για να το ξέρετε. Εκλογές φοβάται, ότι αν το Σεπτέμβριο προκηρυχθούν, το πρόγραμμα τεινάζεται στον αέρα.
0: Είναι όλα δρομολογημένα και δεν τεινάζεται.
1: Δεν τεινάζεται.
0: Πρόγραμμα. Η διοίκηση έχει συνέχεια. Ευελπιστούμε ότι θα είμαστε, από ό,τι φαίνεται, στις δημοσκοπήσεις, κύριε Παραρά.
1: Τι θα είστε?
0: Πάλι πρώτο κόμμα θα είμαστε, οπότε θα δούμε πώς θα πάνε
1: πρώτο κόμμα,
0: όλα τα
1: πρώτο
0: πράγματα.
1: Κόμμα να είστε, δεν ξέρω, αλλά κυβέρνηση δεν ξέρω αν θα είστε. Έτσι, γιατί ποιος ξέρει τώρα, κανείς δεν ξέρει τίποτα.
0: Ναι. Κανένας δεν μπορεί να πει σίγουρα, αλλά σίγουρα φαίνεται.
1: Άρα λοιπόν μου λέτε ότι δεν τεινάζεται στον αέρα, δεν τεινάζεται στον αέρα.
0: Όχι, φυσικά. Όχι, το πρόγραμμα θα βγει. Ήδη έχω ενημερώσει, ήμουνα την προηγούμενη εβδομάδα στον Υπουργό, στον κύριο Θοδωρητάκο, γιατί έχει σταλεί από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας το αίτημα για να πάρει ουσιαστικά ένα άριθμο, να ενταχθεί ουσιαστικά στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης το συγκεκριμένο. Ενημέρωσα άπαντες. Νομίζω ότι θα έχουμε πολύ σύντομα την ένταξη και με ούτως ή άλλως υπάρχει πρόσκληση, έχει προετοιμοθεί, έχουν γίνει κάποιες.
1: Δεν κινδυνεύουμε κάτι, λέτε.
0: Όχι.
1: Να σας πω, κύριε Αντωνίου, αν πάμε σε εκλογές τον Σεπτέμβρη, μπορούμε να πούμε ότι μήπως προλάβουμε κάτι νωρίτερα ή δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο?
0: Δεν νομίζω ότι έχει
1: δεν
0: σχέση
1: έχει
0: και δεν νομίζω ότι εκλογές θα γίνουν. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι όπως πολύ καλά.
1: Μάλιστα. Λέτε, μένετε σε αυτό που λέει
0: διάφορα,
1: ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι. Ο Πρωθυπουργός, ξέρω ότι πάντα είναι θεσμικός και πάντα ζητάει και θεωρεί ότι οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν στην ώρα του.
1: Κύριε Αντωνίου, ένα ακόμη.
0: Πολλά σενάρια ακούγονται, αλλά.
1: Πολλά σενάρια, όχι, και πολλά δημοσιεύματα από φορείς, site, εφημερίδες που δεν κάνουν αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη, έχουν καλές πληροφορίες κυβερνητικές, γι' αυτό έτσι λίγο παραπάνω όλοι σκέπτονται ότι για να τα γράφουν αυτοί μήπως κάτι, εκτός και αν θέλει να σας συσπυρώσει. Είναι καλοκαίρι, μην ξεχαστείτε και μην τρέχετε δεξιά-αριστερά, έτσι. Γι' αυτό ίσως θέλει να σας. Γιατί είχατε και παρετήσεις χθες. Είχατε και παρετήσεις χθες. Κάποια στελέχη φεύγουν και ιστορικά. Έτσι, και αρχίζει λίγο έτσι ένας. Αρχίζουν σεισμικές δονήσεις. Να σας ρωτήσω
0: πάντα
1: τώρα.
0: Εν όψη, ούτως ή άλλως είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά. Ναι. Γιατί είτε γίνουν Οκτώβριο που λέτε, είτε γίνουν Ιανουάριο, είτε γίνουν Μάρτιο.
1: Ναι,
0: γιατί
1: θεωρούμε
0: ότι πρέπει να γίνουν το Μάρτιο εν όψη τη Προεδρία τη.
1: Πώς θα γίνουν το Μάρτιο με ένα 80 πετρέλαιο και καύσιμα 2 ευρώ και 2,40, τι να σας πω, δεν ξέρω. Κανονίστε τα.
0: Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και από τους Ευρωπαίους, έτσι ώστε να βρεθούν κάποιες
1: λύσεις
0: σε αυτή τη μεγάλη.
1: Κυρία Αντωνίου, οι μηλοπαραγωγοί στέλνουν μηνύματα. Οι μηλοπαραγωγοί ρωτούν αν έχετε κάποιο νέο για το τελευταίο καινούριο πρόγραμμα που αναμένουν.
0: Ναι. Είμαστε στην τελική φάση και σε αυτό. Φυσικά θα πρέπει, γιατί δεν αφορά μόνο τους μηλοπαραγωγούς της Καστοριάς, όπως θέλω να ενημερώσω τον κόσμο, αφορά και άλλες περιοχές στο Προαντικό, αυτό που τελικά κατέληξαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Αφορά δηλαδή και τα κεράσια της Έδεσσας, αφορά και μήλα κεράσια στην Κοζάνη, η Μαθία. Είναι δηλαδή αρκετές περιοχές που έχουν.
1: Το κάνει καλύτερα, το κάνει πιο γρήγορο ή πιο αργό όλο αυτό?
0: Αυτό ακριβώς αυτό ήθελα. Αν ήταν μόνο η δικιά μας η ζημιά, η Καστοριά θα είχαμε ολοκληρώσει. Όπως καταλαβαίνετε, είναι και περιοχές που έχουν διαφορετικές καλλιέργειες που ναι μεν μπορεί ας πούμε στα κεράσια να υπήρχε κάποια ζημιά έντονη όπως και στη δικιά μας την περιοχή, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα κεράσια πέρυσι είχαν πάρει πάρα πολύ καλή τιμή. Άρα καταλαβαίνετε προσπαθεί το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να βρει τη βέλτιστη λύση για να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα πιο δίκαιο όσον αφορά τις αποζημιώσεις των αγροτικών.
1: Που σημαίνει ότι ανακοινώσουμε κάτι που να το έχουμε γρήγορο δεν έχουμε, δεν υπάρχει.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα στον κύριο Πετραλιά, ο οποίος μαζί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν σχεδιάσει αυτή την ουσιαστικά επιδότηση, όχι επιδότηση, τη ζημιά. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε ενημέρωση γι' αυτό. Το έχω θέσει και στον κύριο Σχοινά, τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Είχε γίνει και την προηγούμενη, όταν είχα κάνει την συνάντηση με τον προηγούμενο Υπουργό, τον κύριο Τσιάρα, ο οποίος μας είχε ενημερώσει ότι είχε ήδη αποσταλεί το αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να μπορέσει να εγκριθεί αυτό το κονδύλιο για την αποζημίωση των μηλοπαραγωγών μας. Είμαστε στις λεπτομέρειες του σχεδίου. Ωραία. Έτσι ώστε να ανακοινώσουμε πολύ σύντομα. Και ευελπιστώ ότι πολύ σύντομα θα γίνει.
1: Μακάρι. Λοιπόν, επειδή είδατε για γέρμα και τα λοιπά, έχουμε και ευχάριστα. Δεν λέμε πάντα εδώ, δεν γκρινιάζουμε. Γιατί πολλές φορές όλοι λέτε ότι μόνο φωνάζετε, γκρινιάζετε. Όχι, είπαμε για γέρμα. Αναμένουμε κάτι, κύριε Αντωνίου, για την ζέστη μας, για τη θέρμανσή μας. Αναμένουμε κάτι. Βεβαίως. Το λέει ο Περιφερειάρχης, ναι. Το λέτε εσείς. Λοιπόν, αν είμαστε ακόμη σε νηπιακό στάδιο, να μου το πείτε. Αν έχουμε προχωρήσει, επίσης να μου το πείτε.
0: Λοιπόν, είναι ένα πάγιο αίτημα, το καταλαβαίνω και από όλους τους φορείς και από τον Δήμο της Καστοριάς ιδιαίτερα και από τους άλλους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια ουσιαστικά δίκαιη αντιμετώπιση όσον αφορά το κομμάτι του φυσικού αερίου. Ναι. Αυτό φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, βέβαια, το καταλάβω.
0: Την επιδότηση των καυστήρων.
1: Θέλουμε επιδότηση, θέλουμε να καλυφθεί όλο το έξοδο, τα 3-3,5-4 χιλιάρικα. Ναι.
0: Το Υπουργείο, όταν επισκέφτηκα το 23 με το που βγήκα βουλευτής, ναι, τον κύριο Σκυλακάκη, ήταν στα τελειώματα του ΕΣΠΑ, οπότε δεν χωρούσε τότε να μπει, ναι, στο προηγούμενο ΕΣΠΑ. Με τη νέα προγραμματική περίοδο, το ξέρετε ότι είναι απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιχορηγούνται, ναι, θέματα ορυκτού καυσίμου, και προσπαθούμε μέσα από το πρόγραμμα τα κρατικά χρήματα να βρούμε τη βέλτιστη λύση. Mm-hmm. Ήμουνα την προηγούμενη εβδομάδα στον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, ναι, και μου ζήτησε να του καταθέσω περίπου τον προϋπολογισμό για μια τέτοια προσπάθεια. Αυτό έχει γίνει από μένα.
1: Όπα, εδώ είναι μια εξέλιξη αυτή κιόλας τώρα. Ναι.
0: Οπότε αναμένω να δω αν και πώς.
1: Καθίστε, σας ζήτησε τον προϋπολογισμό, αυτό δηλαδή. Περιμένετε. Αυτό είναι μόνο για την Καστοριά ή το συνολικό που έχει η περιφέρεια που είναι και για άλλες περιοχές?
0: Εγώ έχω καταθέσει και για την Καστοριά αλλά και για τις άλλες περιοχές. Μάλιστα. Αλλά κυρίως με ενδιαφέρει η περιοχή μου. Σίγουρα ότι δεν θα πρέπει να είναι μόνο η περιοχή μας, γιατί και τα γραβένα πλήττονται και
1: Ναι, ναι, βέβαια. Και έχουμε και Δεσκάτη και περιοχές Κοζάνης. Βέβαια, βέβαια. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Είμαστε κοντά, κυρία Αντωνίου, σε κάτι τέτοιο?
0: Εγώ δεν μπορώ να ανακοινώσω κάτι.
1: Όχι, αν είμαστε κοντά, λέω, αν το βλέπει θετικά. Μπορεί, κοιτάξτε, μπορεί να σας πει, Μαρία, ξέχασέ το, ξέχασέ το, Μαρία. Τώρα για να ζητάει προϋπολογισμό, ναι.
0: Οι πιέσεις ασκούνται και στο ανώτατο επίπεδο, σας ενημερώνω. Είχα την προηγούμενη εβδομάδα συνάντηση στον κύριο Παπασταύρου. Συνομίλησα και με τον κύριο Τσάφο. Έχω ενημερώσει όλους για αυτή την τεράστια προσπάθεια που γίνεται. Mm-hmm. Ευελπιστώ ότι όταν θα έχω κάτι ανακοινώσιμο, ξέρετε, ποτέ δεν
1: προβλέπω
0: να πω
1: το
0: κάτι,
1: ξέρω,
0: ναι, πριν είμαι 100% σίγουρο ότι θα γίνει. Καταλαβαίνετε ότι.
1: Θέλω να καταλάβετε ότι είναι και αυτό επιβεβλημένο, κύριε Αντωνίου. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Δεν βγαίνει άλλο χειμώνας με αυτό τον τρόπο.
0: Και λέμε πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα βρούμε μπροστά μας. Οπότε γι' αυτό η προσπάθεια συνεχίζεται. Γίνεται ένας αγώνας. Είμαι κάθε μέρα, όπως λέω, ιδρώνω τη φανέλα.
1: Με
0: κάθε μέρα στα Υπουργεία, μεταφέροντας και διεκδικώντας τα αιτήματα των πολιτών, της αυτοδιοίκησης, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, σε πάρα πολλά ζητήματα έχω συνεργαστεί με τους δημάρχους, με την περιφέρεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τρέξουμε ζητήματα. Mm-hmm, γιατί πιστεύω ότι όταν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, μπορούμε να καταφέρουμε πολύ περισσότερα.
1: Μάλιστα,
0: πράγματα.
1: Ένα τελευταίο, επειδή κάθε μέρα εκτός από alfa.fm.gr διαβάζω και svouranews.gr, είδα λίστα. Είδα Νάτσιου, είδα Αγνή Κανδύλη, είδα Βελίδη, είδα Αντωνίου, είδα Τσιφλικιώτη. Λίστα γαλάζια. Τι γίνεται, όλα καλά με τη λίστα?
0: Αυτό το ξέρετε πολύ καλά, είναι στην αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού.
1: Έχετε και συνέδριο, έτσι, συνέδριο, σωστά. Ναι, ναι.
0: Ακριβώς, την Παρασκευή ξεκινάει και το
1: αύριο,
0: συνέδριό μας, ναι, οπότε θα είμαστε όλοι εκεί. Ναι. Ήμουνα στην προσυνεδριακή συνδιάσκεψη που έγινε για την ασφάλεια της χώρας, ναι, στην Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία.
0: Υπόθηκαν πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία...
1: Λίστα, αφήστε τα άλλα, λίστα.
0: Από εκεί και πέρα νομίζω ότι βαδίζουμε σε καλό δρόμο όσον αφορά το κομμάτι της εξωτερικής μας πολιτικής, της ασφάλειας, και θα δούμε και πράγματα τα οποία
1: αποτελούν
0: πάρα πολλά χρόνια.
1: Να σας πω, ένας πρόεδρος ΔΕΠ μπορεί να πάει εκεί ή υπάρχει κανένα κόλλημα συμβίβαστο? Τώρα Βελίδης γιατί παίζει δεν ξέρω, τον ήξερα και την άλλη φορά, έτσι, αλλά τώρα τι έχουμε, Τσιφλικιώτη και Βελίδη, έχουμε δύο άντρες για να διεκδικήσουν μια θέση?
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρετε.
0: Και δεν μπορώ να μπω σε αυτή την.
1: Τι κάνει ο Βελίδης? Θέλει σίγουρο, να πάει εκεί στη λίστα ο Βελίδης. Μάλιστα. Δεν ξέρω.
0: Σίγουρο είναι ότι η προσπάθεια θα γίνει. Έχουμε βάλει σε πορεία υλοποίησης πολύ σημαντικά πράγματα και για τον τόπο μας.
1: Ποια θέλετε, Μαρία, θέλετε ή Αγνή? Ποια φοβάστε παραπάνω?
0: Εγώ κοιτάω τον κόσμο. Δεν κοιτάω ούτε κάποιον υποψήφιο. Όποιος θέλει και.
1: Τώρα λίγο από το χεράκι σας, από το χεράκι σας, αν περνάει να κόψετε κανένα, δεν το κάνετε εσείς οι βουλευτές?
0: Όχι,
1: όχι.
0: Όχι. Εγώ ποτέ.
1: Δεν έχετε δυνατότητα τέτοια?
0: Όχι. Ποτέ δεν θα μπορούσα.
1: Ωραία, και να μην το κάνετε. Αφήστε να επιλέξει ο κόσμος. Γιατί ο Χρήστος ο Παύλου λέει ότι έτσι όπως πάει, ο Βελόπουλος θα πάει, λέει, την έδρα της Καστοριά θα την πάρει. Έτσι είπε ο Παύλου.
0: Όχι. Δεν νομίζω. Θεωρώ ότι. Από τα δεδομένα που έχω, ο κόσμος δεν μπορεί να επιλέξει Βελόπουλο για πρωθυπουργό της χώρας. Κάποια πράγματα θα πρέπει να τα σκεφτούμε πολύ καλά όταν φτάσουμε στην κάλπη, γιατί ο κόσμος θέλει ασφάλεια, θέλει σιγουριά, θέλει ανάπτυξη, και νομίζω ότι όλα αυτά δεν μπορεί να τα προσφέρει ο κ. Βελόπουλος.
1: Κύριε Αντωνίου, εδώ μίλησε για την έδρα. Είναι... Ο Παύλου είπε για την έδρα εδώ, ότι έτσι όπως πάει, λέει, θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος. Δεν σας βλέπει να μπορείτε να κρατήσετε, λέει, την γαλάζια έδρα στην Καστοριά. Αυτό είπε.
0: Ο κόσμος θα αποφασίσει στον κύριο Παύλου, γιατί ο κόσμος βλέπει και κρίνει. Φυσικά υπάρχει η κόπωση της εφταετίας, πάμε στα 8 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας.
1: Λέμε και εφταετία, εφταετία, και το μυαλό μας αλλού πάει. Εφταετία.
0: Παρόλα αυτά έχουμε 7 χρόνια, ναι.
1: Όχι, άλλη εφταετία θυμάμαι. Όχι, θυμάμαι, ναι, τέλος πάντων. Εμείς πούμε ότι θυμόμαστε.
0: Παρ' όλα αυτά θα οφείλω να πω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι αυτή η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει κάνει πολύ σημαντικά πράγματα, έχει αποδείξει ότι έχει σταθεί σε σημαντικές κρίσεις παγκόσμιες, έχει κρατήσει τη χώρα και το τιμόνι σταθερά, και νομίζω και σε θέματα άμυνας, ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής, ανάπτυξης και οικονομικών, θα έλεγα, γιατί πρόσφατα, την προηγούμενη, πριν 2-3 μέρες, αποπληρώσαμε ένα πολύ μεγάλο σημαντικό χρέος και έτσι μειώνεται και το ΑΕΠ της χώρας μας. Καταλαβαίνετε ότι εμείς ως κυβέρνηση δεν θέλουμε να χρεώσουμε στην επόμενη γενιά αυτά που περάσαμε εμείς με τη δημόνια.
1: Κανείς δεν θέλει και δεν πρέπει να θέλουμε, και σωστά.
0: Και δεν πρέπει, γιατί το μέλλον της πατρίδας μας είναι οι άνθρωποι, οπότε λειτουργούμε με στα πλαίσια της δημοσιονομικής πολιτικής, έτσι ώστε να μπορέσουμε και να αυξήσουμε την πίτα και να μοιράσουμε μέρισμα αυτής της πίτας προς τις πιο ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Γιατί μου τέθηκε και ερώτημα σε άλλο κανάλι για τον φόρο στα καύσιμα. Έχει μειωθεί, έχει επιδοτηθεί το πετρέλαιο με 20 λεπτά για όλους, γιατί αφορά και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και στο κομμάτι της βενζίνης δώσαμε το fuel pass για τις πιο ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
1: Ναι, όντως τα δώσατε αυτά. Ξέρετε όμως, τώρα τι να σας πω, ότι όχι μόνο δεν φτάνουν, ο κόσμος φοβάται να βάλει μπρος τη μηχανή.
0: Να επιστρέψουμε ενίκεια πάλι.
1: Όντως και αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι. Είναι σημαντικό.
1: Και τώρα στην έκθεση 13ο και 14ο δώρο, ή όχι?
0: Αυτό θα αναμένουμε με πολύ αγωνία τις εξαγγελίες του ίδιου του Πρωθυπουργού.
1: Πάντως λένε
0: το οποίο έχουμε θέσει.
1: Είναι το τελευταίο σας χαρτί αυτό, λένε, άσος, πώς λένε, στο μανίκι. Ξέρετε, αν δοθεί αυτό τώρα είναι όντως κάτι πολύ ιδιαίτερο, αφού και όλα τα κόμματα το ζητάνε. Τώρα δημοσιονομικά πώς, τι, πού, εντάξει, Μητσοτάκης ξέρει.
0: Αυτό. Ήθελα να πω ότι η προσπάθεια που γίνεται όλο αυτό το διάστημα είναι ό,τι έχουμε δεσμευτεί προς τον ελληνικό λαό κατά τις εκλογές του 2023 να το κάνουμε πράξη. Mm-hmm. Απόδειξη αυτού αποτελεί ο κατώτατος μισθός και ο μέσος μισθός, που αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να αυξήσουμε το εισόδημα σε όλες τις οικογένειες.
1: Ωραία.
0: Σίγουρα μια παγκόσμια κρίση, σίγουρα αυτά που γίνονται, ο πόλεμος και στα στενά του ορμού, όλα αυτά που ακούμε, επηρεάζουν πάρα πολύ και την τιμή στα πετρέλαια. Uh-huh. Αλλά πιστέψτε με, η Ελλάδα πλέον από χώρα που εισήγαγε ενέργεια, είναι μια χώρα που πλέον και εξάγει και έχει ενεργειακή ασφάλεια. Mm-hmm. Μπορεί δηλαδή να ανταποκριθεί με την προσπάθεια που γίνεται για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να ανταποκριθεί στο μείγμα της ενέργειας, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα ως χώρα να είμαστε και ενεργειακά ασφαλείς, και όλα αυτά που γίνονται, κύριε Παραρά, και στο κομμάτι του καθετού άξονα, και όλα αυτά που και για πρώτη φορά κάνουμε γεωτρήσεις, έτσι ώστε να έχουμε και δικές μας πηγές ορυκτού πλούτου. Mm-hmm, mm-hmm. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά θα τα μετρήσει ο κόσμος την ώρα που θα πάει στις εκλογές.
1: Κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε για γέρμα, είπαμε και για τα προγράμματα, είπαμε και για τους λέβητες. Είναι ανοιχτά μέτωπα αρκετά.
0: Έτσι, βεβαίως.
1: Τα δουλεύουμε. Εκλογές είπατε και εσείς στην ώρα τους, λέει ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Αποχαιρετάμε την Μαρία Αντωνίου. Την ευχαριστούμε πολύ που ήταν μαζί μας. Είσαστε εδώ με Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Τα κουφώματά σας, τα γνωστά, τα καλύτερα. Έτσι, η απόλυτη εγγύηση για όλη την περιοχή μας, για όλη την Καστοριά και πολύ πέρα από αυτήν, για όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά έχω ξαναπεί ότι μας αρέσουν και οι εκπλήξεις. Γι' αυτό λοιπόν και 21 του μηνός, 21 πλησιάζει, 14 έχουμε σήμερα, θα επισκεφθώ και εγώ και εσείς και όλοι, το ξέρετε, το ολοκέντριο κατάστημα Pepco που ανοίγει στην οδό Χλώης και Εμπειρικού, στην συνοικία Φουντουκλή, εδώ δίπλα μας. Αλυσίδα Ιανικής Pepco με παραπάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Έρχεται και στην Καστοριά, γίνονται οι προετοιμασίες με τιμές έκπληξη, φίλες και φίλοι, σε είδη ένδυσης, διακόσμησης, υπόδησης, σπιτιού, 21 του μηνός. Όλοι λοιπόν στο καινούριο αυτό κατάστημα, Pepco, στην οδό Χλώης και Εμπειρικού, στον ΑΒ δίπλα, για αγορές και πολλές εκπλήξεις. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερο, το αναμένουμε, να δούμε όλο αυτό πώς θα προχωρήσει, πώς θα εξελιχθεί. Να σας πω κάτι, χαιρόμαστε όλοι μας, έτσι νομίζω, και εσείς και εμείς οι πάντες, δεν χαίρεστε? Όλοι θέλουμε να προχωρούν μερικά πράγματα, και τι να έχουμε αυτό που λέμε πολλές φορές, και τις λεγόμενες τοπικές εδώ επενδύσεις.

0: είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467-071-461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέδιτες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
9: Αλφα 94,7.
10: Είμαστε εδώ σε απευθείας μετάδοση. Στην Χλόη θα πάτε για το πιο οργανωμένο, το πιο σύγχρονο συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή μας, για όλη την Καστοριά, για όλη την Δυτική Μακεδονία. Θα πάτε βέβαια στους αδελφούς Χατζηγιάννη. Να σας δώσω και το τηλέφωνο για να επικοινωνείτε και να κάνετε και το ραντεβού σας. 2467087373. Όλα αντιμετωπίζονται. Έγκαιρα όμως, έτσι. Γρήγορα, μην τα αφήνουμε να μεγαλώσουν τα προβλήματα. Αυτοκίνητα. Car P-Service των αδερφών Χατζηγιάννη στην Χλόη. Για όλη την Καστοριά και όλη την Δυτική Μακεδονία. Έχουμε εκλογές, όχι βουλευτικές, αυτές φθινόπωρο ή χειμώνα, ούτως ή άλλως ένα από τα δυο θα είναι. Έχουμε εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο της Καστοριάς. Θα συναντήσουμε λίγο ραδιοφωνικά σύντομα, γιατί εκεί κιόλας είναι, εκεί όλη η ιστορία τώρα γίνεται, τον πρώην πρόεδρο, νομίζω και επίτιμος είναι ο πρόεδρος, τέλος πάντων, πρώην πρόεδρο, τον Βαγγέλη Πανταζή. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
11: Καλημέρα κύριε Παράνα, δόξα τω Θεώ, καλά είσαι.
10: Έχω και καιρό να σας ακούσω, πώς είστε?
11: Τα λέμε που και όταν συναντιόμαστε στον
10: έξω,
11: δρόμο.
10: Έξω, ναι, έξω τα λέμε. Έξω. Εδώ.
11: Έστω και στο, μια καλημέρα καλή είναι.
10: Στον αέρα τον ραδιοφωνικό, λέω, έχουμε
11: στον
10: καιρό, δεν πειράζει.
11: Ναι, πάνω έχετε, από 3 χρόνια υποθέτω.
10: Έχετε, έχουμε, μπράβο, έχουμε καιρό. Ελπίζω να είστε καλά. Τώρα ξέρουμε ότι έχουμε και εκλογές. Είναι ο Εμπορικός Σύλλογος Καστοριάς. Είναι γνωστό ότι υπήρχαν, υπάρχουν πάντοτε πολλά ζητήματα σε κάθε τοπική κοινωνία. Δώστε μου έτσι μια πληροφορία, δώστε μου λίγο το κλίμα που επικρατεί.
11: Κοιτάξτε, ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα.
10: Ναι.
11: Είναι αρκετές ώρες και είναι ώρες που μπορεί ο κάθε συνάδελφος να κάνει τον κόπο να έρθει μέχρι το γραφείο του Συλλόγου.
10: Mm-hmm.
11: Το γραφείο του Συλλόγου, να πούμε ότι είναι στην οδό Κολοκοτρώνη 4.
10: Κολοκοτρώνη 4, πάνω, ναι.
11: Είναι στο δεύτερο όροφο, στην οικοδομή που είναι το φαρμακείο της κυρίας Τζόρτζα.
10: Mm-hmm.
11: Είναι πολύ εύκολα.
10: Ωραία, πολύ ωραία.
11: Το μόνο που χρειάζεται να έχει την ταυτότητά του μαζί του και από εκεί και μετά υπάρχουν τα ψηφοδέλτια, υπάρχει η διαδικασία, υπάρχει ο δικαστικός αντιπρόσωπος.
10: Ποιοι ψηφίζουν τώρα, πείτε μας.
11: Ελπίζουμε να πάμε όλα τα.
10: Ποιοι ψηφίζουν τώρα, πείτε μας, γιατί πολλές φορές ξέρουμε τα μέλη, οικονομικά τακτοποιημένοι, συνδρομές και διάφορα τέτοια.
11: Είναι όλα τα μέλη του Συλλόγου, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μικρό του Συλλόγου.
10: Ναι.
11: Οπότε με αυτή τη λογική μπορεί να έρθει ο κάθε συνάδελφος να ασκήσει το εκλογικό του.
10: Το εκλογικό του. Υπάρχουν, λέτε, τα ψηφοδέλτια εκεί.
11: Και πρέπει να πω, κύριε Παραρά, ότι όσο περισσότεροι έρθουν, τόσο καλύτερα για όλους μας.
10: Υπάρχει συμμετοχή.
11: Έτσι και έτσι. Έχουν έρθει αρκετοί.
10: Έχουν έρθει. Ωραία. Έρθει ωραία. Α, καλό είναι να έρθουν πάντοτε σε εκλογικές αναμετρήσεις. Λέμε να πηγαίνει ο κόσμος, να τα βλέπει. Πρέπει να γίνεται. Να σας πω.
11: Και μόνο την καλημέρα που θα πεις, κύριε Παραδά.
10: Εντάξει, βεβαίως.
11: Νομίζω ότι είναι αρκετή.
10: Και δεν είναι κακό, μωρέ, να πηγαίνουμε και να επιλέγουμε. Δεν θέλουμε αυτόν, δεν θέλουμε τον άλλον. Ενώ
11: έτσι,
10: δηλαδή
11: έτσι,
10: με την ψήφο μας δείχνουμε τι θέλουμε. Μέχρι έτσι, τι ώρα έτσι, μπορεί να έρθει ο κόσμος να ψηφίσει?
11: Μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα.
10: 6 το απόγευμα. Ωραία. Κύριε Πανταζή.
11: Και αν χρειαστεί, μπορεί να πάμε και λίγο πιο μέτρα.
10: Και λίγο πιο μετά, αν υπάρχει κόσμος. Να σας ρωτήσω τώρα, αν θυμάστε, τα ξέρετε γιατί ήσασταν και πολλά χρόνια εκεί, πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, συνήθως προσέρχονται ή πόσα είναι τα μέλη στην Καστοριά?
11: Κοιτάξτε, περίπου. Την τελευταία φορά είχαν προσέλθει, αν θυμάμαι καλά, 89 ή 90.
10: Ναι.
11: Υπήρχαν όμως χρονιές και παραρά παλιότερα, όπου πράγματι τα προβλήματα υπάρχουν, το ήδη ήταν πολύ μεγάλα λόγω της οικονομικής κρίσης, λόγω του κορονοϊού κτλ. Που η προσέλευση ήταν πολύ μικρότερη.
10: Πολύ μικρότερη.
11: Πάντως σήμερα ελπιστούμε να πάμε πολύ καλύτερα.
10: Ας ελπίσουμε. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς το είπαμε τώρα εδώ. Μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ωραία. Σας ευχαριστώ.
11: Είναι σημαντικό τα τοπικά μου να στηρίζουν τέτοιες προσπάθειες.
10: Ωραία. Σας ευχαριστώ. Να σας πω, υποψήφοι τώρα, είπατε ψηφοδέλτια. Είναι ένα, δύο, τρία. Πόσα είναι τα ψηφοδέλτια? Είναι δηλαδή.
11: Ένα ψηφοδέλτιο κοινό, όπως ήταν πριν.
10: Α, είναι ένα κοινό. Υπάρχει επικεφαλής ή όλοι
11: υπάρχει,
10: είναι μέσα?
11: Όχι. Όλοι είναι όλοι μέσα. Η διαδικασία είναι με τρεις διαφορετικές σταυροδοσίες.
10: Ναι.
11: Η πρώτη σταυροδοσία είναι για το Διοικητικό Συμβούλιο.
10: Ναι.
11: Η δεύτερη σταυροδοσία είναι για τους αντιπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου, η οποία θα είναι στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Και τρίτη σταυροδοσία αφορά την Ελεκτική Επιτροπή.
10: Εντάξει, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά.
11: Καλημέρα, και εγώ ευχαριστώ.
10: Γεια. Αποχαιρετάμε τον Βαγγέλη Πανταζή. Τον ευχαριστούμε. Μια ενημέρωση έτσι στα γρήγορα σας την δώσαμε, για να έχετε εικόνα. Εκλογική είναι η αναμέτρηση εδώ. Τι έχουμε? Έχουμε εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο της Καστοριάς. Μέχρι τις 6 το απόγευμα. Δεν είναι κακό. Όσοι είστε εγγεγραμμένοι και τα λοιπά, ή πιο πολύ όλοι, πηγαίνετε να ψηφίσετε. Έτσι δείχνουμε και την προτίμησή μας. Έτσι δείχνουμε και αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δεν η αποχή πολλές φορές, επειδή λένε κάποιοι, να εγώ βαρέθηκα, δεν θέλω. Ναι, αλλά όταν προκύπτουν μετά κάποια άλλα αποτελέσματα, φωνάζεις, λες όχι αυτό, γιατί εκείνος, μια ζωή οι ίδιοι. Ξέρετε, τους αλλάζουμε μόνο εφόσον πάμε. Γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, Οτοβιζιόν, για να περάσετε κταίο το αυτοκίνητό σας, καλοκαίρι μπροστά μας, κάντε το τώρα, δεν χρειάζεται να πιάσουν οι ζέστες. Σε λίγο μαζί μας από το εργατικό κέντρο Καστοριάς, ο Γιώργος Μαλέας.

0: Αλφα 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-30-68-92.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
0: Νομίζεις ότι τελείωσε?
10: Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
13: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
14: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
15: Τα τηλέφωνα μας 26945 26943. Προσπαθώ πάντοτε να καταγράφω όλα αυτά τα οποία και εσείς επισημαίνετε, δεν είναι λίγα, είναι αρκετά αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε καθημερινά 10 με 12 εδώ στον Α και όχι μόνο, και όλη την ημέρα μέσα από δεκάδες μηνύματα τα οποία βλέπουμε, παρακολουθούμε. Παρακολουθώ τις ανακοινώσεις όλων των φορέων, βλέπουμε τι γίνεται περιφερειακά, υπήρχαν, υπάρχουν πολλές, πάρα πολλές ελλείψεις, υπάρχει καθυστέρηση για πάρα πολλά από τα έργα τα οποία αναμένουμε. Τι να κάνουμε? Στο εργατικό κέντρο Καστοριάς θα πάμε και στο Γιώργο Μαλέα, που και εκεί είναι πολλά τα ζητήματα, είναι πολλές οι εξελίξεις, πολλές φορές λέμε και αρνητικές οι εξελίξεις, είναι τα μικρά, είναι τα μεγάλα έργα, είναι όλα αυτά για τα οποία φωνάζουμε, φωνάζετε, κάνουμε διαμαρτυρίες. Κύριε Μαλέα, τι κάνετε?
16: Καλημέρα σας, στους ακροατές σας.
15: Σας ευχαριστώ.
16: Προσωπικά καλά είναι, νομίζω.
15: Ευχαριστώ.
16: Ότι... Αν πολίτης αυτού του νομού δεν μπορώ να δηλώνω ικανοποιημένος ότι είναι καλά.
15: Κοιτάξτε, ναι, πολλές φορές τα κουβεντιάζουμε αυτά και λέμε ότι γίνεται εδώ αυτό ή δεν γίνεται κάτι εδώ, γίνεται κάπου αλλού, δεν ξέρω. Το πολιτικό σύστημα γενικά πώς το βλέπετε? Νομίζω ότι μπαίνουμε και σε ένα κλίμα λίγο διαφορετικό, ίσως για το φθινόπωρο εκλογές. Βλέπετε νέα κόμματα τα οποία έρχονται, είναι ο Τσίπρας, θα είναι ο Σαμαράς, η Καριστιανού νομίζω 21 του μηνός θα ανακοινώσει. Πώς το βλέπετε όλο αυτό, γιατί έχετε εμπειρία, έχετε έτσι πολιτική?
16: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια περίοδο εγκυμοσύνης της κάλπης. Και όπως ξέρουμε, η εγκυμοσύνες και των πραγμάτων και των προτέρων δεν γνωρίζει τι να σου φέρουν. Mm-hmm. Και αυτοί που είναι σίγουροι, είτε με μαγειοφίλτρα, είτε με μάγισσες και χαρτορίχτρες, έχουν διαψευστεί. Έτσι ας κρατάνε όλοι ένα μικρό καλάθι για τα αποτελέσματα των εκλογών. Νομίζω ότι η κοινωνία βρίσκεται γενικά σε έναν ναυρασμό. Θέλω να πω ότι παρομοιάσουμε μια κουφόβραση που δεν ξέρει τι θα σου βγάλει. Mm-hmm. Το ότι δεν εκδηλώνεται, ίσως είναι από τις λίγες φορές που λέω ότι η μη εκδήλωση του κόσμου, της κοινωνίας, δεν προδιαθέτει γνωστά αποτελέσματα.
15: Mm-hmm, ναι.
16: Αυτή είναι η αίσθησή μου.
15: Ναι. Λέτε ας πούμε...
16: Το πολιτικό σύστημα... Το πολιτικό σύστημα εδώ και χρόνια νομίζω ότι έχει ξεκοπεί από την κοινωνία. Έχει ξεκοπεί από τα πραγματικά προβλήματα του μέσου Έλληνα. Mm-hmm. Έχει ξεκοπεί από να τον αφουγκράζεται. Και όταν βλέπεις ότι το βουλευτικό σώμα έχει έχει λουφάξει. Δεν εκδηλώνεται, δεν μιλάει. Και όταν το 50% είναι από την περιφέρεια, βουλευτές των περιφερειών, νομίζω ότι ας μην γελιόμαστε, ένας βουλευτής.
15: Γιατί λέτε δεν μιλάει, ας πούμε, τι δεν μιλάει, μιλάει, διαμαρτύρεται, μιλάει. Φωνάζει, δεν γίνεται αυτό.
16: Εγώ δεν έχω ακούσει.
15: Δεν
16: έχω ακούσει διαμαρτυρίες. Ή να δηλώσει για τα μάτια του κόσμου ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι διαμαρτυρία αυτή. Η διαμαρτυρία υπάρχει δύο πράγματα. Ή τη λες ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε, παίρνω το καπελάκι μου και πάω σπίτι μου, αφήνω σε κάποιον άλλο να έρθει να διεκδικήσει, μήπως καλυτερεύσει κάτι. Ή διαφωνώ, το λέω και προσπαθώ να μεγαλώσω τον κύκλο της άποψής μου. Διότι εάν δεν τον μεγαλώσω σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά σε μένα, άρα ξαναεπανέρχομαι στο πρώτο δίλημα, μένω ή φεύγω. Δεν βλέπω εγώ καμιά τέτοια κινητοποίηση.
15: Ένα πρώτο κομμάτι και ως ευθύνη λέτε προς τους βουλευτές, αναφέρεστε κυρίως στους κυβερνητικούς, έτσι, που δεν
16: και
15: ομιλούν.
16: Κοιτάξτε να δείτε,
15: ναι.
16: Είναι κυβερνητικοί,
15: ναι.
16: Αλλά σαφώς και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης έχουν έναν μείζον ρόλο με το ότι θα πρέπει να σκαλίσουν και να βγάλουν προς τα έξω με μεγαλύτερη ένταση και όχι σκοπιμότητα το τι βολεύει ή δεν βολεύει τον κομματικό του μηχανισμό, τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών που εκπροσωπούν. Έτσι. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να λένε τοπικοί βουλευτές ότι πάμε καλά και τίποτε να μην πάει καλά στον τόπο.
15: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι οι βουλευτές που λένε ότι πάμε καλά. Δηλαδή τώρα, αν ρωτήσουμε την Αντωνίου, θα σου πει ότι πάμε καλά στο νομό. Δεν ξέρω.
16: Πιθανόν.
15: Ναι.
16: Πιθανόν.
15: Εντάξει.
16: Θα πει ότι δεν πάμε καλά.
15: Τώρα. Θα σου πει ότι
16: δεν πάμε καλά.
15: Παλεύουμε, κοιτάξτε, είναι ανοιχτά κάποια πράγματα.
16: Ναι. Για τους τοπικούς βουλευτές, θεωρώ ότι σκοπίμως δεν μπαίνουν στα προβλήματα τα τοπικά. Γιατί εκεί είναι αμήλικτα τα ερωτήματα.
15: Ναι.
16: Πάω καλά. Έχει καλά. Τα φορτώνεσαι, τα αναγνωρίζουν και σε μάγκα στις περιοχές. Δεν πάνε καλά. Δεν μένεις μόνο στη διαπίστωση. Γιατί η επόμενη ερώτηση είναι αμήλικτη. Και αφού δεν πάνε καλά εσύ, αδελφέ, τι κάνεις.
15: Ναι,
16: γιατί είσαι μόνιμα χειροκροτητής μιας ιστορίας.
15: Κοιτάξτε,
16: είσαι χειροκροτητής ακόμη και στα κλιμάκια που έρχονται στον τόπο σου και τους λες να σε ευχαριστούμε για ό,τι κάνετε για τον τόπο μας, μα αφού δεν κάνουν τίποτα για τον τόπο.
15: Να σας πω κάτι, οι χειροκροτητές που λέτε θα περάσουν όμορφα όταν έρθει η ώρα της κάλπης, όχι των δημοσκοπήσεων, η δημοσκοπήση είναι κάτι άλλο, η κάλπη. Γιατί κακά τα ψέματα, η επόμενη ώρα, οι επόμενες πέντε ώρες, οι επόμενες δύο μέρες, όταν ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, έρχονται και τα κλάματα, έρχεται και η τρέλα. Εκεί καταλαβαίνεις πλέον ότι δεν είναι έτσι. Το σύστημα μπορεί να σε στήριζε, μπορεί να. Και βλέπεις ότι.
16: Το τραγούδι είναι αργά για δάκρυα.
15: Μετά
16: πλέον τι να συζητάμε. Τι να συζητάμε, δεν έχει νόημα.
15: Ωραία.
16: Το θέμα είναι να συζητήσουμε τώρα, να συνειδητοποιήσουν κάτι που πρέπει να συνειδητοποιήσουν και να πάμε παρακάτω.
15: Να πάμε παρακάτω. Άρα λοιπόν, εντάξει, εσείς τώρα από ό,τι καταλαβαίνω λέτε δεν είναι δυνατόν, δεν πάμε καλά. Δηλαδή εδώ είδαμε ανακοινώσεις για Γέρμα και το αρδευτικό. Πανηγύριζε η Αντωνίου ότι μετά από δύο δεκαετίες το κάναμε. Τώρα ταυτοχρόνως.
16: Μισό λεπτό δηλαδή. Όταν λέτε, να σας θυμίσω, ξέρετε, πάρτε αυτή την ανακοίνωση και πάρτε τις αντίστοιχες ανακοινώσεις για τα αρδευτικά έργα της Αντωνίου. Θέλετε να πάμε εκεί στα υποταμεία, στο Δήμο Νεστορίου που εκκρεμούν κάτι αρδευτικά. Είναι πιο μπροστά αρδευτικά ακόμη και από το φράγμα το περιβόητο. Βάλτε τις μαζί κάποια στιγμή και για εκείνα πανηγύριζαν βουλευτές τοπικοί.
15: Ναι, πανηγύριζαν.
16: Άρα δηλαδή, ξέρετε κάτι, είναι διπλά εξοργιστικό να σε θεωρούν ότι δεν έχεις καθόλου μνήμη. Ότι έτσι, δεν θυμάσαι ότι είσαι απ' άλλον τόπο, ότι τώρα γεννήθηκε και δεν τα προηγούμενα.
15: Η συνολική κριτική σας, έτσι, για την πορεία των έργων, εγώ θα σας πω έτσι, των μεγάλων έργων, των σοβαρών έργων, γιατί τα πιο μικρά, ας πούμε πιο μικρά, στον Εστόριο τα κάνει ο Δήμαρχος, στην Καστοριά η Δημοτική Αρχή κάνει αυτά που κάνει, το βλέπουμε όλοι. Το Άργος Οριστικό κάνει, προσπαθεί, βλέπετε και εκεί πόσο μεγάλη καθυστέρηση για το κολυμβητήριο και όλα αυτά. Άλλο η αυτοδιοίκηση
16: πρώτου βαθμού.
15: Ναι.
16: Και θα σας πω ότι. Δεν ξέρω άλλο για την τοπική αρχή, αλλά και η κοινωνία. Δεν μπορεί να σε κλείνει το μοναδικό τραπεζικό σου κατάστημα και να μην υπάρχει καμία αντίδραση.
15: Το τραπεζικό λέτε η Πειραιώς που έκλεισε εκεί. Τι αντίδραση. Ο Δήμαρχος πάντα βγαίνει μπροστά και φωνάζει για το ταχυδρομείο φόνος.
16: Κοιτάξτε, για το συγκεκριμένο θέμα δεν έχω ακούσει τίποτα.
15: Δεν είδατε, μάλιστα.
16: Δεν έχω ακούσει τίποτα και με προξενεί κατάπληξη και το δώσαμε και με ανακοίνωση του εργατικού κέντρου. Σημειώνοντας ότι
15: Δεν αντιδράει το άργος οριστικό, λέτε, ο Δήμος.
16: Δεν είναι το προσωπικό στο Δήμο, σε όλη την κοινωνία.
15: Σε όλη την κοινωνία, ναι.
16: Γιατί η κοινωνία έχει συλλόγους, έχει πολιτιστικούς, έχει αθλητικούς, έχει άλλους συλλόγους, έχει μορφωτικούς. Όλοι αυτοί δεν αντιλαμβάνονται.
15: Ωραία, αν δεν αντιλαμβάνονται και αν δεν τους πειράζει, ας κάτσουν χωρίς τράπεζα. Τι να σας πω. Αν ισχύει αυτό που λέτε.
16: Δηλαδή, βγάλαμε ανακοίνωση και αισθανόμαστε και άσχημα, μήπως εμείς είμαστε εκτός τόπου και χρόνου.
15: Ναι.
16: Και δεν λέμε ότι πλήρει ένα κατάστημα, καλά, κάνονται 5-6
15: σε μερικά θέματα εσείς εκεί είστε εκτός τόπου και χρόνου, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι αυτό. Εντάξει, το ξέρουμε. Να σας πω, εκτός τόπου και χρόνου.
16: Να συζητήσουμε και αυτό και πολύ συγκεκριμένα για να δούμε αν είμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Γιατί αν είμαστε εκτός τόπου και χρόνου και εμείς, εγώ δεν ξέρω τον εαυτό μου ότι και εγώ πρέπει να αναθεωρήσω πράγματα. Αν με αποδείξουν κάποιοι ότι είμαι εκτός τόπου και χρόνου.
15: Ναι.
16: Εγώ να...
15: Γιατί όμως αυτό τώρα λέτε, να μην αντιδράει η κοινωνία, λέτε έτσι, γιατί βάλατε έτσι πρώτα τον Δήμο, λέτε και η κοινωνία, δηλαδή.
16: Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Δήμος.
15: Ναι.
16: Μην προσωποποιούμε κάποια πράγματα. Έχει την ευθύνη ο Δήμος ότι δεν έχει αντιδράσει.
15: Μάλιστα.
16: Αλλά, αδερφέ, δεν είναι μόνο ο Δήμος.
15: Το θέμα, ξέρετε, γιατί το θέμα να σας πω
16: καλά
15: κάτι.
16: Κάνουμε και προσωποποιούμε τις ευθύνες του επικεφαλής.
15: Ναι.
16: Αλλά δούμε και. Τους από πίσω από τους επικεφάλους.
15: Πρέπει να δούμε κιόλας. Πολλές φορές, ξέρετε, υπάρχουν και μετρήσιμα ζητήματα. Δηλαδή, η τράπεζα αυτή που υπάρχει εκεί, είτε από τους φορείς, είτε από τους επιχειρηματίες, έχουν λογαριασμούς. Γιατί ξέρετε, όλα παίζουν ρόλο. Δηλαδή, ο Δήμος που έχει, τους λογαριασμούς. Περιμένετε.
16: Δεν θέλω να μου πείτε, θα σας βάλω εγώ το ζήτημα πιθανό, γιατί εκεί το πάτε. Με μετρήσιμους όρους οικονομίας και επιχειρηματικότητας, το κατάστημα του άργου οριστικού. Είναι δεδομένο ότι δεν ήταν ζημιογόνο. Και εδώ δημιουργείται ένα μεγάλο ερώτημα. Γιατί μια τράπεζα που ένα μαγαζί της δεν είναι ζημιογόνο, ενώ έχει μπει σε μια πορεία ότι πρέπει κάποια να κλείσει, δεν κλείνει ζημιογόνα καταστήματα και πάει και κλείνει ένα. Αυτό για μένα απλά σημαίνει ότι έχει εξασφαλίσει ότι δεν θα διαμαρτυρηθεί κανένας.
15: Ναι.
16: Είναι απλά τα πράγματα μου. Δηλαδή, αυτό που το λέω είναι με πλήρη γνώση. Το κατάστημα σε καμία περίπτωση με όρους μετρήσιμους οικονομίας, επιχειρηματικότητας, στοιχεία που βάζουν οι τράπεζες δεν είναι ζημιογόνος.
15: Ναι, ωραία. Οπότε πού οφείλεται να ακούσω.
16: Λοιπόν, δεν ξέρω.
15: Δεν
16: ξέρω. Είναι ένα ερώτημα. Το διατυπώνουμε και με στην ανακοίνωσή μου. Και το λέμε και πάλι. Γιατί. Μεγαλώνει το ερώτημά μας γιατί.
15: Ναι. Δεν το ξέρω. Και δεν ξέρω στο παράδειγμα το Δημοτικό Συμβούλιο εκεί τι έχει κάνει η κυρία Κυριακίδου, η άλλη, ο Δήμαρχος. Τι κάνουνε, δεν ξέρω.
16: Ναι. Αν μια ευθύνη έχει ο Παναγιώτης, ο φίλος μου, 10 ευθύνες έχει η αντιπολίτευση.
15: Ναι.
16: Άρα εφόσον επικροτεί την άποψη του Δήμου, κάτι
15: δεν ξέρω
16: έχω δει αυτό που δεν βλέπουμε εμείς. Αλλά ας μας το πούνε.
15: Δεν έχω δει, γι' αυτό έχω πει ότι και οι αντιπολιτεύσεις έχουν την ευθύνη τους για το πώς αναδεικνύουν τα θέματα.
16: Πολλές φορές οι αντιπολιτεύσεις έχουν πολύ μεγαλύτερη ευθύνη από αυτούς που ασκούν την εξουσία.
15: Μπορεί να έχουν και ευθύνη.
16: Γιατί αυτοί που ασκούν την εξουσία θέλουν ερεθίσματα για να αναθεωρήσουν απόψη.
15: Εδώ γίνεται, εδώ γίνεται και κάτι άλλο. Τώρα μου λένε ότι το είχαν και στη λογοδοσία χθες. Δεν ξέρω τι να σας πω, αν το είχαν, πώς το είχαν. Μερικοί νομίζουν ότι γράφουν τρεις φράσεις στο Facebook και όλος ο κόσμος λέει: όπα, όπα, να, εδώ είναι η ενημέρωση. Ό,τι γράψει ο Τραμπ. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Δεν γίνεται επειδή έγραψες στο X δύο φράσεις ή στο Instagram, νομίζεις ότι το έμαθε πια όλος ο κόσμος. Δεν είσαι ο Τραμπ. Όταν γράφει ο Τραμπ για τον πόλεμο. Ναι.
16: Πολλές φορές ή μάλλον τις περισσότερες οι αναρτήσεις σε προσωπικούς λογαριασμούς ή στα social media θεωρούν κάποιοι ότι είναι το άλλο θήτου για να πούνε εγώ τα άπα, δεν τάπες μεγάλο.
15: Σωστό και αυτό που λέτε. Σωστό.
16: Γιατί δεν είσαι ο απλός πολίτης που λες κάτι, είσαι αυτός που είσαι υποχρεωμένος να την πεις δημόσια και να προσπαθήσεις να διαμορφώσεις και άποψη.
15: Έχετε δίκιο. Πολλές φορές γίνεται και αυτό που λέτε, που περιγράφετε. Έχετε δίκιο.
16: Περισσότερες φορές όταν γίνεται από επωνύμους.
15: Προβληματικό μου φαίνεται όλο αυτό. Δεν ξέρω τώρα τι είναι. Το βάλατε όμως το θέμα. Για να το βάζετε το ζήτημα, έτσι, σας έχει απασχολήσει εκεί και η κοινωνία προφανώς.
16: Σαφώς. Έχουμε ρεθίσματα. Έχουμε ακούσματα, αλλά δεν είναι. Κάποια στιγμή βάζουμε τα ερωτήματα, τα μεγάλα που δημιουργούνται εμείς. Μπορούμε εμείς να τα βάλουμε με τις προσλαμβάνωσεις που έχουμε. Δεν έχουμε όμως και την απάντηση του γιατί.
15: Ναι.
16: Αυτοί όμως που την έχουν θα πρέπει να τοποθετηθούν.
15: Αυτό είναι και μία άποψη που βλέπετε ή που την καταθέτεται τώρα είναι γενικευμένη, δηλαδή το βλέπουμε γενικά στην πίεψη ο Καστοριάς να γίνεται, όλο αυτό περιγράφεται.
16: Αρχίζει αυτή είναι μια νέα ιστορία που αρχίζει και μας προβληματίζει να δούμε και άλλα τέτοια ερωτήματα, αλλά κάποια στιγμή ο κόσμος με τα πολλά προσωπικά οικονομικά προβλήματα αρχίζει πλέον και προσπαθεί να δει πώς μπορεί να περισσώσει ό,τι περισσώζεται γύρω από αυτό.
15: Κύριε Μαλέα, τα προσωπικά.
16: Σε πολύ δεύτερη μοίρα όλα τα άλλα.
15: Τα προσωπικά που λέτε δεν υπήρχαν πάντοτε. Είναι πρώτη φορά
16: υπήρχαν,
15: που τα
16: αλλά
15: έχουν.
16: Υπήρχαν. Ναι. Αλλά μία διαφορά. Τότε η οικονομική κατάσταση όλων ήταν πολύ καλύτερη. Μπορούσε και με αυτά που συνέβαιναν στη λάθος κατεύθυνση να είναι σε μια αξιοπρεπή διαβίωση. Τώρα νομίζω ότι κάπου έχουμε χαθεί.
15: Έχουμε χαθεί, λέτε, έτσι. Μάλιστα.
16: Κάπου έχουμε χαθεί.
15: Ποια είναι τα ένα-δυο θέματα τα οποία βάζετε εσείς ακόμη, τι είναι προγράμματα εργασιακά, είναι.
16: Αυτό έχει χαθεί. Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Είμαστε ο πρώτος νομός που έχει βάλει τοπικά ολοκληρωμένα προγράμματα, τοπικές πρωτοβουλίες, τοπικά. Και ενώ εφαρμόζονται τοπικά για άλλες περιοχές, δεν εφαρμόζονται για εμάς. Τελευταίο άκουγα πριν να ανοίξετε την εκπομπή σας μια διαφήμιση. Σε ραδιοφωνικό σταθμό, πιθανόν και στο δικό σας.
15: Ναι.
16: Μία δημόσια. Λέει ανοίγει στη ΔΥΠΑ ένα. Πιθανόν και στο δικό σας.
15: Ναι.
16: Μία δημόσια. Λέει ανοίγει στη ΔΥΠΑ ένα

0: Ναι. Δεν, εμείς, δυστυχώς, δεν το έχετε δει να γίνεται εδώ.
1: Δεν πιέζουμε,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Και δεν παίρνουμε.
0: Δεν πιέζουμε, δεν παίρνουμε. Ναι, ναι. Ναι. Είναι από τις διεκδικήσεις που πολλές φορές λέμε ότι πρέπει να γίνονται, πρέπει να είναι δυνατές με επιχειρήματα για να μπορείς να βγάλεις ένα κέρδος, γιατί είναι μια περιοχή που και με την απολιγνητοποίηση, τώρα μην τρελαθούμε, πρωταγωνιστούμε στα πολύ μεγάλα ζητήματα αρνητικά, έτσι, αρνητικά, όχι θετικά.
1: Κοιτάξτε, ακόμη και την απολογιστικοποίηση, έχουν δοθεί κάποια κεφάλαια. Mm-hmm. Δεν αισθάνεται κανένας την υποχρέωση να κάνει ένα απολογισμό που έχουν πάει αυτά μετά από ένα-δύο χρόνια.
0: Μου έλεγε χθες, ποιος μου έλεγε, η κυρία Βάσο Μαλέα λέει, μου έλεγε χθες ότι πού έχουν πάει, λέει. Αν δείτε, λέει, μόνο τα προγράμματα κατάρτισης, αυτά τα εκατομμύρια που έχουν δοθεί, αυτά λέει υπερπάτησαν. Τα άλλα τίποτα. Από αυτά δεν ξέρουμε ποιοι τα εκμεταλλεύτηκαν.
1: Μην τρελαθούμε.
0: Έτσι έλεγε η Μαλέα. Εκατομμύρια.
1: Εντάξει, δεν είναι. Επιτρέψτε μου να ξέρω, να έχω άποψη.
0: Πώς άποψη.
1: Δεν είναι πολλά εκατομμύρια. Δεν.
0: Γιατί βλέπω ξαφνικά πολύ έντονη υπεράσπιση. Γιατί τι πάθατε.
1: Για ποια, για τα προβλήματα.
0: Ναι, για τα προγράμματα αυτά. Ναι, τι πάθατε.
1: Γιατί δεν είναι μόνο τελικά τώρα τελευταία. Προσπαθούν όλες τις αμαρτίες να τις φορτώσουν στην κατάρτιση. Δεν είναι αυτά. Ναι. Δεν είναι αυτά.
0: Η συντρόφη σας το είπε χθες αυτό. Τι φταίω εγώ, η συντρόφη σας.
1: Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει δίκιο, ναι, ότι έχουν πάει, αλλά δεν είναι πολλά τα εκατομμύρια. Πολύ περισσότερα είναι τα εκατομμύρια που έχουν δοθεί σε κλάδους που βυθίζονται συνεχώς.
0: Γούνα λέτε.
1: Η γούνα είναι.
0: Τι φοβάστε να το πείτε.
1: Για το γένα είναι η γούνα.
0: Τι φοβάστε να το πείτε.
1: Διότι θεωρώ.
0: Ναι. Τι φοβάστε, λέω, να το αναφέρετε. Πείτε το. Τι,
1: εγώ δεν φοβάμαι. Εγώ έχω πει ότι η εποχή, ναι, της γούνας έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Δεν έχει περάσει ανεπιστρεπτή σαν κλάδος. Mm-hmm. Έχει ο κλάδος, αλλά πρέπει να αναθεωρήσουμε, εάν θέλουμε να έχει συνέχεια στην Καστοριά, και εμείς τις καινούργιες δυνατότητες του κλάδου,
0: ναι,
1: και τις καινούργιες προοπτικές υπάρχουν. Αλλά δεν μπορεί να είναι ο κλάδος που ξέραμε. Δεν μπορεί να είναι αυτό που ξέραμε. Δεν μπορεί να έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις που είχαμε πριν μερικά χρόνια.
0: Αλλά και θέλετε και κάτι. Γιατί λέμε για την...
1: Θέλετε να σας πω, ναι, και κάτι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ένας κλάδος να πιστεύει ότι έχει μέλλον χωρίς νέους ανθρώπους.
0: Χωρίς νέους, φυσικά και
1: όχι. Χωρίς νέους ανθρώπους. Ποια γούνα θα έχει. Ποια γούνα θα έχει η προοπτική στην Καστοριά ότι δεν βρίσκεις άνθρωπο κάτω από τα 50?
0: Δεν το ξέρω. Μεγάλο θέμα αυτό που λέμε και το συζητάμε. Έτσι. Πολύ μεγάλο
1: τώρα,
0: ζήτημα.
1: Αυτό σαν εργατικό κέντρο το έχουμε βάλει χρόνια. Χρόνια. Και τότε που λειτουργούσε η σχολή, mm-hmm, γουνοποιία στον ΟΑΕΔ, ναι, και κανένας δεν τη στήριζε.
0: Ναι.
1: Κανένας δεν τη στήριζε. Έκλεισε ξαφνικά και δεν είδα και καμιά διαμαρτυρία από κανέναν να λέει γιατί κλείνει, ρε παιδιά. Γιατί κλείνει. Υποτίθεται είναι ένας κλάδος που θέλει τέτοιες λειτουργίες, mm-hmm, σχολές,
0: ναι,
1: διότι οι σχολές τι, προσθέτουν προς τη θέμενη αξία το προϊόν που θέλεις να παράξεις.
0: Μάλιστα, τι να πω πραγματικά, ναι.
1: Δηλαδή, πώς, ναι, να πάρει ένας κλάδος, να πάρει ένας κλάδος, αλλά πέστε μου,
0: γιατί,
1: αξιολογήσαμε αυτό που
0: γιατί, δώσαμε. Γιατί διαφωνείτε έτσι τόσο ανοιχτά με την υπόθεση κλάδου γουνοποιίας?
1: Γιατί είναι ένας κλάδος που συρρυκνώνεται και το αποδέχονται όλοι.
0: Ναι.
1: Εάν δεν δούμε ποιοι κλάδοι έχουν την περίπτωση, είναι στη φάση του μεγαλώματός τους για να τους βοηθήσουμε,
0: ναι,
1: τότε θα μείνουμε με συρρυκνωμένους κλάδους συνεχώς να τους χρηματοδοτούμε, χωρίς κανένα να αφήνουμε έξω κλάδους που έχουν προοπτική,
0: ναι,
1: και εκ των πραγμάτων αφού δεν έχουν χρηματοδότηση, κοντεύουν να βουλιάξουν για αυτοί. Γιατί κοιτάξτε, από κλάδους που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί,
0: mm-hmm,
1: ενώ κάποιες επιχειρήσεις αντέξαν κάποια χρόνια και ήταν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, συνεχώς μένοντας στο στάδιο φθορά-αφθαρσία, κάποια στιγμή πάνε στην φθορά και αναγκάζονται να κλείσουν.
0: Λέει, εδώ κάποιος γουναράς. Είναι γουναράς ο άνθρωπος, είναι γουναράς και έχει πάρει, ναι, λέει, και προσπαθεί να πάρει και χρήματα κτλ. Μου έχουν κόψει, λέει, τις εμπορικές μου συναλλαγές. Δεν φταίω εγώ, λέει, γι' αυτό. Μου τις έκοψε η ίδια η κυβέρνηση. Γιατί να μην χρηματοδοτηθώ, λέει. Δεν καταλαβαίνω, λέει, τι λέει ο Μαλέας. Γιατί να μην στηριχθώ.
1: Ναι. Να χρηματοδοτηθείς ένα χρόνο. Mm. Να χρηματοδοτηθείς ένα χρόνο.
0: Μα αν συνεχίζεται το εμπάργκο αυτό που δεν φταίει ο ίδιος, δεν φταίει ο άνθρωπος.
1: Δεν μπορείς, κοίτα, ένα εμπάργκο όταν συνεχίζεται,
0: ναι,
1: σημαίνει δεν έχεις προοπτική, άρα σε χρηματοδοτώ για να κάνεις στροφή προς τα αλλού. Δεν σε χρηματοδοτώ μέχρι να τελειώσει το εμπάρκο για να ξαναμπεί στην
0: Ελλάδα. Άρα λοιπόν, αφού εγώ έκλεισα το εμπόριό σου, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Γεια σου τώρα. Κλείσε την επιχείρηση.

0: να σε χρηματοδοτήσω, θα ήμουν μαζί του. Να είναι και χρηματοδότησέ με. Και χρηματοδότησέ με και νέα για να στραβώ, να στραφώ σε αυτή την κατεύθυνση. Μην ζητάω να με χρηματοδοτήσει για να παραμείνω στον κλάδο που φύγει και κλείνει. Δεν έχει λογική. Κοιτάξτε, έχει σκεφτεί κανένα πόσες μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στην Καστοριά έχουν κλείσει? Και μιλάμε ότι
1: έχουν κλείσει όλους, έχετε δίκιο.
0: Και μιλάμε για ένα τομέα που πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι μια διέξοδος στην κρίση που περνάει η περιοχή μας. Δηλαδή αυτά τα ξενοδοχεία που κλείσαν, τι έπρεπε να τους κάνουμε? Έπρεπε να τους χρηματοδοτούμε, όπως χρηματοδοτήσαμε, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι απέναντι σε όλους. Έπρεπε και, και τον κλάδο αυτόν τον ξενοδόχο να τον χρηματοδοτούμε αδράγωσα χρόνια. Υπάρχει αυτή η κρίση.
1: Υπάρχει αυτή η κρίση, ναι, κατάλαβα.
0: Γιατί αυτοί να κλείσουν, να κλείσουν, να εκποιήσουν περιουσίες, να τις δώσουν, να τις πάρουν οι τράπεζες και να μην χρηματοδοτηθεί?
1: Και μου κάνει εντύπωση.
0: Τα σας λέω δύο ίδια δεδομένα, γιατί το ένα εξακολουθεί να χρηματοδοτείται, το άλλο δεν το βλέπουμε.
1: Εδώ λέει κάτι τώρα ένας φίλος, τώρα δεν πρόσεξα αν το είπατε, αλλά όντως και εμένα μου κάνει εντύπωση και σωστά το επισημαίνει, χαίρομαι γιατί είναι πάρα πολύ παρατηρητικοί οι ακροατές μας πάντοτε. Λέει εδώ ο φίλος μας ότι μου κάνει εντύπωση, λέει, ότι ο Μαλέας λέει αυτό, λέει εκείνα, λέει ξενοδοχεία, λέει αυτό για τους γουναράδες και δεν συνδέει την τοποθέτησή του με το ότι δεν γίνονται οι προσλήψεις ενώ δίδονται οι χρηματοδοτήσεις. Γιατί το ξεχνάτε αυτό? Πώς και έτσι εσείς έτσι τυχαία το ξεχνάτε αυτό? Είστε και εργατικό κέντρο υποτίθεται.
0: Κοιτάξτε,
1: και το βασικό κομμάτι δεν μου το βάζετε στην κουβέντα.
0: Δεν μας παρακολουθούν. Εμείς έχουμε βάλει το θέμα των προσλήψεων και σε σχέση με...
1: Τώρα δεν είπατε τίποτα. Λέμε για χρήματα γούνα και δεν αναφέρετε το ότι δεν συνδέονται οι προσλήψεις που είναι κομμάτι βασικό. Δηλαδή σε χρηματοδοτούν, πάρε και τρεις ανθρώπους ρε άνθρωπε.
0: Τι σημαίνει όταν λέω ότι μετά τα 50 δεν υπάρχει εργαζόμενο? Σημαίνει ότι δεν κάνουν προσλήψεις νέων ανθρώπων. Τι προοπτική πρέπει να έχει? Για τις προσλήψεις που λέω ο φίλος μου, δεν διαφωνώ μαζί του. Αλλά για τις προσλήψεις μπορεί να μιλάμε μέρες ολόκληρες.
1: Μέρες
0: πολύ συγκεκριμένες. Αυτή τη στιγμή σήμερα είπαμε κάτι πιο γενικό. Που αγγίζουν όμως όλα αυτά τις προσλήψεις. Όταν μιλάμε ότι το φράγμα ιστορίου δεν πάει, δεν περπατάει. Δεν εννοούμε ότι δεν γίνονται προσλήψεις.
1: Εντάξει, εννοείται.
0: Αυτό για να γίνουν.
1: Όλα εννοούνται, αλλά...
0: Εντάξει, κάποια... Πρέπει να τα βγάλουν οι ακροατές μας και από αυτά που λέμε.
1: Δεν διαφωνώ εγώ.
0: Διότι αν λέω προσλήψεις, θα με πούνε, θες μια διώκουση δημόσιο τομέα. Δεν είναι αυτό όμως. Όταν μιλάμε για το κατάστημα της τράπεζας, δεν εννοούμε από πίσω προσλήψεις.
1: Ναι, εντάξει, και αυτό τώρα βλέπω και άλλα μηνύματα εδώ, ότι πέρασε λέει στα ψηλά και δεν το κουβέντιασε κανένας, σας μου γράφει εδώ ένας.
0: Να το συζητήσουμε όσο θέλουν, αλλά αν δεν βάλεις αναπτυξιακές καταστάσεις, αναπτυξιακά έργα, δεν μπορείς να μιλάς για προσλήψεις.
1: Εδώ μου λέει ένας, τα μπέρδεψε ο Μαλέας, λέει, λόγω Παναγόπουλου. Έτσι λέει ένας εδώ. Ο σύντροφός σας λέει. Δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό.
0: Κοιτάξτε, ας ασχολείται ο φίλος μου με τον Παναγόπουλο, ας πηγαίνει στα επιδόματα.
1: Και τι κάνει?
0: Ας πηγαίνει στα επιδόματα.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε?
1: Τι να σας πω, δεν
0: όταν,
1: ξέρω.
0: Όταν έτσι, δεν μου λέει όμως ότι ο Παναγόπουλος από τα μισά που έχουν βγει, τα μισά πήγανε στο αρχείο και δεν είναι άξια συζήτηση, γιατί για τα άλλα μισά δεν έχει πάρει τίποτα ο άνθρωπος ακόμη στο χέρι του. Λοιπόν, μην παίρνουμε. Εμείς δεν έχουμε τοποθεί, αλλά και ο κ. Παναγόπουλος εφόσον τοποθετήθηκε για όλα. Έτσι δεν κρύφτηκε. Δεν κρύφτηκε, αλλά αν αφήνουμε τα μεγάλα ζητήματα για να ασχοληθούμε με τα φυλάκια που μας ρίχνουν, να συζητήσουμε και γι' αυτά.
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε να αφήνουμε κάτι. Ό,τι πέφτει στην αντίληψή μας, θα το λέμε, ό,τι συζητάμε.
0: Όποιος λέμε ότι κάποια πράγματα πρέπει να ξέρουν οι φίλοι μας, κάποια ζητήματα, σαν αυτό του Παναγόπουλου, ή το πας και το καθαρίζεις αμέσως, γιατί έχει ψωμί, είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις, ή επειδή δεν έχει ψωμί, αλλά θέλεις να το βάλεις στο κουβά ότι όλοι οι ίδιοι είναι, να το συνεχίζεις και να το τραβάς.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τώρα, πού πάει το ένα, πού πάει το άλλο, εδώ και για τα έργα μου λένε, για τη σύραγγα της κλεισούρας, κύριε Μαλέα. Αυτή όλη η ιστορία εκεί που σταματάει, έχει σταματήσει. Πιέζουμε όλοι, φωνάζουμε, δηλαδή δεν ξέρω. Πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο. Τα έλεγα και στον Περιφερειάρχη. Τι θα γίνουμε τώρα, ελεγκτές, θα πηγαίνουμε να βλέπουμε, αν σταμάτησε αυτό, αν δεν σταμάτησε εκείνο, ή δεν γίνεται το έργο. Δηλαδή δεν ξέρω, είναι φοβερή η κατάσταση.
0: Κοιτάξτε να δείτε, πλέον έχει πάει το φράγμα στον Εστόριο, έχει κλείσει.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει, δεν μπορούμε να... Έκλεισε αυτό, τελειώσαμε. Τώρα ρίχνουμε το θεματάκι, μήπως να το ξαναδημοκρατήσουμε, μήπως εντάξει, έχουμε καμιά δεκαετία να το δημοκρατούμε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να βρούμε και ένα άλλο έργο, να το βάλουμε σιγά σιγά και να το χωνέψει ο κόσμος ότι και αυτό δεν θα τελειώσει. Είναι το η κλεισούρα.
1: Είναι...
0: Η σύραγγα της κλεισούρας.
1: Ναι.
0: Τι να πούμε, για τις δομές υγείας, είναι ατελείωτα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Είναι ατελείωτα.
1: Οι δομές υγείας τι έχουμε, ΕΦΚΑ και τα λοιπά, τι δομές, τι έχουμε.
0: Έχετε δει να λειτουργεί τίποτε τώρα με τον ΕΦΚΑ, βάζοντας, δηλαδή το ένα θέμα, κλείνουν οι τοπικές επιτροπές που λειτουργούσαν στο κάθε τοπικό ΕΦΚΑ.
1: Νομίζω σας άκουσα στο δίκτυο να το λέτε, τι κλείνουν οι τοπικές επιτροπές.
0: Κλείνουν οι τοπικές επιτροπές που λειτουργούσαν τοπικά σε κάθε νομό υπό την ομπρέλα του ΕΦΚΑ και είχαν εκπροσώπηση από εργαζόμενους, εργοδότες, υπηρεσιακούς και παράγοντες και ασχολούνταν. Είδατε ότι πρόβλημα είχαν οι εργαζόμενοι με ένσημα, με απλήρωτες αμοιβές, με μη εκπλήρωση υποχρεώσεων, οι θέματα υγείας, συντάξεων κτλ. Όλα αυτά πλέον τις καταργούν. Τις καταργούν γιατί λέει δεν μπορούν να συζητούνται σε τοπικά επίπεδα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πάω σε μια μεγάλη επιτροπή στην Αθήνα που κανένα δεν θα ξέρει πότε θα συζητούνται, τι θα συζητούν, τι θα αποφασίζουν και πότε θα ανακοινώνονται οι αποφάσεις. Δηλαδή είχαμε ένα ζήτημα, οι συντάξεις που καθυστερούν και συζητούνται στην Αθήνα καμιά δεκαετία, τώρα πρέπει να συζητούνται και κάθε υπόθεση που ένας εργαζόμενος συνταξιούχος είχε τη δυνατότητα να προσφύγει στην τοπική επιτροπή, να πάνε εκεί και ο άνθρωπος να πεθαίνει και να μην υπάρχει κανένας να τις αναζητεί.
1: Αυτό σαν εξέλιξη πότε τώρα προέκυψε, ας πούμε, γιατί...
0: Προέκυψε τους τελευταίους 2-3 μήνες.
1: Ναι, και δεν ξέρω, αντίδραση υπάρχει, έχετε δει κάτι.
0: Αρχίζει μόνο από εργαζόμενους και συνδικάτα του βάζουν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και δεν τις κλείσαν αμέσως για να μην κάνουν μπαμ και προκληθεί ένας μεγάλος. Τις αφήσαν ουσιαστικά μέχρι το τέλος της χρονιάς, ρίξαν και το τυράκι ότι το έχουμε βάλει για διαβούλευση. Έτσι. Και τέλη της χρονιάς θα πούνε ένα ωραίο πρωί από 1η του 27 δεν υπάρχουν. Κάντε τις αιτήσεις να πηγαίνουν στην Αθήνα.
1: Από πού
0: και
1: έχουμε.
0: Δεν έχει εξετάσει κανένας. Ναι. Και δεν έχει εξετάσει κανένας. Αυτός που θα κάνει την έσταση στην Αθήνα έχει τη δυνατότητα να πάει.
1: Ναι.
0: Έχει τη δυνατότητα να στείλει δικηγόρο. Έχει τη δυνατότητα. Ή απλώς ένα χαρτί στο οποίο. Να όποιος γνώσης έχει διατύπωση ένα αίτημα, πώς θα το υπερασπιστεί, πώς θα βάλει στοιχεία.
1: Σε αυτό ας πούμε, ποιοι άλλοι πρωταγωνιστούν, έτσι, ποιοι πρέπει να αντιδράσουν, πού πρέπει να συζητηθεί
0: όλοι.
1: Αυτό, όλοι.
0: Καταρχάς πρέπει να
1: αναλάβει την ευθύνη ο καθένας, λέτε. Ναι.
0: Πρέπει να αντιδράσουν οι βουλευτές, τα τοπικά κόμματα, όλες τις τοπικές ομαρχιακές,
1: γιατί δεν έχω δει από κόμματα μία ανακοίνωση, ας πούμε.
0: Γιατί έχουν σοβαρότερα ζητήματα να ασχοληθούν. Έχουν εκλογές πλησιάζουν και έχουν να δουν ποιο θα βάλουν βουλευτή, ποιο θα αποκλείσουν, ποιο δεν θα αποκλείσουν.
1: Γιατί αυτό που περιγράφεται τώρα, αυτό που περιγράφεται είναι δύσκολο θέμα.
0: Περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, φορείς, σύλλογοι, όλοι πρέπει να αντιδράσουν. Δεν αφορά έναν, αφορά όλη την κοινωνία.
1: Δώστε μου ένα παράδειγμα, τι θα συμβεί, ας πούμε, για να καταλάβω.
0: Κοιτάξτε, εμένα έχω μια διαφωνία μου με τον εργοδότη μου. Δεν μου κολλάει αίσθημα. Προσεύγω εδώ στην τοπική επιτροπή, μέσα σε ένα διάστημα εύλογο, 2-3 μηνών, θα είχε συζητηθεί και θα είχε πάρθει μια απόφαση και θα είχε τη δυνατότητα και η πλευρά του εργαζόμενου και η πλευρά του εργοδότη να προσκομίσουν όλα τα στοιχεία και να προσπαθήσουν την επιτροπή να πάρει μια απόφαση. Θα την έπαιρνε η επιτροπή και είχαν μετά τα άλλα έμβικα μέσα που μπορούσαν να προσφύγουν τη δικαιοσύνη για να. Αν δεν τους ικανοποιούσε η απόφαση της Επιτροπής.
1: Ναι.
0: Αλλά μέχρι σε πρώτο στάδιο να πάρθει η απόφαση, είχαν όλα τα περιθώρια να καταθέσουν, να μαζέψουν χαρτιά, σε τοπικό επίπεδο χωρίς κανένα ιδιαίτερο κόστος. τώρα το ίδιο πράγμα θα έρθω εγώ που είχα τη διαφορά με τον εργοδότη τον Αντώνη τον Παραδά, mm-hmm. θα την κάνω εδώ, mm-hmm. στο τοπικό, θα τη στείλουν στην Αθήνα, κανένας μας λέει πού θα τη στείλουν,
1: mm-hmm.
0: σε ποια επιτροπή, αν έχει συγκροτική επιτροπή, αν έχει τηλεφωνική επιτροπή, ποιοι είναι οι εργαζόμενοι, ποια είναι τα τηλέφωνά του, ποια είναι η διεύθυνσή του, θα τα στείλουν εκεί και αυτοί θα τα πακετάρουν, θα τα φέρουν σε μια επιτροπή, ποια θα είναι αυτή η επιτροπή, πότε θα συζητάει, με ποιους ρόλους θα συζητάει, πώς θα προσκαλεί.
1: Α, θα αργήσουμε, θα έχουμε, έχουμε αναμονές και άντε να βρεις και το δίκιο σου έτσι.
0: Δεν θα υπάρχουν δυνατότητα από κανέναν εργαζόμενο, δεν ξέρω, εργοδότης μπορεί να έχουν δυνατότητα να πηγαίνουν. Και ξέρετε, όταν δεν πάει η μία πλευρά,
1: ναι.
0: τις περισσότερες φορές λένε αφού δεν έρθει η άλλη, είναι αστήρικτη, δικαιώνεται ο άλλος.
1: Ποιος
0: εργαζόμενος μπορεί διεκδικεί για 100-500 χίλια ευρώ, θα δαπανίσει 2 και 3 χιλιάδες για να βάλει δικηγόρο να κατέβει στην Αθήνα, να πάρει μια αναβολή, να πάρει δεύτερη, μπορεί να ακολουθήσει κανένας αυτή τη λογική.
1: Τι να πω, δεν
0: και
1: ξέρω.
0: Μιλάνε οι άνθρωποι αυτοί και θέλουν να κυβερνήσουν τον τόπο και έρχονται και μιλάνε για το καλό της κοινωνίας.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, έλεος, δεν υπάρχει κανένας να δει τέτοια απλά πράγματα που αγγίζουν, ενοχλούν, ταλαιπωρούν την κοινωνία, τον απλό, τον μέσο Έλληνα, τον άνθρωπο που δεν έχει δυνατότητες.
1: Τι να πω, δεν ξέρω, μένουμε σε αυτά, δεν ξέρω αν υπάρχει
0: κάτι
1: άλλο.
0: Ναι. Το έχουμε βγάλει αυτό,
1: ναι.
0: το ζήτημα, το έχουμε βγάλει εδώ και 20 μέρες.
1: Ναι.
0: Δεν έχω δει κανένα να έχει αντιδράσει. Δεν έχω δει τη μάνα, εμένα δεν με πήρε κανένα τηλέφωνο, δεν ξέρω αν τον πρόεδρο τον πήρε κανένα τηλέφωνο, τον πήρε αδερφέ, τι λέει.
1: Δεν έχει αντιδράσει κανείς, λέτε έτσι, μάλιστα.
0: Δεν έχει αντιδράσει κανείς, δεν μας έρθει τα κόμματα τα ίδια.
1: Ναι.
0: Να πω τι λέτε εσείς, τι μπορούμε να κάνουμε, τι πώς μπορούμε να κυκλοφορήσουμε το ζήτημα. Μπορείτε να μου πείτε.
1: Γιατί...
0: Γι' αυτό σας λέω τώρα.
1: Τι υπάρχει,
0: λέω,
1: υπάρχει απόλυτη αποχάβνωση, ο κόσμος μάλλον δεν ξέρω. Τι γίνεται.
0: Δεν ξέρω, ειλικρινά σας πω.
1: Ναι.
0: Αυτή η ιστορία του Άργους με το κατάστημα, δυο-τρεις άλλες, έτσι.
1: Σας ενόχλησε η υπόθεση Άργους Οριστικού.
0: Αρχίζουν και με ενοχλούν όταν βλέπω μια διάσταση
1: ναι.
0: που μέχρι πριν λίγο δεν την είχα... Δεν μπορούσα να τη δω.
1: Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Σας έχει ενοχλήσει, λέτε, όλο αυτό έτσι όπως έχει εξελιχθεί.
0: Δηλαδή, όταν με ενοχλεί ότι δεν αντιδρά πλέον κανένας.
1: Ναι.
0: Έρχεται αυτό και πατάει με αυτό της τοπικής επιτροπής. Και πάλι δεν αντιδρά κανένας.
1: Mm-hmm. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό και με ποιον τρόπο θα εξελιχθούν. Δύσκολες είναι οι καταστάσεις.
0: Αυτός ο τόπος τι είσαι έτσι, Ράκη.
1: Ο τόπος θα πάει, ο τόπος όπως και η χώρα θα πάμε σε εκλογές, έτσι, θα δούμε ποιος είναι πρώτος, δεύτερος, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, τι θα κάνει και το κόμμα σας. Στο Πασόκ είστε ακόμη στο Πασόκ ή όχι?
0: Είμαι ακόμη στο Πασόκ, δεν είστε.
1: Όχι, λέω, μήπως τα παρατήσετε κι εσείς, δεν ξέρω, πώς φύγατε. Στη Νέα Δημοκρατία παραιτείται. Ένα τέλεχο από εδώ, άλλο από εκεί. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Δεν ξέρω πού θα πάει όλο αυτό. Λέω, μήπως και εσείς θέλετε να την κοπανίσετε. Όπως βαρεθήκανε από το ότι
0: βαρεθήκανε. Ναι. Ενεργός είμαι ακόμη, θα είχα εκφραστεί.
1: Λέω γιατί κάποιοι βαριούνται έτσι. Δεν το λέω με την έννοια, ξέρετε, απόλυτα τη απαξίωση. Ο κόσμος και έχει συγχαθεί έχουν... και έχει ενοχληθεί. Έχει διάφορα ο κόσμος.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Αρχίζουμε τώρα. Να ψάχνουμε την ατομική θέληση του καθενός και να αφήνουμε όλα τα άλλα τις συλλογικότητες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Ειλικρινά.
1: Τι βλέπετε για να κλείσουμε τώρα.
0: Προβληματίζουμε ναι. πάρα
1: ναι.
0: πολύ.
1: Ναι. Έχετε άποψη για το κομμάτι των αποτελεσμάτων, των εκλογών, των δημοσκοπήσεων, τα κόμματα πρώτο, δεύτερο,
0: σας
1: Τσίπρας.
0: Σας είπα ότι πολλοί έχουν την αίσθηση ότι αντιλαμβάνονται ότι πρώτος είναι αυτός. Θεωρώ ότι... Αυτή η κουφόβραση που υπάρχει σε όλη την κοινωνία, αυτή η ατονία της αντίδρασης,
1: ναι.
0: κάπως θα εκδηλωθεί.
1: Ναι. Κάπου θα...
0: Όταν... Και δεν είναι άγνωστο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να δούμε το οποιοδήποτε τρελό αποτέλεσμα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Δεν μπορώ να τη συγκρίνω με άλλη εποχή.
1: Ναι.
0: Τέτοια αβεβαιότητα έκφρασης δεν την έχω συναντήσει όλα τα τελευταία χρόνια.
1: Δεν την έχετε συναντήσει, έτσι. Όχι. Μάλιστα, μάλιστα.
0: Λοιπόν, παλιά ήξερε.
1: Γιατί, πού μπορεί να οφείλεται αυτό, ας πούμε, τώρα που το
0: λέτε. Ότι ο κόσμος είναι τελείως πελαγωμένος.
1: Γιατί όμως.
0: Δεν βλέπει τι, γιατί αρχίζει να πιστεύει ότι οι περισσότεροι τον δουλεύουν.
1: Τον δουλεύουνε, ναι. ναι. Και αν τον δουλεύουνε...
0: ας μην μιλήσω, ας μπορέσω ό,τι να τσιμπήσω λίγο από εδώ, λίγο ό,τι μπορέσω να τσιμπήσω. Και όταν θα έρθουν οι εκλογές Εκεί κανένας δεν ξέρει πώς θα πάνε να εκφραστεί, με αγανάκτηση. Θα μετρήσει αυτό που θα έχει τσιμπήσει τελευταία και θα πει αυτός μου έδωσε ένα τυράκι τις μέρες πριν τις εκλογές, θα το ψηφίσω αυτόν. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρετε.
0: Το πιθανότερο είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ψηφίζεις ούτε με γνώμονα το συνέστημα, που στις εκλογές τις δικές μας πολλές φορές είναι ένα κριτήριο που λειτουργεί, ούτε το συνέστημα, το τι μου έδωσε, ποιος μου έδωσε τώρα τελευταία, τι μου έδωσε, μήπως μπορώ να ελπίζω. Και ίσως το μεγαλύτερο συνέστημα είναι το εκδικητικό και το τιμωρητικό, και δεν ξέρω αυτό προς τα ποια κατεύθυνση θα λειτουργήσει.
1: Δεν ξέρετε πώς και ποιος θα...
0: Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Γιατί τις προηγούμενες εκλογές όλο και κάτι είχαμε κάποιες ψηλοαντιδράσεις από όλο τον κόσμο και μπορούσαμε να τις αξιολογήσουμε. Για εμείς τις τοπικές κοινωνίες, είτε γιατί ξέραμε την ιστορία του καθενός, ξέραμε, γνωστοί είμαστε, ξέραμε και από προηγούμενες εκλογές. Αυτή η αφωνία πραγματικά δεν σου δίνει τη δυνατότητα σε πολύ μεγάλο ποσοστό ή για ένα μεγάλο ποσοστό να μην είσαι σίγουρος τι θα κάνει.
1: Να μην είσαι σίγουρος, ναι, ναι. Εσείς αυτό το, τώρα να σας πω έτσι από την όποια εμπειρία σας, να το βάλω έτσι το θέμα. Το ΠΑΣΟΚ το βλέπετε να μπορεί να ανακάμψει, κύριε Μαλέα? Γιατί έρχεται και ο Τσίπρας, γι' αυτό το συνδυάζω.
0: Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι ο Τσίπρας ζημιά στο ΠΑΣΟΚ δεν θα κάνει.
1: Δεν θα κάνει.
0: Δεν θα κάνει, όχι. Ζημιά στο ΠΑΣΟΚ δεν θα κάνει. Μπορεί να κάνει σε άλλους χώρους της αριστεράς.
1: Γιατί... Ναι. Αλλά της αριστεράς λέτε, δεν θα επηρεάσει λέτε το ΠΑΣΟΚ?
0: Όχι.
1: Γιατί...
0: Ο επηρεασμός είναι ελάχιστος.
1: Ναι.
0: Ελάχιστος.
1: Mm-hmm.
0: Ελάχιστος. Δηλαδή, όχι αξιόλογος πάνω στις μετρήσεις.
1: Πόσο?
0: Όμως, θα...
1: Δεν άκουσα πόσο.
0: Σύγχυση,
1: ναι.
0: Θα φέρει μια σύγχυση τεράστια στον χώρο της αριστεράς, όπως θέλουν να το λέει ο Τσίπρας της αριστεράς, την οποία δεν είναι δεδομένο πως αντιδράσουν όλοι αυτοί οι χώροι. Θα εξαϊλωθούν αρκετές από αυτές τις συνιστώσεις της αριστεράς. Ένα μεγαλύτερο μέρος πιθανόν θα επιστρέψει στον Τσίπρα. Και ένα άλλο σημαντικό ποσοστό κατά την άποψή μου θα αναζητήσει άλλους χώρους. Πάντως η ιστορία του Τσίπρα θεωρώ δεν κάνει ιδιαίτερη ζημιά στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι.
1: Δεν θα κάνει, καθίστε να το δούμε πρώτα, γιατί αφού βγει το κόμμα και αφού περάσουν και οι πρώτες 15, 20, 30 μέρες ή όταν πάμε και στις κάλπες, κύριε Μαλέα.
0: Δεν ξέρω. Σας λέω, μου ζητήσατε την εμπειρία μου.
1: Όχι, όχι, βέβαια, εσάς θέλω να ακούσω.
0: Επειδή σας λέω και ένα χώρο που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ο Τσίπρας μπορεί να είναι το δεύτερο κόμμα στη χώρα?
0: Όχι,
1: όχι,
0: όχι, θεωρώ πως όχι.
1: Άρα δεν θα κάνει τη ζημιά στον χώρο σας λέτε στο ΠΑΣΟΚ, έτσι?
0: Όχι, όχι. Ένας παράγοντας που ακόμη δεν είναι μετρήσιμος θεωρώ, είναι η κυρία Καριστινού αν κάνει.
1: Θα κάνει,
0: κόμμα.
1: 21 του μηνός νομίζω θα ανακοινωθεί.
0: Ναι,
1: 22,
0: εντάξει, όμως από ποιοι θα είναι οι πρώτοι που θα μαζευτούν δίπλα της? Τι φιγόκεντρες δυνάμεις θα δώσουν? Πόσο θα την παίξει ή δεν θα την παίξει το σύστημα?
1: Είναι ένας παράγοντας.
0: Κοιτάξτε, η ιστορία Τσίπρας, το σύστημα, το Μηντιακό, το Τσίπρα, τον παίζει εδώ και μήνες. Μήνες. Το ξέρετε κι εσείς. Το ζείτε. Το νιώθετε και σαν μια και είστε του χώρου, το ζείτε.
1: Όχι,
0: και το νιώθετε πολύ καλύτερα από έναν
1: πολύ,
0: απλό.
1: Παίζει πολύ, πάρα πολύ δυνατά.
0: Πάρα πολύ δυνατά. Από τη στιγμή που παίζει εδώ και μήνες και ακόμη είναι στην αναβολή αν θα ανακοινώσει ή δεν θα ανακοινώσει, σημαίνει οι μετρήσεις δεν τον βολεύουν. Αυτό λέει η δικιά μου
1: ανάγκη. Αυτό λέτε.
0: Δεν τον βολεύουν, γιατί αν τον βόλευαν θα ήταν η έκρηξη. Και θα είχε ανακοινωθεί. Και προσπαθούν να μειώσουν τον χρόνο της ανακοίνωσης της κίνησης Τσίπρα με τον χρόνο των εκλογών. Ώστε να μην μπορεί να έρθει στο θυμικό όλη η αρνητική ιστορία και διαδρομή του Τσίπρα. Διότι ο Τσίπρας
1: τώρα δεν γίνεται από τι να μην έρθει τώρα, μωρέ. Και ειδικά να σας πω κάτι, κύριε
0: δηλαδή,
1: Μαλέα. Όταν φτιάξεις το κόμμα σου και όταν, όπως και την κυρία Καριστιανού, αυτό που λένε πολλοί, και δεν θέλω να το κάνω έτσι και πολύ κουβέντα, γιατί όταν έχεις χάσει το παιδί σου, δεν ξέρω, δεν, ούτε λόγια δεν βρίσκουμε να πούμε τι.
0: Όχι, βέβαια,
1: αλλά
0: αυτό
1: όταν
0: είναι ανεξάρτητο.
1: Είναι ανεξάρτητο, γι' αυτό το λέω. Αλλά δυστυχώς στην περίπτωση αυτή συζητιέται και υπάρχουν και συγκρίσεις κτλ. Όταν γίνεσαι ένα πολιτικό πρόσωπο, και ειδικά ο Τσίπρας τώρα που ήταν και πρωθυπουργός και επί της θητείας του έγιναν και φοβερά πράγματα και πολύ άσχημα πράγματα. Ξέρετε, όταν πλέον επιστρέψεις, μην νομίζετε ότι και το μηντιακό σύστημα που λέτε ότι αγαπάει, κάνει ράνι, σε εισαγωγικά αγαπάει. Ποιος
0: το
1: αγαπάει.
0: Το μηντιακό σύστημα, θα
1: τα θυμίσουν αυτά όλοι οι πάντες.
0: Το μηντιακό σύστημα θα παίξει με αυτό που δημοσκοπήσεις,
1: ναι.
0: Το συγκεκριμένο σημείο θα τον έχουν για δεύτερο. Θα παίξει με την εναλλακτική λύση που θα είναι δεύτερη.
1: Ναι.
0: Που μπορεί να είναι με μεγάλη διαφορά αυτή τη στιγμή από τη Νέα Δημοκρατία,
1: ναι.
0: Αλλά το μηντιακό σύστημα, επειδή το ξέρετε και το ξέρω, δεν θα επιτρέψει αυτή τη φορά μεγάλη διαφορά. Διότι μεγάλη διαφορά πιθανόν θα κάνει να μην είναι και τόσο ευάλωτος. Και την κυβέρνηση το μηντιακό σύστημα δεν τη θέλει μη ευάλωτη, τη θέλει να είναι και λίγο ευάλωτη. Άρα το σύστημα το μηντιακό, αυτά που τώρα βλέπουμε πολύ φανερά, σιγά σιγά θα τα στρογγυλέψουν και στην τελική ευθεία θα πάρουν καθαρά θέση υπέρ του Δευτέρου.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω ότι είναι μη μετρήσιμα κάποια πράγματα.
1: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά.
0: Κοιτάξτε, να σας πω και δύο αστάσματους παράγοντες.
1: Ναι.
0: Δεν σας κινεί την περιέργεια το ότι ο Καραμαλής ψιλοαπέχει από όλα τα τεκτενόμενα στο κόμμα.
1: Συνέδριο
0: της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το λένε. Δεν θα πάει κιόλας. Δεν θα πάει. Έχει γίνει γνωστό αυτό. Είμαστε και σε αναμονή Σαμαρά, έτσι. Εννοείται και αυτό.
0: Ο Σαμαράς. Κοιτάξτε, αυτοί δεν είναι μικροί παράγοντες.
1: Όχι. Μπορεί να παίξουν και παραπάνω από ό,τι σκεπτόμαστε και φανταζόμαστε.
0: Σαφώς. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να μην έχουμε μια αίσθηση ενός τοπίου, αλλά δυστυχώς δεν είναι το πραγματικό των. Του προεκλογικού, της προεκλογικής περίοδου.
1: Μάλιστα.
0: Και πιστέψτε με ότι ο δεύτερος σχηματισμός που πιθανόν να φαίνεται αυτή τη στιγμή με μεγάλη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, ερχόμενος στις εκλογές, το ίδιο το μηντιακό σύστημα δεν θα το θέλει με μεγάλη διαφορά.
1: Και να σας πω για να κλείσουμε, βλέπετε ξανά Μητσοτάκη ή κάτι άλλο?
0: Φαίνεται ότι θα πάει τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές. Μέχρι τις πρώτες εκλογές.
1: Ναι.
0: Θα πάει.
1: Η άποψή σας είναι για φθινόπωρο ή για χειμώνα?
0: Θεωρώ ότι δεν θα πάει για την άλλη χρονιά.
1: Δεν θα πάει.
0: Όσο βλέπω τα πράγματα, νομίζω ότι οι εξελίξεις...
1: Νομίζω τα παραπολιτικά τώρα, τα παραπολιτικά γράψαν για Ιανουάριο, προχθές το πρώτο θέμα είχε γράψει για Σεπτέμβρη. Εν πάση περιπτώσει τώρα είναι, ξέρετε αυτό.
0: Άντε να βάλουμε τη χειρότερη εποχή μέχρι την Άνοιξη.
1: Η Άνοιξη είναι και η εποχή που θα έχουν βγει όλα τα στοιχεία του καλοκαιριού, τα στατιστικά, σκεψιμότητες, θα έχουμε πετρέλαια, τα καύσιμα και δεν ξέρω, πολλοί το λένε πλέον ότι θα είναι τόσο μεγάλη η αγανάκτηση και έτσι να πάει πριν τον χειμώνα.
0: Συμφωνούμε.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ και εγώ, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει τώρα, ναι. Εκτός και αν ανακοινώσει τη 13η σύνταξη και γίνει χαμός.
0: Μισθός.
1: Δεν θα τον σώσει.
0: Ούτε αυτό θα σώσει.
1: Καλά, καλά. Το 13-14 στο δημόσιο και συνταξιούχους κτλ. Άλιστα, δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι τα νούμερα θα είναι τέτοια. Κοιτάξτε, η 13η-14η προϋποθέτει.
1: Εσείς τη ζητάτε, αυτήν.
0: Σαν
1: συνδικαλιστές, σαν ΓΕΣΕ.
0: Σαν ΓΕΣΕ, επειδή αφορά τον κόσμο της εργασίας.
1: Ναι.
0: Ζητάμε ό,τι έχει σχέση με αμοιβές της εργασίας. Δεν μπαίνουμε στο κομμάτι των συνταξιούχων. Έτσι, ναι. Αλλά σας λέω, η 13η.
1: Μισό λεπτό, δεν κατάλαβα λίγο. Περιμένετε. Εμείς στις επιχειρήσεις μας τα δίνουμε. Λέω τώρα.
0: Άρα,
1: ένα λεπτό. Εμείς τα δίνουμε ενώ ο επιχειρηματικός κόσμος, οι επιχειρήσεις τα λοιπά. Λέτε το, στο δημόσιο και για τους συνταξιούχους ή για εσείς, ζητάτε να επιστρέψει το 13-14 ή όχι?
0: Κοιτάξτε, η ΓΕΣΕ δεν έχει σχέση, έχει τη σχέση
1: δεν έχει σχέση,
0: με τον
1: το καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, της εργασίας, ούτε με το δημόσιο.
1: Εντάξει,
0: όμως βάζοντας ότι εμείς θέλουμε οι διαφορές που έχουν κοπεί να δοθούν, γι' αυτό σας λέω, και ούτε αυτό το κάνουν.
1: Ναι.
0: Και το να πας η 13η-14η θα πρέπει πρώτα να εξομαλύνεις ό,τι από τον συνταξιούχο έχει κόψει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Μάλιστα.
0: Διότι αν πεις δίνω 13ο-14ο, θα έρθει ο άλλος να σου διεκδικήσει και ό,τι του έχει στερήσει μέχρι τώρα από αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Είναι μεγάλο κομμάτι και δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Μάλιστα. Ναι. Ωραία.
0: Δηλαδή είναι πιο εύκολο να πει ότι εγώ σταματάω την εισφορά αλληλεγγύης, που είναι μεγάλο νούμερο, τις διαφορές της συντάξης τις επαναφέρω, παρά να πει δίνω 13, 14.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, η ιστορία αυτή έχει πολλά τεχνικά ζητήματα που ανοίγουν και για νομικής οδούς. Και 13, 14 σύνταξη νομίζω ότι πρέπει να έχει και το OK και από την Ευρώπη.
1: Ναι, καλά.
0: Δεν
1: μπορεί
0: είναι
1: να
0: τόσο εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο, όχι βέβαια.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Άλλωστε και τώρα θα δείτε τι προσπαθεί να δώσει με full pass, με full το ένα, full το άλλο κτλ. Ψήνω πράγματα τα οποία πολλοί δικαιούχοι δεν έχουν κάνει την αίτηση. Γιατί μιλάμε για ένα, για 20-30 ευρώ. Και μπαίνεις και στο σύστημα, την άλλη φορά το βρίσκεις ανοιχτό, την άλλη φορά σε λέει σε αναμονή, πάει στον άθλημα. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω. 13-14 μπορεί να είναι διαλεκτικά να το λες, να προετοιμάζει τον κόσμο, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί τόσο απλά.
1: Τόσο απλά. Ωραία.
0: Τόσο απλά.
1: Κύριε Πρόεδρε, κάναμε αναλυτική κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, τα πράγματα ξέρω ότι είναι δύσκολα. Δεν είναι και ευχάριστα αυτά που κουβεντιάζουμε, αλλά είμαστε εδώ να τα επισημαίνουμε.
0: Κοιτάξτε, εγώ αρχίζω και γίνομαι φοβερά απεσιόδοξος για το νομό μας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όσο τώρα ψάχνω, βρίσκομαι και στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, αυτή την ιστορία για τα ξενοδοχεία που σας είπα.
1: Ναι, ναι.
0: Την είδαμε στο τελευταίο τρίμηνο ψάχνοντας να βρούμε κάποια πράγματα. Ψάχνοντας να βρούμε οι χρηματοδοτήσεις προς τα που κατευθύνονται.
1: Mm-hmm.
0: Και λέω είναι δυνατόν μονάδες μεγάλες να έχουν κλείσει και να μην έχει ακουστεί τίποτε. Να μην έχει δοθεί κάποια ανάσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι φοβερό.
0: Έχουν χαθεί περιουσίες.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε μονίμως. Γιατί και εδώ το οποίο είναι στενό για τη χρηματοδότηση της γουνοπίας.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό και ακριβώς την τελευταία συνάντησή τους ψιλοσκοτωθήκαν και μεταξύ τους υγωνοποιεί.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί κανένας και από αυτούς δεν ξέρει τι πήρε ο διπλανός του.
1: Τώρα μαθαίνονται. Τι,
0: εντάξει, δεν μαθαίνονται. Δεν μαθαίνονται. Στο περίπου λες.
1: Περίπου.
0: Στην εκτίμηση.
1: Ναι.
0: Λες. Γιατί δεν βγαίνει κανένας να πει εγώ έδωσα ένα δις, 100 εκατομμύρια και από τα 100 εκατομμύρια τα πήραν 2.000 επιχειρήσεις ή 100 επιχειρήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Ή υπάρχει, εγώ δεν σου λέω να πεις ο Γιώργος πήρε τόσο, ο Νίκος, αλλά πες ο πρώτος, ο λιγότερο επιδοτηθής πήρε 5.000 και ο υψηλόβαθμος πήρε κατά 30-40 εκατομμύρια.
1: Λέτε λοιπόν, ναι, για το τι πήρε ο καθένας, πόσο γνωρίζουν και αν γνωρίζουν κτλ. Ναι, εντάξει.
0: Γι' αυτό και σκοτωθήκαν στην τελευταία συνάντηση. Και ξαναείδατε να γίνεται μια δεύτερη.
1: Τι να γίνει.
0: Να βγουν άκρη.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Έχει αυτός ο κλάδος, έχει προοπτική. Έχει μία συνισταμένη.
1: Τι να μην έχει προοπτική, γιατί και οι άλλοι δεν σωπαίνουν, γιατί κατοστάρικα περιμένουν, χιλιάρικα, καταλάβατε.
0: Εγώ,
1: γι' αυτό
0: εγώ
1: δεν μιλάνε.
0: Λέω, εγώ σας λέω και το συζητάω και με φίλους μου, επιχειρητές που έχουν επιχειρήσει. Λέω, ναι, παιδιά, εσείς υπάρχετε.
1: Υπάρχετε.
0: Ο εμπορικός σύλλογος υπάρχει. Ενδιαφέρεστε.
1: Ο εμπορικός έχει εκλογές σήμερα. Τι να υπάρχει. Εκλογές έχει σήμερα. Τι να περιμένει.
0: Η εστίαση ενδιαφέρεστε.
1: Ναι.
0: Θέλετε ή δεν θέλετε.
1: Μάλιστα.
0: Και τι θέλετε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Επίτιμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Επίτιμε. Επίτιμος δεν είστε εκεί στο εργατικό ή όχι.
0: Είστε αντιπρόεδρος.
1: Όλο σας αναβαθμίζω.
0: Εντάξει, και εσύ όχι, όχι. Σιγά-σιγά.
1: Μια χαρά. Και επίτιμος. Σα φύγετε, πού θα πάτε. Όλο έτσι λέτε. Τα τελευταία 10 χρόνια φεύγετε, αλλά δεν φεύγετε.
0: Τα τελευταία 10 χρόνια έχω φύγει από ένα σωρό ασχολίες.
1: Ένας μου γράφει ότι να του πεις αυτά που λέει ότι είναι υπεύθυνος για όλα αυτά που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία 30 χρόνια στα εργασιακά της Καστοριάς, είναι υπεύθυνος και αυτός.
0: Λοιπόν,
1: έτσι λέει ένας φίλος σας.
0: Επειδή ακριβώς εγώ μιλάω με όνομα,
1: ναι,
0: αν θέλει ο φίλος,
1: ναι,
0: δημόσια να δούμε τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και τι δεν έχει γίνει.
1: Πασοκτής είναι αυτός μάλλον,
0: Το ίδιο. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει. Εγώ είχα κρυστάλλινη θέση και επί Πασόκ.
1: Στο Πασόκ πολλοί σας αγαπούσαν, το ξέρετε εσάς. Ναι.
0: Επειδή ακριβώς είχα κρυστάλλινη θέση, γι' αυτό δεν αισθάνομαι ότι φταίω πουθενά.
1: Όχι,
0: μάλιστα αισθάνομαι ότι τουλάχιστον επί εποχής δικό μου διεκδικήσεων έχουν έρθει πολλά πράγματα.
1: Ωραία.
0: Και έχουν σωθεί πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Βλέπω και άλλα σχόλια, ναι, που δεν μπορώ να προχωρήσω άλλο. Βλέπω και άλλα σχόλια και για την τράπεζα, αυτό που έχετε ανοίξει το θέμα. Βλέπω σχόλια αρκετά. Θα επιστρέψω σε αυτό. Φαίνεται, δεν ξέρω, καίει, βράζει ο τόπος, αλλά δεν έχει εκδηλωθεί τόσο πολύ στο Άργο στο θέμα. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται εκεί.
0: Εγώ αρχίζουμε, σας λέω, μας κατηγορείτε πάρα πολλές φορές, φίλε Αντώνη. Σου λέω όμως ψάχνουμε. Και στο ψάξιμο πελαγώνεις.
1: Ποιους κατηγορούμε, εσάς που λέω διάφορα που σχολιάζω. Μα εγώ σχολιάζω πρακτικές και τακτικές. Να σας πω ακόμα και διαφωνώ απόλυτα με όλες τις μεθόδους και του Προέδρου σας. Εγώ θεωρώ το εργατικό κέντρο πολύ διαφορετικά θα μπορούσε να κινηθεί. Και να σας πω κάτι, κύριε Μαλέα. Βλέπω τι γίνεται στην Κοζάνη, βλέπω άλλα εργατικά κέντρα και παθαίνω σοκ. Και λέω καλά, εσείς ούτε το 10% δεν κάνετε. Καταλάβατε. Γι' αυτό λέω καμιά φορά στον Πρόεδρο. Και αν δεν μπορεί ο Πρόεδρος. Αν δεν μπορεί ο Πρόεδρος, φεύγει, δεν είναι κακό. Πείτε στον κύριο Παπανδρέου επόμενο. Α έρθει κανένα.
0: Δυστυχώς.
1: Το καλό αφήστε να το πει ο κόσμος, όχι εσείς.
0: Κοιτάξτε, Αντώνη,
1: τι θα λέω εγώ, ότι είμαι καλός δημοσιογράφος, ο Παραράς είναι καλός. Αφήστε να το πει ο κόσμος. Ας εκφραστεί ο κόσμος.
0: Ο κόσμος, εγώ το λέω.
1: Ο κόσμος το λέει για σας. Ο κόσμος το λέει. Όταν κάνει κάλεσμα ο πρόεδρος, μαζεύονται 4 άτομα. Οπότε το λέει ο κόσμος. Έτσι. Πέντε, συγγνώμη. 5 άτομα.
0: Δεν είναι έτσι.
1: 5 άτομα.
0: Εγώ λέω, ο κόσμος ας μαζευτεί. Ας μας αλλάξει.
1: Ναι, σωστά.
0: Ας μας αλλάξει.
1: Ναι, σωστό.
0: Δεν είναι κακό.
1: Ναι, όταν βγαίνει ο Μητσοτάκης όμως τον αμφισβητείτε. Μα ο κόσμος τον ψηφίζει τον Μητσοτάκη. Γιατί φωνάζετε, γιατί βγαίνει ο Κυριάκος. Αυτόν ψηφίζει το 25% ή το 30%. Τι να κάνουμε.
0: Μα γι' αυτό λέω ότι προσπαθούμε να διαμορφώσουμε μια άλλη.
1: Τι τσατίζεστε με τον Κυριάκο. Πηγαίνετε εσείς το 30% αν μπορείτε. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι.
0: Επειδή ακριβώς έχουν μια δράση κτλ. Πανελλαδικά είμαστε στους 45. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Και παρά ό,τι ακούγονται, ό,τι δεν ακούγονται, σε κάθε εκλογές πάμε λίγο καλύτερα,
1: λίγο
0: δεν πάμε χειρότερα.
1: Εσείς πού θα πάτε τώρα που φεύγετε που λέτε, τι σκέφτεστε κάτι? Δεν θα σας δούμε σε κανένα ψηφοδέλτιο, περιφερειακό, δημοτικό, κάτι δεν θέλετε? Όχι.
0: Εντάξει, να δείτε.
1: Βαριέστε. Τι βαριέστε, ενεργός είστε, μιλάτε. Τα παρακολουθείτε, καυτηριάζετε, εδώ είστε, δεν θέλετε κάπου.
0: Θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να εκφραστούν νέοι άνθρωποι.
1: Υπάρξει
0: νέοι σε ηλικία. Εγώ δεν λέω, δεν αποκλείω τίποτε σε συμμετοχή. Αλλά θεωρώ ότι θα είμαι ένα συμπληρωματικό κούμπομα σε οτιδήποτε νέο και ελπιδοφόρο εδώ.
1: Έτσι, εντάξει, για να δούμε ελπιδοφόρο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, να είσαστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Αποχαιρετάμε τον Γιώργο Μαλέα. Τον ευχαριστούμε. Εφόλης της ύλης. Δυνατή κουβέντα. Πάντοτε με τον κύριο Μαλέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Car P Service για το αμάξι σας. Στην Χλώη κατευθείαν. Όλη η Καστοριά εκεί πάει. Η Δυτική Μακεδονία πάει εκεί. Στους αδελφούς Χατζηγιάννη. Μετά για να περάσει Κταίο πάει Ότο Βυζιών. Στον Γιώργο Παϊούρη. Πού αλλού. Ό,τι πιο σύγχρονο μπορείτε να βρείτε εκεί. Και βέβαια όλοι, αφού έχουμε και εξοικονομώ και όλα αυτά, ξέρετε που πάνε. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Είναι τόσο μοντέρνα, τόσο εκπληκτικά, τόσο άμεσες οι λύσεις που σας δίνει έτσι αυτή η εταιρεία και στην περιοχή μας και σε όλη την Ελλάδα που δεν θα τα βρείτε πουθενά αλλού. Λοιπόν, αυτά. Αύριο μαζί, διαφημίσεις και ειδήσεις.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
7: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467 071 461 και κινητό 6977 70 19 57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
8: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
9: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
8: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Δεν σε καταλαβαίνω.
8: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων. Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
10: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
11: Αλφα 94,7.
12: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
11: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
13: Διεθνούς αβεβαιότητας. Πρόκειται για έναν όρο που καθιερώθηκε στη σύγχρονη στρατηγική σκέψη και βασίζεται στην ανάλυση του Θουκυδίδη πως η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που προκάλεσε στη Σπάρτη κατέστησαν τον πόλεμο αναπόφευκτο. Ο Κινέζος πρόεδρος έστειλε με αυτόν τον τρόπο μήνυμα πως οι λαοί αναμένουν να δουν αν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να υπερβούν την παγίδα αυτή και να οικοδομήσουν ένα νέο μοντέλο σχέσεων μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Ο Σι Τζιμπίνγκ προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ουάσιγκτον διαχειρίζεται το ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκρούσεις. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τον Κινέζο ομολογό του, κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με την Κίνα. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα στενά του Ορμούς. Συναγερμός σήμανε κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Φουτζέιρα στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχει τεθεί υποκατάληψη και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν σύμφωνα με τη Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Εντωμεταξύ, μυστική επίσκεψή του στο Αμπουντάμπι εν μέσω πολέμου αποκάλυψε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, διαψεύδουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, οργισμένη αντίδραση από την Τεχεράνη που απειλεί πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ θα λογοδοτήσουν. Νέες συνομιλίες έχουν σήμερα στην Ουάσιγκτον, Ισραήλ και Λίβανος, λίγες ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Από σήμερα ως τις 15 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα Χίος ΠΑΣ και Κύθυρα ΠΑΣ. Αφορά σε 3.000 κουπόνια αξίας 300 ευρώ για διακοπές στη Χίο και 3.600 κουπόνια αξίας 250 ευρώ για διακοπές στα Κύθυρα. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την προσεχή Δευτέρα 18 Μαΐου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης χθες και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League μετά το 1-1 ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Τούμπα. Νωρίτερα, ο Λιβαδιακός επικράτησε στις καθυστερήσεις 3-2 του Όφη και παραμένει πρώτος στη διεκδίκηση της 5ης θέσης, στο -3 ο Άρης που νίκησε 2-1 το Βόλο. Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Βαλένθια 81-64 και αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
14: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
15: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
16: Για σήμερα, 5η στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και βορειοδυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς, έως 25 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 25 και στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 25 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, το Ανατολικό Αιγαίο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Παραφράζοντας τον Ναζίμ Χικμέτ, θα λέγαμε το εξής: αν η μισή μας καρδιά βρίσκεται εδώ πέρα, η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται. Βέβαια, ο Χικμέτ μιλούσε για την επέλαση του Μάο και την νίκη στον εμφύλιο πόλεμο και την κατήσχυση τελικά των Μαοϊκών. Εμείς μιλάμε για την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα και όσα συζητούνται εκεί. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα συζητήσουν. Λένε διάφορα. Ανέφερε το Θουκυδίδη ο Xi Jinping. Ποιος λέει ότι αυτό το κράτος με ιστορία αιώνων δεν ξέρει τα πάντα? Όπως συμβαίνει με τους πολιτισμούς που σέβονται ο ένας τον άλλον. Εν πάση περιπτώσει, τα είπε και ο Ελενίδης, ο Ευγενίδης. Γιατί είπα Ελενίδης? Ελενίδης είναι τα τρίγωνα στη Θεσσαλονίκη. Μπα, προς Θεού. Τα είπε και ο Γιώργος ο Ευγενίδης νωρίτερα. Λοιπόν, ότι ο Πελοποννησιακός πόλεμος έγινε γιατί η δύναμη της Αθήνας ανησύχησε τη Σπάρτη, φοβήθηκε και έτσι ξεκίνησε. Αυτή είναι μια ερμηνεία που στέγεται. Πάντως οι Αθηναίοι ήταν υπερδύναμοι της εποχής. Αυτό που φαίνεται ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ την Κίνα, το συζητούσαμε και χθες με τον κύριο Κόλια και όλες τις μέρες, είναι η Ταϊβάν, που είναι κάζους μπέλι για την Κίνα. Οποιαδήποτε υποστήριξη και μάλιστα στρατιωτική της Ταϊβάν. Ο Τραμπ απάντησε ότι θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον και τα λοιπά, λες και είναι νεόνυμφη. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη ρηχή γλώσσα συνηθίζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Πάντως, για τον πόλεμο στο Ιράν, κουβέντα. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαρρεύσει, αυτό εννοώ. Έκανε μια δήλωση ο Ρούμπιο ότι θα συζητήσουμε να συμβάλλει η Κίνα στο να διευθετηθεί αυτό το ζήτημα που κοστίζει πολλά σε όλη την Ιφίλιο και κόστισε βέβαια και στο Ιράν θύματα και καταστροφές. Και όχι μόνο στο Ιράν. Καταστροφές είχαμε σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόλπου. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε τι θα γίνει. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε στις 12:20 με τον Νίκο Μαρκοβίτη, είναι συνάδελφος που έχει ξαναβγεί στην εκπομπή μας, ανταποκριτής της τηλεόρασης του Α στην Κωνσταντινούπολη, που είναι και διεθνολόγος και με, να το πω, κάποια ειδίκευση και ενδιαφέρον στα κινέζικα. Αλλά να μην φλιαρίσω περαιτέρω. Ο Ορέστης Παπάς ρυθμίζει τους ήχους σήμερα. Η Ντίνα Μόσχου έχει την ευθύνη για την δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Η Έλσα Ψαρίδη είναι στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς, 212-212-4800, αν θέλετε να τηλεφωνήσετε. Mail, onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viber, 6947-989-989. Άλλο είχαμε και έχουμε, είναι σαφές προεκλογικό κλίμα, αυτό έχουμε, και δεν θέλω να δυσαρεστήσω τον διευθυντή του σταθμού, αλλά το στοίχημα, είχαμε βάλει στοίχημα δημοσία την εκπομπή του τηλεοπτική ότι θα γίνουν εκλογές το 26 και το υποστήριζα από τις αρχές του 26. Λοιπόν, θα το κερδίσω και τα Γουρνόπουλα θα είναι το Λακαρνανίας, γιατί είναι πάρα πολύ καλά, όχι Μεσσηνίας. Αυτά που θα κερδίσουμε και θα είναι και άλλοι άνθρωποι συνδετημόνες. Εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη, επίκειται το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε την παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη, είχαμε αυτούς τους 10 άλλοι πρώην βουλευτές, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν απομακρυνθεί εδώ και καιρό, ένα μείγμα σαν Σαμαρικών και 2-3 Καραμανλικών. Είναι δείγμα ότι ο Σαμαράς θα ανακοινώσει το κόμμα του μέσα στο Μάιο. Είναι πολύ πιθανό. Προσωπικά επιμένω ότι θα το είχε ανακοινώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, εάν οι δημοσκοπήσεις που ο ίδιος επίσης κάνει, αν ήταν θετικές. Αυτή την αίσθηση έχω.
Εν πάση περιπτώσει, ας περιμένουμε. Πάντως δεν είναι και το πιο καλό κλίμα για τη Νέα Δημοκρατία εν ώψη συνεδρίου, γιατί ο Καραμαλής δεν θα πάει, και ας προσπαθούν ορισμένοι να το υποτιμήσουν, το να μην πάει ένας πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι λίγο. Εντάξει, ο Σαμαράς είχε διαγραφεί. Έρχεται τώρα η Γκελεστάθη, έρχονται οι 10 τα πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν οι 5 βουλευτές που τους είδαμε πριν μια εβδομάδα με την επιστολή, όχι προς τη Νέα Δημοκρατία, στα νέα την έστειλαν και δημοσιεύτηκε. Εν πάση περιπτώσει, το κλίμα δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Θα δούμε τι μέλετε να συμβεί. Εκεί που δεν είναι διόλου ευχάριστο είναι στην αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ, με όλη αυτή την ιστορία που μπλέκει τον Νίκο Κοντζιά και τα λοιπά. Οφείλω να πω ότι έχω ένα ρεπορτάζ, ήταν off the record και δεν είπα τίποτα, αλλά θα πούμε ορισμένα στοιχεία στη συνέχεια. Θα έχουμε για την αριστερά συνολικά και ειδικά για τη Νέα Αριστερά, η οποία παρουσιάζει το εξής παράδοξο. Έφυγαν και έκαναν καλά όταν έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη, γιατί οι άνθρωποι είδαν ότι οδηγείται στα βράχια όλη αυτή η ιστορία και ότι ο Κασελάκης δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Έφυγαν αξιοπρεπώς. Τώρα, αν έπρεπε να παραδώσουν και τις έδρες, αυτό συζητείται. Το παράδοξο είναι ότι τόσα κορυφαία στελέχη υπήρξαν υπουργοί των κυβερνήσεων Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, και λιμνάζουν στα κατώτατα επίπεδα, ούτε 1% και κάτι. Εν πάση περιπτώσει, θα συζητήσουμε για όλα αυτά και για το κόμμα Τσίπρα και ό,τι άλλο προκύψει με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, είναι βουλευτής της Νέα Αριστεράς και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδος. Λοιπόν, επειδή θα μιλήσουμε με τον Νίκο Μαρκοβίτη από την Κωνσταντινούπολη, σκέφτηκα να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι. Είναι του Μάνο Χατζηδάκη βέβαια, σε στίχους του Μιχάλη, του Άρη Δαβαράκη, συγγνώμη. Είναι ο χορός του Βαρτάν από την ταινία «Αμέρικα, Αμέρικα» του Ελία Καζάν, και θα μας το πει ένας πολύ καλός ερμηνευτής του Χατζηδάκη, και μέχρι σήμερα συνεχίζει ο Βασίλης Γυσδάκης.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Κάτι μαγικό σε καλεί. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και φαντασία. Ανακάλυψε τα θαύματα της φύσης και του νου. Ακόμη και ο σοφός Αϊνστάιν θα μαγευόταν από την περιέργεια και την ανακάλυψη. Το μυστηριώδες καλλιδοσκόπιο θα σε μαγέψει. Φαντάσου, ονειρέψου και αφέσου στη μαγεία. Στο θέατρο των Αρσακίων των Σιτσίων Σχολείων Εκάλης, την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7. Μην το χάσεις, το μυστήριο σε καλεί.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989.

0: Και θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Ποια είναι η αίσθησή σου από τις συνομιλίες με βάση αυτά που διέρευσαν μέχρι τώρα μεταξύ Σι και Τραμπ?
1: Πράγματι είναι μια ιστορική σημασία επίσκεψη. Είναι η δεύτερη επίσκεψη του Αμερικανού Πρόεδρου μετά το 2017 και θα μπορούσαμε να πούμε, Γιάννη, ότι είναι ένα διάλειμμα ή μια παράταση στην συνεχιζόμενη κατάσταση του πολέμου στο Ιράν. Και οι δύο πλευρές αναμένουν πολλά, τόσο η Αμερική όσο και η ΗΠΑ αναμένουν πολλά από το συγκεκριμένο τετ-α-τετ.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε πρώτον τον τρόπο με τον οποίο υποδέχθηκε ο Κινέζος πρόεδρος τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ότι του έδωσε την αίσθηση ότι αυτός είναι που έχει το πάνω χέρι, και είδαμε πώς μιλάει ο Αμερικανός πρόεδρος απέναντι στο Σι Τζιν-πινγκ. Ενώ αν θα μπορούσαμε να δούμε σε δεύτερο βαθμό τις σχέσεις Αμερικής και Κίνας, εγώ θα το χαρακτήριζαμε τα τρία πι. Παλαιότερα, Γιάννη, οι σχέσεις αυτές ήταν σε αυτά τα τρία επίπεδα. Στο τρία πι, το οποίο το πρώτο είναι η Ταϊβάν, ναι. Το δεύτερο είναι η Τιάνανμεν και το τρίτο είναι το Τιβέτ.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε τα τρία νέα πι στην εξίσωση, το οποίο ποια είναι? Είναι η τεχνολογία, είναι το Χεράνι και είναι και τα τάλις, είναι οι δασμοί. Οπότε βλέπουμε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν περάσει σε ένα νέο επίπεδο, το οποίο μόνο το έχει μία αξία.
0: Ένα λεπτό. Η Ταϊβάν από την πλευρά του Σι Τζιν-πινγκ ετέθη δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι υπαρξιακό θέμα, εντός εισαγωγικών υπαρξιακό, για την Κίνα. Και είναι και μια ευθεία απειλή ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να βοηθούν με όπλα και χρήματα και τα λοιπά την Ταϊβάν, ότι θα υπάρξει πρόβλημα στις σχέσεις τους. Δεν κάνει πίσω η Κίνα σε αυτό.
1: Πολύ σωστά, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, Γιάννη, ότι η πρεσβεία της Κίνας στην Αμερική πολύ καιρό πριν την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο είχε βγάλει μία ανακοίνωση που έλεγε τις τέσσερις κόκκινες γραμμές του Πεκίνου.
0: Ναι,
1: το πρώτο στη σειρά ήταν το ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι για το Πεκίνο είναι το πιο σημαντικό ζήτημα, των πραγμάτων το πιο σημαντικό ζήτημα.
0: Σωστά. Ναι.
1: Αλλά και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε και στους ακροατές μας πώς αντιλαμβάνεται και εκείνο, δηλαδή και η άλλη πλευρά που αντιλαμβάνει τον κόσμο. Να σας πω ιστορικά γρήγορα ότι μετά στην περίοδο του Deng Xiaoping, μετά το 1999, η Κίνα μπαίνει σε ένα reform. Και αυτό το reform βασίζεται σε δύο πυλώνες, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε πού λειτουργεί η Κίνα. Το πρώτο είναι το λεγόμενο economic security, οικονομική ασφάλεια, το οποίο είναι στα κινέζικα Jingli Anshen.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο κομμάτι είναι το national security, η εθνική ασφάλεια, το οποίο είναι Guojia Anshen. Οπότε βλέπουμε ότι η Κίνα βασίζει την εθνική της ασφάλεια αλλά και στην οικονομική ασφάλεια, η οποία μεταφράζεται με πολλούς τρόπους. Είναι το Belt and Road Initiative, είναι οι εμπορικές σχέσεις, είναι το εμπορικό ζωή. Οπότε βλέπουμε για το Πεκίνο ότι έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο το εθνικό ζήτημα της Ταϊβάν όσο και οι εμπορικές σχέσεις.
0: Συμφωνώ, είναι δύο πυλώνες στους οποίους βασίζεται η πολιτική της Κίνας εδώ και χρόνια. Βέβαια από τότε υπάρχει μια ηλικιώδης πρόοδος οικονομική και άλλη της Κίνας, και σήμερα μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω αν είναι ισοϊψής ή αν απέχει λίγο η Κίνα να τη φτάσει. Πάντως έχει πλημμυρίσει τον κόσμο με προϊόντα και ειδικά τη δύστυχη Ευρώπη. Αλλά για το θέμα του Ιράν και του πολέμου, αν εξαιρέσει κανείς τη δήλωση του Ρούμπιο ότι θα πούμε στην Κίνα να, κάπως έτσι το είπε, να μεσολαβήσει για να λυθεί, δεν είπαν πολλά ή τουλάχιστον δεν έχουν διαρρεύσει μέχρι στιγμής για τις συζητήσεις του Τραμπ με τον Σι Τζιν-πινγκ.
1: Πριν από λίγο βγήκε η είδηση ότι η ΗΠΑ με την Κίνα συμφώνησαν στο κομμάτι να μην έχει το Ιράν πυρηνικό οπλοστάσιο, να μην έχει όπλα. Οπότε βλέπουμε ή να δούμε περαιτέρω τι περιλαμβάνει αυτή η ανακοίνωση, ότι βλέπουμε ότι οι δύο χώρες συμφωνούν σε ένα κομμάτι. Να μην ξεχνάμε, Γιάννη, σε αυτό το σημείο ότι είναι και ενδιάμεσες εκλογές για την Αμερική, οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό τέτα-τέτ και για τον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Θέλει να παρουσιάσει επιτυχία με κάθε τρόπο, γιατί πιέζεται πανταχώθεν ο Τραμπ.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και οι διαστάσεις εδώ πέρα της Αμερικής με την Κίνα στις σχέσεις τους είναι τρεις. Πρώτον είναι το εμπόριο, είναι

0: τα στενά του ορμού, τα οποία δυσκολεύουν έτσι περαιτέρω τις παγκόσμιες ζωές αργού πετρελαίου, οι οποίες είναι κοντά στο 90% στην Ασία και στο 33,3% το οποίο πάει στην Κίνα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι τα... είναι ο ρόλος της Κίνας για την Ταϊβάν, αλλά και είναι και ο ρόλος που για την παραγωγή της Κίνας και στο κομμάτι της επεξεργασίας, αλλά και στο κομμάτι της κατασκευής
1: προϊόντων. Σωστά. Λένε μερικοί ότι η συνάντηση των δύο ηγετών, των δύο υπερδυνάμεων, μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα γιάλτα τηρουμένων των αναλογιών, εννοείται. Δηλαδή σε ένα ξαναμοίρασμα του κόσμου σε σφαίρες επιρροής. Mm-hmm. Πόσο μπορεί αυτό να... Ναι.
0: Ο κόσμος, θεωρούμε εμείς που διαβάζουμε την ιδέα, πλέον είναι πολυπολικός. Έχει πλέον πολλούς παίχτες, δηλαδή είναι μεγάλοι παράγοντες, όπως είναι η Κίνα, η Αμερική, η Ρωσία, και βλέπουμε, όπως λέμε στις διεθνείς σχέσεις, τις emerging middle countries, οι χώρες με μεσόγειο μεγέθους, όπως είναι η Τουρκία, ναι, όπως είναι το Ιράν, όπως είναι η Βραζιλία. Οπότε η συζήτηση εδώ θα μπορούσε να γίνει είναι κατά πόσο αυτός ο εμπορικός πόλεμος και αυτές οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών θα μπορούσαν να πάνε στο επίπεδο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης και του λεγόμενου cloud capacity, που τα επόμενα χρόνια βλέπουμε ότι η συζήτηση θα μετατοπιστεί σε αυτό το επίπεδο. Ξέρουμε ότι η Κίνα παράγει με πολύ φθηνότερα υλικά και με φθηνότερα ποσά τις παραγωγές και τις εγκαταστάσεις για την τεχνική νοημοσύνη, την ενέργεια που χρειάζεται.
1: Βέβαια.
0: Οπότε,
1: βέβαια.
0: Και αυτό είναι και αποτέλεσμα της κουστοδίας των ανθρώπων
1: του Τραμπ, βέβαια, τι έφερε μαζί του. Ναι, σωστά.
0: Της Nvidia, ο Tim Cook, ο Elon Musk. Δεν είναι τυχαίο που αυτοί οι άνθρωποι παρευρέθηκαν μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Πεκίνο.
1: Σωστά.
0: Οπότε θα πρέπει να δούμε ότι σε μερικά χρόνια η συζήτηση θα πάει στο κομμάτι της τεχνολογίας και της τεχνικής νοημοσύνης, όπου η Κίνα έχει τον πρωτεύοντα ρόλο.
1: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Νίκος Μαρκοβίτης από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, και δεν είπαμε τίποτα για τα ελληνοτουρκικά. Επιφυλασσόμεθα για μια άλλη τηλεφωνική μας συνάντηση. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, Βίκτορ Σαμουήλ για τους τίτλους των ειδήσεων, και μετά θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος να συζητήσουμε τα της αριστεράς ευρύτερα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Νεκρή ηλικιωμένη που παρασύρθηκε το πρωί από φορτηγό στα Άνω Πατήσια στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Η πόρτα της Κίνας θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο, υποσχέθηκε σήμερα από το Πεκίνο ο πρόεδρος της Κίνας, μετέδωσε στο κρατικό κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων. Εν τω μεταξύ, ο Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ουάσιγκτον διαχειρίζεται το ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκρούσεις. Διαψεύδουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως αβάσιμα τα περί μυστικής επίσκεψης του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη χώρα εν μέσω του πολέμου, την οποία αποκάλυψε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Νέες συνομιλίες έχουν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λίβανος, λίγες ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Τροπολογία με μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αυθόδους πυρετού κατατέθηκε το βράδυ στη Βουλή. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Από σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα Χίος και Κύθυρα ΠΑΣ έως τη Δευτέρα 18 Μαΐου, έως 300 ευρώ τα vouchers. Ο καιρός στην Αττική σήμερα σχεδόν έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη Μία.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής και μαζί μας είναι ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, πρώην Υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος επικυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και γραμματέας της κοινοβουλευτικής της ομάδος. Κύριε Τζανακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε σήμερα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τριάντη. Κάνατε ένα μικρό λύστημα της
1: γλώσσας. Που σας κάλεσα.
0: Ένα μικρό λύστημα της γλώσσας. Είπατε ότι είμαι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Της Νέας Δημοκρατίας, είπα.
0: Ευτυχώς όχι.
1: Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν.
0: Όχι, εντάξει, είναι.
1: Σύμφωνο.
0: Όλα αυτά συμβαίνουν στον αέρα και ζωντανά.
1: Σύμφωνοι. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Θα αρχίσω με μια ευθεία ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν τόσα στελέχη, προβεβλημένα, πρώην υπουργοί, που φύγατε αξιοπρεπώς από εκείνον τον ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη? Και πολύ καλά κάνατε. Δεν ξέρω αν έπρεπε να παραδώσετε τις έδρες. Αυτό είναι άλλη τάξη ο ζήτημα, δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Πώς είναι δυνατόν να έχετε καθυλωθεί σε τόσο μικρό ποσοστό? Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Εμείς φέραμε το βάρος μιας αποχώρησης σε μια συνθήκη η οποία από το ΣΥΡΙΖΑ, σε μια συνθήκη που ήταν απολύτως κρισιακή. Ενδεχομένως ένας από τους λόγους ήταν και το ότι δεν μπορέσαμε να εξηγήσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια την τότε πολιτική μας απόφαση. Από εκεί και πέρα, μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, όπου καταγράφηκε ένα, κατά κοινή ομολογία, μικρό ποσοστό, κύριε 31,2%, η Νέα Αριστερά καταγράφηκε ταυτόχρονα στη συνείδηση του κόσμου ως ένα μικρό κόμμα. Και με αυτή την έννοια δεν διαμορφώθηκαν, αν θέλετε, όροι μιας καλύτερης πολιτικής παρουσίας. Όλα αυτά τώρα έχουν την σημασία τους, αλλά το κρίσιμο είναι το τι γίνεται από εδώ και πέρα.
1: Τι γίνεται από εδώ και πέρα, λοιπόν? Σε ό,τι σας αφορά εννοώ, όχι προσωπικά,
0: σε ό,τι μας αφορά,
1: τη Νέα Αριστερά.
0: Προφανώς. Ναι. Κοιτάξτε, θα σας πω. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε πολύ μεγάλη πολιτική κρίση. Διάβαζα πριν από λίγο και για το κείμενο που δημοσιεύτηκε των 10 στελεχών, όπου επί της ουσίας και ανεξαρτήτως της στρατηγικής και πολιτικής τους καταγραφής αναγνωρίζουν κάτι το οποίο φαίνεται ότι αναγνωρίζουν και οι πολίτες, δηλαδή ότι υπάρχει θέμα κράτους δικαίου στη χώρα και υπάρχει θέμα σε σχέση με την οικονομική ασφυξία την οποία βιώνουν τα λαϊκά και μεσαία στρώματα. Άρα το κρίσιμο ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι πώς θα μπορέσει να διαμορφωθεί μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε κρίση, εξακολουθεί να καταγράφεται πρώτη στις δημοσκοπήσεις παρά την τεράστια φθορά της. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν. Σήμερα τα πράγματα είναι έτσι, ώστε ο κατακερματισμός του προοδευτικού και αριστερού χώρου δεν βοηθά στην συγκρότηση μιας πολιτικής δύναμης που θα μπορέσει να κοιτάξει τα ίσα και με αξιότητα.
1: Οι δικές σας ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή ποια είναι? Από ό,τι έχει γραφεί και ξέρω λίγα πράγματα, υπήρξαν κάποιες επαφές με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ευωδόθηκαν.
0: Εγώ θεωρώ καταρχάς ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να δεν βοηθούν πολιτικές επιλογές αυτάρκειας, δεν βοηθούν πολιτικές επιλογές κλεισίματος, δεν βοηθούν πολιτικές επιλογές που οδηγούν απλώς και μόνο σε μια μάχη καταγραφής ποσοστών, είτε μικρών είτε μεσαίων. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες καταγράφονται και παραδοσιακά ανήκουν στην ευρύτερη αριστερά να μπορέσουν να βρουν τον τρόπο για έναν κοινό πολιτικό βηματισμό.
1: Να σας κάνω την πιο κοινότοπη και βαρετή ερώτηση του κόσμου.
0: Να μου την κάνετε, δεν ξέρω, μπορεί να είναι κοινότοπη αλλά δεν ξέρω αν είναι βαρετή.
1: Δεν ξέρω κι εγώ, απλώς σε αυτή την προσπάθεια περιλαμβάνεται και το υποίδρυσιν, το επιθύρες κόμμα Τσίπρα.
0: ξέρετε ποια είναι η προσωπική μου άποψη, την οποία καταθέτω και στην ελληνική κοινωνία και στο κόμμα, ότι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για την συμπόρευση και τη σύγκληση των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων της ευρύτερης αριστεράς δεν μπορεί να αποκλείεται κανείς. Αυτή είναι η θέση μου και δεν την έχω κρύψει ποτέ. Και
1: αυτό είναι αλήθεια, περίπτωση, αλλά αποκλεισμός υπάρχει...
0: Και σε καμία περίπτωση, ναι, δεν μπορεί κανείς να εθελοτυφλεί. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας αντικειμενικά παίζουν κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή, όποιος δεν το βλέπει αυτό, κατά τη γνώμη μου, όπως σας είπα και προηγουμένως, εθελοτυφλεί. Από εκεί και πέρα είναι και ζήτημα της πολιτικής ευθύνης που θα αναλάβουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις του ευρύτερου αριστερού χώρου για να μπορέσουν να διαμορφωθούν όρους συμπόρευσης. Δεν μπορώ να το προεξοφλήσω, αλλά από εκεί και πέρα σας λέω ότι η προσωπική μου γνώμη είναι ότι αποτελεί λαϊκή ή αν θέλετε ακόμα ταξική αναγκαιότητα. Το ότι είναι λαϊκή απέτηση, είναι λαϊκή απέτηση ενός τμήματος της κοινωνικής πλειοψηφίας, έτσι, διότι ξέρετε ότι η κοινωνία δεν είναι ενιαία, ούτε εκφράζεται ενιαία.
1: Είναι ένα πολύπλοκο όλων, όπως συνηθίζω να λέω.
0: Είναι ένα πολύπλοκο όλων, ακριβώς. Ναι. Είναι μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας ζητούν και απαιτούν αυτή την πολιτική συμπόρευση. Εφόσον επιτευχθεί, θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης μιας πολιτικής δύναμης που θα κοιτάξει στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Τζανακόπουλε, επειδή είστε έμπειρος και ευθύς, όσες φορές έχουμε συζητήσει και ραδιοφωνικά μαζί και εγώ σας παρακολουθώ ως εκ της ιδιότητός μου ως δημοσιογράφου, ο Αλέξης Τσίπρας έχει κόψει τα σχοινιά με τα ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Αριστεράς. Δηλαδή δεν θέλει, προβάλλει καινούργια πρόσωπα. Τώρα, αν εσείς, όχι προσωπικά, κάποια στελέχη της Νέας Αριστεράς ή του ΣΥΡΙΖΑ πάνε στον Αλέξη Τσίπρα, στο νέο κόμμα, είναι άλλη τάξη ο ζήτημα. Ο ίδιος θέλει κάτι εντελώς καινούργιο.
0: Εγώ θεωρώ, σας ξαναλέω, και δεν πρόκειται να κάνω γενικούς ή ειδικότερους σχολιασμούς. Εγώ σας λέω ποια είναι η δική μου άποψη και ποια θεωρώ ότι είναι η κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα για να διαμορφωθεί ένας πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ένας πόλος που θα έχει αξιώσεις νίκης και όχι καταγραφής. Αυτή είναι η προσωπική μου πολιτική γνώμη.
1: Είναι σαφής.
0: Και την καταγράφω με όλη την σημασία που έχει. Θεωρώ από εκεί και πέρα όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα αξιολογήσουν την κατάσταση, θα σταθμίσουν πολιτικές τους επιλογές και τα ενδεχόμενα και θα κινηθούν αναλόγως. Η γνώμη μου είναι ότι απαιτείται μια προγραμματική και πολιτική σύγκληση που θα οδηγήσει σε μια πολιτική συμπόρευση των δυνάμεων της ευρύτερης αριστεράς. Τώρα από εκεί και πέρα σας ξαναείπα ότι δεν μπορώ να προεξοφλήσω ότι κάτι.
1: Σωστά. Πάντως το πολιτικός δέον, το πρέπει δηλαδή, απέχει από το εφικτό.
0: Κοιτάξτε, ο Καντ λέει μπορείς επί δύο φίλες.
1: Σωστά. Ναι, εντάξει.
0: Οπότε, αν οφείλουμε, τότε μπορούμε.
1: Λοιπόν, θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία.
0: Να είστε καλά, κύριε Τριάντη, να είστε καλά.
1: Γεια σας. Να είστε καλά. Ήταν ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, βουλευτής της Νέας Αριστεράς και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Αριστεράς και όχι της Νέας Δημοκρατίας, όπως ήταν το lapsus linguae, το δικό μου. Λοιπόν, τώρα θα προβώ σε μια σοβαρή καταγγελία και θέλω να την ακούσετε. Θα καταγγείλω την Σπύρα, Αθηναίδος Νέγκα και Τάκη Χατζή, οι οποίοι συκοφαντούν την πόλη μου το Αγρίνιο. Γι' αυτό και εγώ θα βάλω ένα τραγουδάκι στο οποίο αναφέρεται το Αγρίνιο και είναι σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη και τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, θα μας το πει η Μαρία Δημητριάδη.
2: Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι μπύρι νερό, μπύρι μπύρι έντονη άσκηση,

0: Αναφράζοντα τη σκύλα, συνδυάζει ηλεκτρολίτες, δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυθάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισαν σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
7: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Ακούτε Αλφα 989, ο Γιάννης Τριάνδης είναι στο μικρόφωνο και θέλω να ξαναπώ το εξής. Διαβάζω όλα όσα γράφετε στα mail που αφορούν την εκπομπή ετούτη και όσα λέτε στο τηλέφωνο και μου μεταφέρονται. Σέβομαι απολύτως και το εννοώ και τα επικριτικά σχόλια και τα θετικά και τα λαμβάνω υπόψη μου. Σπανίως αναφέρομαι στους ακροατές. Σήμερα θα το κάνω γιατί ο κύριος Θύμιος Λίβας, αν λέω σωστά και αν είναι αυτό το πραγματικό το όνομα, δεν έχω λόγους να το αμφισβητώ, μου γράφει για την υπόθεση Κασελάκη. Ντροπή σας, γιατί είστε εναντίον του Κασελάκη λόγω του ερωτικού του προσανατολισμού. Πού το βρήκες, ανθρωπέ μου, αυτό? Και βεβαίως, επειδή είπα ότι ήταν αξιοπρεπείς όσοι αποχώρησαν και πήγαν στη Νέα Αριστερά, αποχώρησαν τότε επί Κασελάκη. Το έχω πει χίλιες φορές και θα το ξαναπώ. Ήταν θέμα αξιοπρέπειας για αυτούς. Νομίζω ότι θα έπρεπε να παραδώσουν τις έδρες, δεν το έκαναν. Ήταν θέμα αξιοπρέπειας γιατί ο κύριος Κασελάκης κάθε άλλο παρά είχε σχέση με την αριστερά. Και να ξέρετε, κύριε Λίβα, αν θυμάστε και αν παρακολουθείτε, δεν είστε υποχρεωμένος, αλλά μην λέτε λόγια στον αέρα, και από εδώ και από την εκπομπή του Τάκη Χατζή την τηλεοπτική, έχω χαρακτηρίσει σταλινοφασιστική τακτική τον τρόπο που έδιωξαν τον Κασελάκη οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε όμως έναν καλό λόγο και θα ακούσετε ποιος είναι αυτός.
10: Ο καλός, ο λόγος.
9: Για την τραγωδία στην Ηλιούπολη γράφτηκαν πολλά. Και στα site τα διάφορα, αναλύσεις, ψυχολόγοι και άλλοι, και είπαν ο καθένας τη γνώμη του, εν πάση περιπτώσει. Διάβασα μία συνέντευξη στη Λάιφο, η οποία δεν είναι σημερινή, είναι το 15 νομίζω, ένας ιερέας, ο κύριος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, μιλώντας για την αποτυχία του γιού του στις εξετάσεις, τις πανελλήνιες, του είπε: «Μπράβο παιδί μου». Όχι μπράβο που απέτυχες, δεν έχει σημασία αν απέτυχες. Γιατί η ζωή δεν σταματάει στην επιτυχία ή στην αποτυχία στις εξετάσεις. Μια καταπληκτική συνέντευξη η οποία θα ήταν καλό, την οποία θα ήταν καλό να την ακούσουν πάρα πολλοί γονείς και κυρίως εκείνοι που πιέζουν τα παιδιά είτε να γίνουν, να πάρουν το επάγγελμα το δικό τους, ξέρω πάρα πολλούς, να γίνει γιατρός επειδή ο πατέρας ή δικηγόρος ή να πάρει πτυχίο οπωσδήποτε, και ελάχιστοι από αυτούς κατευθύνουν τα παιδιά τους με τη γνώμη τους, όχι με πίεση ή προτροπή, να κάνουν τα παιδιά αυτό που θέλουν. Εν πάση περιπτώσει θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. Λέει λοιπόν, απευθυνόμενο στο γιο του, ο οποίος είχε αποτύχει, επαναλαμβάνω, στις Πανελλήνιες. Γι' αυτό θέλω να σου πω ότι δεν είμαι περήφανος μόνο στις επιτυχίες σου, μα και στις φαινομενικές ήττες σου, γιατί αγαπώ αυτό που είσαι και όχι εκείνο που ήθελε ο εγωισμός μου να είσαι. Και γιατί αγαπώ εσένα με όλα τα σημάδια της διαδρομής σου, που πίστεψέ με, δεν κρίθηκε σήμερα. Απλά σήμερα ξεκίνησε. Και να σου πω και κάτι. Ποτέ δεν θα σε χρησιμοποιούσα για να νιώσω εγώ επιτυχημένος. Δεκανίκη του δικού μου κενού. Δεν θα γινώσουν ποτέ. Σε αγαπώ για αυτό που είσαι.

0: Γιάννη Σπανού που το πρωτοείπε η Αλεξίου σε στίχους του Αλέξη Αλεξόπουλου. Εδώ το ακούσαμε από το Μητακίδη, τον active member, τον B.D. Foxmoor, όπως αυτό αποκαλείται. Δύο λόγια για αυτή την υπόθεση του Νίκου Κοτζιά και του ΣΥΡΙΖΑ και Πολάκης, Παπάς και μπλέκονται και τα λοιπά. Είχα μια ενημέρωση εδώ και 10 μέρες περίπου για μια πρωτοβουλία του Νίκου Κοτζιά και δύο άλλων πρώην υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είναι μακριά πια, μακριά από τον Τζίπρα δηλαδή κυρίως, και υπήρχε μια πρωτοβουλία για να δουν τι θα κάνουν. Να συζητήσουν με τον κύριο Φάμελο και με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Και αυτό που είπε χθες ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, ότι προτείνει ο Παπάς και ο Πολάκης τον Κοτζιά για επικεφαλής, δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν ισχύει. Το επιβεβαίωσε άρρωστα και ο Πολάκης στη συνομιλία του με τον Τάκη Χατζίπου, τη δημοσιοποίησε ο κύριος Χατζής. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε ενδεχομένως να μας απασχολήσει στην αυριανή εκπομπή? Διάβασα για την ελληνική οικονομία και την απορροφητικότητα των κονδυλίων που διατίθενται. Εδώ υπάρχει μια περίεργη κατάσταση, θα το συζητήσουμε αύριο, επαναλαμβάνω, εκτενώς, γιατί σήμερα δεν είχαμε το χρόνο. Δεν είναι μικρή, είναι υψηλή η απορροφητικότητα. Παίρνουμε τα χρήματα δηλαδή, αλλά είναι χαμηλή η απόδοση των πόρων αυτών στην πραγματική οικονομία. Αυτή είναι μια αντίφαση. Θα δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα ωραίο τραγούδι, εμάς μας αρέσει. Κύμα το κύμα είναι από την τελευταία σοδιά, δεν είναι φετινή. Περσινή είναι, του Βαγγέλη Γερμανού. Ένα τραγούδι αφιερωμένο εξαιρετικά εκεί που πρέπει. Και θα μείνετε εδώ, θα ακούσετε τις ειδήσεις από τη Λένα Βασιλάκου και μετά την εκπομπή του Βαγγέλη Περί, στον οποίο θα ήθελα να πω ότι το χιούμορ, το υπαρκτό και πλημμυρίζει καταιγιστικό χιούμορ, να του θυμίσω, όπως είπε κάποιος, το χιούμορ είναι η τρυφερότητα του φόβου. Και επίσης, σε ό,τι αφορά την πολύ πετυχημένη εκπομπή του με την ηρωνία, το ξέχασα να το φέρω μαζί μου, θα του χαρίσω ένα βιβλίο με τίτλο «Ηρωνία», είναι του Γιανκέλεβιτς. Βλαντιμίρ λέγεται, αλλά μην ανησυχεί, δεν είναι κομμουνιστής. Λοιπόν, ένας διανοούμενος είναι. Με αυτά θα κλείσουμε, ακούγοντας το «Κύμα το κύμα», είπα, του Βαγγέλη Γερμανού. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και εν γέννη την ομάδα μας. Εσείς θα μείνετε εδώ στον Alpha Radio και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 12. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Alpha Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Την προσεχή Πέμπτη, 21η Μαΐου, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση σχετικά με τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβάνου και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΠΚΠ. Αυτό αποφασίστηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση σήμερα της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Ο πρόεδρος του σώματος Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες πως έχει εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστική σχετικά με τις υποκλοπές να διεξαχθεί την επομένη, την Παρασκευή 22 Μαΐου. Η απάντηση του κ. Μητσοτάκη αναμένεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αρχίζει αύριο εν μέσω διαφοροποιήσεων παρετήσεων στο κυβερνών κόμμα και ενώ εντείνεται η φημολογία πως επίκειται ανακοίνωση νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα επιστολή 10 ιστορικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό μήνυμα πως η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση. Χθες παραιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη, Ιωάννα Αγγελεστάθη. Εν τω μεταξύ, σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πως την περίοδο πριν από την υπαγωγή της χώρας στο πρώτο μνημόνιο, ακίνητό του μισθώθηκε από το τότε εκτιματολόγιο με υπέρογκο ενίκιο. Σημειώνει ότι πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνησης με κρατικά κονδύλια και αναφέρεται σε συνολικό ποσό ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να έχει καταβληθεί από το δημόσιο. Ο κύριος Γεωργιάδης αφήνει εχμές και για κεφάλαια του κυρίου Ανδρουλάκη σε τράπεζες του εξωτερικού εγείροντα ζήτημα πολιτικής και ηθικής τάξεως. Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η Χαριλάου Τρικούπη, χαρακτηρίζει τον κύριο Γεωργιάδη επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία. Και τον κατηγορεί ότι επιχειρεί να βουτήξει στο βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά. Η συκοφαντία και η πολιτική αλήθεια έχουν κοντά πόδια. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κύριε Γεωργιάδη, και θα το πιείτε αργά και βασανιστικά το πικρό ποτήρι, καταλήγει ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Μήνυμα για τις παρενοχλήσεις Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, μιλώντας σε κοινή συνεδρίαση κοινοβουλευτικών επιτροπών παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Αλίας. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα να βλέπουμε στο Αιγαίο τακτικές παρενόχλησης και παρακόλλησης πολύ συχνά μέσα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, διεμήνυσε ο Υπουργός. Στη Βουλή κατατέθηκε τροπολογία με μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τους περιορισμούς λόγω του αυθόδους πυρετού. Ανοιχτή μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου θα είναι η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα για διακοπές στοιχείο και στα κύθυρα με κουπόνια αξίας 300 και 250 ευρώ αντιστοίχως. Από σήμερα μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών. Υπέκυψε στα τραύματά της η 79χρονη, η οποία στις 10 το πρωί παρασύρθηκε από φορτηγό στα Άνω Πατήσια στη συμβολή της λεωφορείου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και ο Κινέζος ομολογός του συμφώνησαν σήμερα κατά τη συνάντησή τους πως τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ συζήτησαν επίσης πως θα συνεχιστεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά στον τερματισμό της ροής των πρόδρομων χημικών ουσιών της Φεντανίλης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στην αύξηση των κινέζικων αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, αναγράφεται στη δήλωση. Η Ταϊβάν δεν αναφέρεται στη σύνοψη του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση, η οποία περιγράφεται ως καλή. Συναγερμός κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο το οποίο ήταν αγκυροβολημένο 38 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Φουτζέιρα, ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έχει τεθεί υποκατάληψη και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα με τη Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. αναπόφευκτη θεωρεί την αύξηση των τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια στην Ευρώπη η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών λόγω του ανωδικού ράλι στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του ορμούς. Διαμηνεί πως οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν να απορροφούν επαόριστον το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Εν τω μεταξύ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα επισκεφθεί την Κίνα πολύ σύντομα και έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες για την επίσκεψή του, δήλωσε πρόλίγο ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρη Πεσκόφ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι το στέλεχος του Χανταϊού που ανιχνεύθηκε στα 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους είναι αυτό των Άνδεων, το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό χθες στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League μετά το 1-1 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Νωρίτερα, ο Λιβαδιακός επικράτησε στις καθυστερήσεις 3-2 του Όφη και παραμένει πρώτος στη διεκδίκηση της πέμπτης θέσης, στο μείον 3 ο Άρης που κέρδισε 2-1 το Βόλο. Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Βαλένθια 81-64 και αποκλείστηκε από το Final Four της Euroleague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό

0: 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότηση 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Για σήμερα, Πέμπτη στην Αττική. Μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βορειοδυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς, έως 25 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 25 και στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 25 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, το Ανατολικό Αιγαίο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, δυτική και δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Μια μεγάλη στιγμή για την ανθρωπότητα. Συναντώνται οι τρεις υπερδυνάμεις. Η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ελλάδα. Οι δύο πρώτες εκπροσωπούνται από τους πρόεδρους τους. Η Ελλάδα, η χώρα μας, εκπροσωπείται από το Θουκυδίδη. Η εκπομπή αυτή έχει τη χαρά και την τιμή να έχει στην επιμέλεια του ήχου το Σταμάτη Καρλούτσο. Η Αφροδίτη Σιμίτη είναι το κορίτσι που γράφει μουσική και αν δεν γράφει την ετοιμάζει. Επιμελείται οτιδήποτε ακούτε σε αυτό το σταθμό. Τα ηχητικά είναι η Χριστίνα Μούγιου, ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Καλά ήταν η ηρεμία, πάμε να δούμε τι γίνεται με το Χανταϊό. Λοιπόν, τι μας κρύβουνε, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί όλους τους Έλληνες. Αυτό το κρουαζιερόπλοιο, γιατί το λένε κρουαζιερόπλοιο? Έχουμε καλέσει έναν ειδικό να μας ανοίξει τα μάτια, γιατί είναι πολύ σχετικός με το επάγγελμα, ξέρει τα πάντα δηλαδή για τις πανδημίες και τα κρουαζιερόπλοια. Είναι bodyguard.
3: Μαγκές, αυτό δεν είναι κρουαζιερόπλοιο. Είναι ένα ερευνητικό σκάφος που πάνω του ήταν επιστήμονες. Πάλι κατασκευάζουν κάποιους ιούς και πάλι κατασκευάζουν βιολογικά όπλα, ώστε όλα τα πειράματα τα οποία γίνονται, να ξέρετε, γίνονται στην ανοιχτή θάλασσα. Για να μην υπάρχουν συνέπειες. Η θάλασσα και το αλάτι, το ιόδιο, όλα αυτά είναι ένα μέτρο πρόληψης σε εισαγωγικά. Λοιπόν, αν μας φέρνετε πάλι κάποια καινούργια επιδημία, μην μασίσετε όλοι στους δρόμους. Λοιπόν, μην καθίστε και μην καθόσαστε τώρα και αναλωνόσαστε σε καταστάσεις οι οποίες είναι κοροϊδία, όπως ήταν και το προηγούμενο καθεστώς κοροϊδίας. Καταλάβατε, λοιπόν, σας θέλω δυνατούς, αξιόπιστους και πάντα με πίστη. Πίστη στην Παναγία, στο Θεό και ό,τι μας καθιερώνει σαν νοήμοντα όντα.
2: Αν είσαστε νοήμοντα όντα κι εσείς, πρέπει να ακούτε τι λέει ο άνθρωπος. Είπαμε, είναι bodyguard.
4: Στο φίλι σένιο μου Μαρκούτσι.
2: Όλα γίνονται στη θάλασσα.
4: Γαλέρες.
2: Περνάνε οι γαλέρες, έχουν κάτι μαρκούτσια οι επιστήμονες.
4: Ρεσάλτα.
2: Και κάνουν πειράματα με το αλάτι, το είπε.
4: Και πειράτες με το κοπάνε.
2: Επίσης κάνουν παστά με το αλάτι.

0: Και γιατί η θάλασσα είναι πικρή ενώ έχει αλάτι, δεν θα πρέπει να είναι αλμυρή? Α, γιατί? Αυτά για το αλάτι και την πικροθάλασσα θα πρέπει να τα εξετάσουν στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν πανεπιστήμια που πηγαίνουν οι άνθρωποι να σπουδάσουν και να δώσουν απαντήσεις. Αν δεν πάνε στα πανεπιστήμια και τους πάνε το κεφάλι. Και ρωτώ, έχεις εσύ ένα παιδί και πάει στο πανεπιστήμιο και τους πάνε το κεφάλι, τι πρέπει να κάνει το κουκουέ? Το κουκουέ απαντάει:
1: είμαι φοιτητή, δεν θέλω να μου σπάσω το κεφάλι. Τι προτείνει και ω μεταξά για να μου το σπάσω?
2: Άμα με αφήσετε, θα σα πω.
1: Μα σα αφήνω μαλλιά, λοιπόν, μου λέτε τι έγινε στην Ουκρανία.
2: Για την ερώτησή σα. Υπάρχει και υπήρχε χρόνια και δεκαετίες το νομικό πλαίσιο.
1: Εσύ είμαι ο φοιτητή που ήρθαν και πήγαν να μου ανοίξουν το κεφάλι ροπαλοφόροι. Τι προτείνει και ω μεταξά για να μην μου το ανοίξει το κεφάλι?
2: Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που λέω. Το νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων υπήρχε εδώ και δεκαετίες.
1: Είμαι φοιτητής. Μπήκε κάποιος να μου σπάσει το κεφάλι. Δεν θέλω να μου σπάσει το κεφάλι. Μου αρέσει το κεφάλι. Τι προτείνει μεταξύ για να μην μου σπάσει το κεφάλι?
2: Και σας λέω λοιπόν.
1: Δεν παραλαμβάνω, δεν έχετε πει τίποτα.
2: Μα σας είπα ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο. Και παραλαμβάνω ότι
1: δεν παίρνω απάντηση.
2: Παίρνετε πολύ σαφή απάντηση.
1: Πείτε, ωραία, πάμε.
2: Οι προφάσεις που λένε ότι για παράδειγμα δίνονται.
1: Απάντηση.
2: Γίνεται διακίνηση ναρκωτικών μέσα.
3: Ακούστε με λίγο.
2: Δεν σας δίνω την απάντηση που θέλετε εσείς.
1: Εγώ είμαι φοιτητής και δεν έχω το κεφάλι. Καμία απάντηση. Θέλω να μην μου σπάσει το κεφάλι.
2: Για να μπορέσει να συνεχίσει την διαλογική.
1: Για να μην μου σπάσει το κεφάλι.
2: Σας επαναλαμβάνω, όσες φορές και να ρωτήσετε, ναι, η απάντηση είναι αυτή.
1: Ποια?
2: Το νομικό πλαίσιο. Αντιλαμβάνουμε ότι εσείς θέλετε μπάστακα την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο.
1: Θέλω να μην μου σπάσουν το κεφάλι, αν είμαι φοιτητής.
2: Γιατί η αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο θα έρθει να περιφρουρήσει τους επιχειρηματικούς ομίλους οι οποίοι θέλουν να κάνουν την business τους εκεί.
1: Αφήστε το νομικό πλαίσιο.
2: Επαναλαμβάνω,
1: ποιος?
2: Υπάρχει το νομικό πλαίσιο για να
1: προστατεύσει
2: όλες οι εγκληματικές ενέργειες μέσα.
1: Εσύ, αυτός,
2: κύριε Παπακλήμητσο, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Παρετούμε.
0: Καταπέλτης, καλά τους τα είπε. Πάντοτε οι Έλληνες έτσι διασκεδάζαμε, τα σπάγαμε. Δηλαδή σε λίγο θα κυνηγήσουμε. Θα κυνηγήσουν όλους τους λαϊκούς καλλιτέχνες. Το Τζιτσάνι θα το κυνηγήσουν. Επειδή είπε όλα σπάστα.
4: Πάμε γοήσα μου για Συριανή.
0: Εδώ υπάρχει νομικό πλαίσιο, είναι πολύ βασικό.

0: Όλα για σένα, Ακύλα μας. Θα μας πας ψηλά. Να δούμε τον κόσμο από εκεί, από πάνω. Άκου τώρα τι έχει κάνει τηλεόραση. Έχει βρει την ονά του Ακύλα και έχει μιλήσει. Ένα ταβερνιάρι που του έδινε λακέρδα. Έχει βρει από πού αγόραζε κορδόνια. Τελειώσαν όλα αυτά και ψάχνουν να βρουν τι άλλο μας λείπει. Και σκεφτήκανε ότι μια φορά είχε περάσει από την καπνικαρέα. Και τι μας δείξανε, παιδιά, στα αλήθεια. Το πεζούλι που είχε κάτσει ο Ακύλας.
1: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Βρίσκομαι εδώ στην καπνικαρέα, στο κέντρο της Αθήνας, εδώ όπου πριν από μερικούς μήνες τραγούδαγε ο Ακύλας. Το πιστεύετε? Και τώρα θα τραγουδήσει στη μεγαλύτερη σκηνή της Ευρώπης.
2: Ναι.
1: Εδώ που περνάει χιλιάδες κόσμους καθημερινά, Έλληνες, ξένοι, τουρίστες, εδώ τον θαυμάσανε. Ένα πολύ απαιτητικό κοινό εδώ, να πούμε, γιατί δεν είσαι προστατευμένος σε ένα μαγαζί. Δεν έχεις επιλέξει να πας να ακούσεις κάποιον.
2: Σωστό.
1: Είσαι εδώ στο δρόμο, τραγουδάς και περιμένεις την αποδοχή του κόσμου.
3: Έτσι.
1: Εδώ ονειρεύτηκε ο Ακύλας, εδώ τραγούδαγε, εδώ τα έκανε όλα. Είναι, παιδιά, μοναδικό όλο αυτό που έχει καταφέρει.
2: Είσαι σε ένα σημείο κλειδί πάνω, γιατί εκεί είναι και το σημείο και εκεί είναι και το μέρος της ζωής σου που πήρε και την απόφαση για να πάει στο Sing for Greece. Δηλαδή εκεί γίναν όλα, στο σημείο που είσαι εσύ αυτή τη στιγμή.
1: Εδώ, παιδιά, εδώ έχει τραγουδήσει ο Ακύλας. Εδώ πίσω μου, βλέπετε, σε αυτό το πεζούλι έχει κάτσει ο Ακύλας. Το καταλαβαίνετε. Έχει περπατήσει εδώ. Περπατάει χιλιάδες κόσμος καθημερινά. Έχει περπατήσει ο Ακύλας. Τώρα τι να κάνουμε.
3: Λίγους μήνες πριν, δηλαδή αυτό δεν είναι πριν από πολλά χρόνια που ξεκίνησε κάποιος καλλιτέχνης. Μιλάμε για λίγους μήνες πριν και τώρα συζητάει γι' αυτόν όλη η Ευρώπη.
1: Yeah.
3: Αν αυτό δεν είναι, ρε παιδιά, μήνυμα για όλα τα νέα παιδιά, δηλαδή. Το κατάφερε ο Ακύλας, μπορούμε να το καταφέρουμε όλοι.
1: Και θέλω να μιλήσω. Έχω μαζί μου, παιδιά, τη χαρά.
4: Α, ποια είναι η χαρά?
1: Εννοείται, είχα έρθει εδώ από νωρίς και μίλησα με διάφορους που έχουν εδώ καταστήματα. Η χαρά,
4: α,
1: λοιπόν, έχει εδώ
4: θυμάτε,
1: και κάτω μαγαζί με αρώματα.
4: Τον θυμάται.
1: Πέρναγε από εδώ για να πάει να έρθει από τη δουλειά τη συνέχεια και εννοείται το θυμάται. Χαρά, πες μου.
4: Βέβαια, τον έχω ακούσει, τον έχω απολαύσει. Ήταν ένας καλλιτέχνης με μπρίο, με ενέργεια και διασκέδαζε πάρα πολύ ο κόσμος.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αν υπάρχει κράτος και κυρίως αν υπάρχει υπουργός, υπουργή, να ό,τι να είναι πολιτισμού, πρέπει να γίνει διατηρητέο μνημείο όλο αυτό. Το δε πεζούλι να το φωτίζουν το βράδυ και να είναι προστατευμένο, γιατί πηγαίνουν οι διάφοροι, ξέρετε, να παίρνουν πέτρες, να τις πηγαίνουν στο σπίτι.

0: Ο κύριος Χατζόπουλος θέλει να πουλήσει το δικό του πεζούλι. Ένα είναι το αυθεντικό πεζούλι, όχι του Χατζόπουλου, το πεζούλι του Ακύλα. Του νικητή της Eurovision, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θα πει, έχει κερδίσει. Υπάρχει μια άλλη διαβεβαίωση που είναι πολύ πιο ισχυρή από την πραγματικότητα. Είναι τι έχουν πει τα άστρα.
1: Περίπτωση να μην το πάρει ο Ακύλας, είναι πραγματικά να συμβεί κάτι πολύ άδικο και υπόγειο. Κάτι παρασκηνιακό.
2: Που δεν θα μπορούμε να το,
1: να το ελέγξουμε.
2: Και να το αναλύσουμε και να το μεταφράσουμε.
1: Ακριβώς.
2: Πώς έγινε.
1: Ναι,
2: αυτό
1: γιατί
2: τώρα
1: θα είναι υπόγειο και παρασκηνιακό και δεν θα έχει να κάνει ούτε με την απόδοσή του, ούτε με το αν ο κόσμος τον θέλει.
3: Αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, κάτι άδικο, ναι, τα βλέπεις όλα πάρα πολύ καλά για τον Ακύλα.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι. Πώς το λένε, είναι η εποχή του.
0: Είναι η εποχή του, όλα είναι βίωνα, οι συναστρίες. Δεν έχουν βγάλει αποτέλεσμα. Αν το αποτέλεσμα βεβαίως είναι διαφορετικό.

0: φωτιά τη ζυγιά.
1: Τα ζώδια είναι απαραίτητο. Απαραίτητη ενότητα για οποιαδήποτε πρωινή εκπομπή. Τι άλλο δείχνουν τα πρωινά. Εξαρτάται για ποιο πρωινό μιλάμε. Θα σε ρωτήσω τώρα ειλικρινά να απαντήσεις, θα καταλάβω τι εννοείς. Τι παίζει αυτή τη στιγμή η Κατερίνα Καινούργιο, με τι ασχολείται. Έλα ρε, πού το βρήκες, άκου να δεις.
2: Ο γιατρός μου είπε ότι γέννησα με κεσαρική τομή, θα το έλεγα και εγώ, δεν είναι κάτι μυστικό. Και όταν είχα λίγο χρόνο σπίτι μετά και χάζευα έτσι διάφορα σχόλια πολλές φορές κάτω από αναρτήσεις, όχι πολλά, γιατί ο περισσότερος κόσμος είναι καλοπροαίρετος, να το πούμε αυτό, με κατηγορούσαν για την κεσαρική τομή. Καλά, πάμε καλά. Εν έτη 2026, ξέρει ο άλλος για ποιο λόγο χρειάστηκε μία γυναίκα να γεννήσει με κεσαρική τομή? Μπορεί να ήταν πάρα πολύ λόγια. Επίσης, μια γυναίκα μπορεί να επιλέξει την κεσαρική τομή. Δεν σημαίνει ότι είναι εύκολος δρόμος. Δεν ξέρω, ο μήνας Απρίλιος ήταν αφιερωμένος στην κεσαρική τομή. Και αν δείτε, υπήρχαν πάρα πολλά αφιερώματα μέσα στα social media. Αρχικά δείχναν το μέγεθος της βελόνας, την τομή, τον πόνο. Είναι 7 στρώσεις δέρματος. Δηλαδή, το σώμα και εκεί υποφέρει για να φέρει ένα μωράκι στη ζωή. Οπότε, δεν θα κρίνεται καμία γυναίκα για τον τρόπο που έχει επιλέξει, για τον τρόπο που της είπε ο γιατρός ότι πρέπει να γεννήσει. Αυτό είναι προσωπικό δικαίωμα. Αυτές οι αντιλήψεις που είχαμε 100 χρόνια πριν, ότι για να νιώσεις το παιδί πρέπει να το γεννήσεις φυσιολογικά. Δηλαδή, πραγματικά, ό,τι σου πει ο γιατρός και ό,τι θέλεις. Γιατί μπορεί έτσι να νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί μπορεί να έχεις ένα ιστορικό. Γιατί χίλιους δυο λόγους. Ποιοι είμαστε για να κρίνουμε πώς θα φέρει μια άλλη γυναίκα το παιδί της στον κόσμο? Είναι προσωπικό δικαίωμα και το σώμα της κάθε γυναίκας είναι δικό της. Να το κάνει η ίδια ό,τι κρίνει. Και οι δύο όμως τρόποι είναι τρόποι τους οποίους πρέπει να σεβαστείς και έχουν πόνο. Πόνο πολύ και αγάπη.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Άκου να σου πω τώρα, Κατερίνα, από πού βγήκε η κεσαρική. Γιατί έγινε στον Κέσαρα. Έτσι γεννήθηκε ο Κέσαρας. Μέχρι τότε δεν το ξέρανε. Ο Κέσαρας, τώρα σου πω τώρα ποιος είναι ο Κέσαρας. Έχεις δει τον Αστερίξ. Στον Αστερίξ υπήρχε η Κλεοπάτρα που ήταν η Μπελούτσι. Η Μπελούτσι σαν Κλεοπάτρα είχε ερωτευτεί τον Κέσαρα και τραγουδούσαν μαζί. Τι άμμο, έρωτας.

0: Σίγνα και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μα το σημάδι.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
1: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
3: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: 2-12-2-12-4-800. Αυτό είναι τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε και email onair@alfaradio989.gr και Viber 6947-989-989. Και ήδη έχετε επικοινωνήσει για να πείτε καλημέρα, Βαγγέλη, και στην ραδιομαδάρα. Έλα με πλούτονα στον εγώ καιρό και άριστους διδήμους που θέλει και ο Λεφάκης. Θα το φέρει ο Ακύλας. Ήδη θα το σηκώσουμε και έχουμε και έναν. Αυτό ήταν ο Δημήτρης. Ένας άνθρωπος που μας λέει να βάλουμε και άγαλμα. Προφανώς για τον Ακύλα και ήδη έχουν αργήσει. Τέλος πάντων, θα τα βάλουμε σιγά σιγά στη θέση τους. Χαίρομαι για τα μηνύματα, γιατί είναι ευπρεπή, δεν βρίζουν. Ακολουθούμε όλοι το παράδειγμα του Πέτρου Γαϊτάνου.
10: Μόνο που έχω πει πολύ λίγες φορές όμως είναι αυτό που ξεκινάει από μία αλφα. Αλλά πολύ λίγες φορές και μετά, εντάξει, όσο και να ακούγεται περίεργο, προσεύχομαι και λέω ότι δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε. Αλλά κάποιες φορές να πάρει ευχή αγανακτής πολύ. Είναι κάποια πράγματα πολύ ακραία και πολλές φορές είναι επικίνδυνα. Και εκείνη τη στιγμή, άμα δεν μπορείς να το διαχειριστείς, όταν παίζεις τη ζωή σου εκείνη την ώρα, ας πούμε στο αυτοκίνητο, με τρόπους περίεργους, θα σου βγει μια ένταση. Γενικώς όμως, όχι, δεν βρίζω.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
9: Ποια είναι η λέξη που δεν είπε τώρα, από μα,
12: κάτι. Θα πω ένα τραγούδι στο πιάνο, για αυτά που κανείς δεν τολμά.
9: Έτσι.

0: πιο μαλακά.
1: Έτσι πάμε πιο μαλακά. Να ετοιμαστείτε όμως, αυτό που θα ακουστεί είναι λίγο σκληρό.
0: Μας είπανε
1: ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής, ο Εθνάρχης. Ποιον σας θυμίζει? Στον κύριο Γαβρόγλου, ο οποίος ήταν υπουργός παιδείας και συστηνόταν ως Αϊστάιν ή τον συστήναν σαν Αϊστάιν, λέει ότι ο Τσίπρας με τον Καραμαλή τα λεκουάλε.
2: Γιατί ο κύριος Τσίπρας θα είναι ένας καλύτερος Τσίπρας αυτή τη φορά?
3: Γιατί ο κύριος Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, όταν μετά την δικτατορία ήταν ένας άλλος κύριος Καραμαλής, για πείτε μου.
2: Είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη εδώ, θα πει κάποιος.
3: Θα σας πει κάποιος
2: και οι εποχές και οι περίοδοι.

0: Κρίνει ιστορία.
1: Το έχει κρίνει ιστορία. Λέει ότι όλα είναι σχετικά. Και μια που είναι ο Αϊνστάιν και το όλα είναι σχετικά, σκεφτήκαμε και σκαρώσαμε για ένα σχετικό τραγουδάκι, λαϊκό βέβαια. Έλα, φύγαμε! Δηλαδή, αν το πιστέψετε, υπάρχει τραγούδι για τον Αϊνστάιν.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τιτλιδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Ανοιχτά πρέπει να είναι τα στενά του ορμούς για την ελεύθερη ροή της ενέργειας, συμφώνησαν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Δεν υπάρχει αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν στη σύνοψη του Λευκού Οίκου. Συναγερμός κοντά στα στενά του ορμούς, καθώς πλοίο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τελεί υποκατάληψη και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Νεκρή ηλικιωμένη, η οποία παρασύρθηκε το πρωί από φορτηγό στα Ανοπατήσια στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα επισκεφθεί την Κίνα πολύ σύντομα, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως το στέλεχος του Χανταϊού, που ανιχνεύθηκε στα 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, είναι αυτό των Άνδεων, το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Χίος και Κύθυρα ΠΑΣ και θα παραμείνει ανοιχτή έως τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Ο καιρός στην Αττική σήμερα σχεδόν έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Θέλω να σας πω ότι είμαι ο Βαγγέλης Περής, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν με παρουσιάζουν εμένα. Δεν συμβαίνουν αυτά. Αλλά εγώ δεν θα το κάνω με τους συνεργάτες μου. Θα αναφέρω τα ονόματά τους. Σταμάτης Καλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Είμαι λίγο κνευρισμένος, θα το ξεπεράσω. Τα ηχητικά η Χριστίνα Μούγιου. Θα έχετε μάθει, όλοι το μάθαμε, το τι έγινε στο Survivor. Όπου ένα νεαρό αγόρι, πόσο, 20 ετών, 22. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ανάρρωση αφού πέρασε μια τεράστια περιπέτεια και θα περάσει, έρχονται κι άλλα. Και μαθαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει στο reality αυτό της επιβίωσης. Τι μας είχαν καλλιεργήσει μέχρι στιγμής, ότι είναι κάπου απομονωμένοι, ότι δεν βλέπουν τίποτα παρά μόνο κάτι σαύρες, κάτι φίδια, ότι βρέχει και δεν ξέρουν πού να κρυφτούν οι άνθρωποι, τρέχουν, δεν έχουν τι να φάνε, μόνο καρύδες. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Κάθονται και περνάνε συνέχεια σκάφη.
4: Εγώ αυτό που έζησα το 23 είναι ότι μαζί με την παραγωγή και με το Σάκη, το Κατσούλη που ήμασταν μέσα στη θάλασσα που ψαρεύομαι, τα σκάφη ακούγονται αρκετά όταν είσαι μέσα στο βυθό. Δηλαδή μπορείς να καταλάβεις, να αντιληφθείς ένα σκάφος σχεδόν ένα μέτρο πριν ξεφτάσει. Να το τονίσουμε αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά το σκάφος είναι δίπλα σου. Άμα έχεις εμπειρία και έχεις αποτύχει, οι μηχανές ακούγονται μέσα στο νερό, πόσο μάλλον που είναι δίχρονες και πολύ δυνατές, πριν από ένα λεπτό ακούς μέσα τις κοπέλες.
5: Γιώργο, εσύ κινδύνευσες κάποια στιγμή από όλο αυτό που μας περιγράφει?
4: Πολλές στιγμές, τη στιγμή εκείνη που τη θυμάμαι και δεν το ξαναζήσει, το σκάφος ερχόταν κατά πάνω μου. Για καλή μου τύχη έχω μια εμπειρία στο βυθό και κάποιες ανάσες. Έτσι βούτυξα με το που είδα ότι είναι στα, ξέρω, 20 μέτρα. Βούτυξα κάτω, κατέληκα στο πυθμένο και είδα από πάνω τη μηχανή να περνάει εκτός από πάνω μου.
3: Αυτό δεν είναι reality επιβίωση στη ζούγκλα, είναι το Σεντροπέ. Περνάνε κότερα, Chris Kraft. Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Δεν μπορώ τώρα, έχω αγώνα επιβίωσης.

0: τραγουδάκι το τραγουδούσε κάποτε όλη η Ευρώπη. Τώρα ακούμε την Κέτι Γαρμπή βεβαίως, που είχε πάει στη Eurovision. Τώρα είναι ένα τραγούδι της Eurovision που τραγουδάει όλη η Ευρώπη. Ποιο τραγούδι είναι αυτό? Ελάτε τώρα, δεν το ξέρετε? Του Ακύλα μας. Βρήκαμε διάφορους εκπροσώπους, δημοσιογράφους, κάμεραμέν και τα υπόλοιπα που έχουν πάει ήδη στη μακρινή Αυστρία και τους λέμε, έχετε μάθει το τραγούδι του Ακύλα, το Φέρτο? Το έχουν μάθει και μας το τραγουδάει μια υπέροχη χοροδία.
1: Πρέπει να παίξω δεντάω, πάω, πάσω. Mi ambición es fuego, nunca fracaso.
2: No hay límite, todo lo arraso. Quiero llegar a tu panta, mejri, na ta fraso.
3: Θέλω ένα στέμα και έναν τρόνο να κάτσω.
4: Ένα μπλοκ επί τραγών και τσέξε όλους να γράψω.
5: Φέρε μου ένα πάτο που θέλω να ξεδιψάσω.
6: Πετάμε όλα πάλι, δεν θα έχω.

0: αυτό.
1: Μετά από αυτό έχετε καμιά αμφιβολία, το λένε και τα άστρα. Κερδίζουμε αδέρφια. Venceremos. Ya se anuncia la nueva alborada. Todo Chile comienza a cantar. Θα νικήσουμε, όπως καταλαβαίνετε. Φαντάζομαι ότι όλοι το γνωρίζετε. Venceremos, θα νικήσουμε.

0: και ρομπέρ. Θα τις σπάσουμε τις αλυσίδες. Κάτω η μιζέρια. Ξέρουμε πώς να την νικήσουμε. Αυτά είναι λόγια του Φιδέλ Κάστρο. Δεν ζει ανάμεσά μας, αλλά κάποιος θα πάρει τη θέση του. Ο Τσίπρας όλοι λένε. Εξάλλου είχε πάει στην κηδεία του ο Τσίπρας και είχε βγάλει ένα λόγο πολύ εμπνευσμένο. Νομίζω ότι έχουμε ιστορικό χρέος να θυμόμαστε μεγάλες στιγμές του ελληνισμού.
1: Και αφήνει πίσω πολύτιμη κληρονομιά στον κουβανικό λαό, στην παιδεία, στην εξάλληψη του αναλφαβητισμού, στην υγεία, στο επίπεδο των επιστημών και του πολιτισμού. Και δίνουμε κι εμείς από την μακρινή Ελλάδα τον δικό μας αγώνα για τη δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια. Και σε αυτόν τον αγώνα το παράδειγμα του Φιντέλ μας συντροφεύει και θα μας συντροφεύει για πάντα. Στις νίκες και στις ήττες, στις ανατροπές και στους συμβιβασμούς. Αντίο κομαντάτε, άστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
0: Θα έχουν πάρει δύο κουβέντες, πρέπει να πεις λάθος και τις δύο τις είπες, τέλος πάντων. Και μια που θυμηθήκαμε τον ένα πυλώνα του Τσίπρα που είναι ο Φιδέλ Κάστρο, πάμε και στο δεύτερο που είναι ο Πάνος Καμένος.
2: Άιντε και δεν ξέρω τι να κάνω. Πού σε πάνω, πού σε πάνω.
0: Τώρα δεν χρειαζόταν ένας Πάνος Καμένος να μπει μέσα, να πει τις ιδέες του, ανατροπή.

0: νομίζω ότι είναι υπέρ μας. Να τα. Ήταν αυτό που άκουσα μέσα. Ήταν, έλεγε αυτός κοκοκό και ακούστηκε μια γυναικεία φωνή στον πάτο. Να τα. Και βούλτεψε ήταν. Έχουν περάσει 40 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα. Και δεν έχουμε τη βούλτεψη να διακόπτει κάποιον ο οποίος μιλάει. Ζητάμε συγγνώμη, δεν θα ξαναγίνει. Και αμέσως διορθώνουμε το σφάλμα.
1: Αρχίζοντας λοιπόν από την Εθνική Άμυνα, τι να πω, ότι δεν ήξερε ούτε ο υπουργός ότι μέσα στην Αιγελίτιδα ζώνη υπήρχε ένα ξένο ντρόν.
2: Ντροπή και που τα λέτε αυτά λοιπόν, στην τηλεόραση.
1: Όχι, όχι, δεν
2: και
1: είναι καθόλου.
2: Ανακοινώνεται με σαν κόμμα.
1: Ντροπή. Σας παρακαλώ.
2: Ναι, ναι.
1: Μην με διακόπτετε.
2: Όχι να διακόπτω.
1: Ήξερα, λοιπόν,
2: λίγο το εθνικό
1: ξέρουμε.
2: Θέμα δεν σας ενδιαφέρει.
1: Μα ποιο εθνικό, ότι δεν ξέρουμε αυτή τη
2: αφήστε
1: στιγμή.
2: Αφήστε να γίνει η δουλειά με τον τρόπο. Δεν την κάνετε εσείς.
1: Ποιανού είναι, ποιανής χώρας είναι.
2: Ξέρουμε, όλα τα ξέρουμε.
1: Τα ξέρουμε.
2: Εσάς δεν σας ενημέρωσε.
1: Δεν είμαστε στην Κόρινθο να σας ενημερώσει.
2: Θα στείλουμε κάποια στην Κόρινθο να σας ενημερώσει.
1: Όχι στην Κόρινθο, αφήστε την Κόρινθο. Δεν ξέρετε την Κόρινθο και τα προβλήματά τη. Αφήστε την Κόρινθο. Κοιτάξτε την Αθήνα.
2: Εμείς βλέπουμε τι ψηφίζει.
1: Αλήθεια τι ψήφιζε η Κόρινθος και τον πόνους των 50 ευρώ πήγε στη Νέα Δημοκρατία να ξέρετε.
2: Γιατί εσείς όταν το είχατε δεν το παίρνατε.
1: Το οποίο δεν ξέρω τι θα γίνει στην πορεία. Όχι, αλλά με άκουσα πριν και πρέπει να σχολιάσω. Ότι πάμε τέλεια στην εξωτερική πολιτική.
2: Τέλεια πάμε,
1: ναι. Υπάρχουν
2: και στα εθνικά και στο εξωτερικό.
1: Το ΠΑΣΟΚ παραδοσιακά τα θέματα της
2: εξωτερικής πολιτικής. Τα είδαμε στη συμφωνία της
1: Μερμανίδης
2: και του Ελσίνκη.
1: Ναι, αλλά δεν θα σταματήσω να μιλάω.
3: Ελάτε.
2: Τι θέλετε να πείτε τώρα.
1: Ότι θα μιλάω πάνω όσα με διακόπτετε, αυτό λέω.
2: Αλήθεια. Εσείς πριν που μιλάγατε, τι κάνατε.
1: Δεν μίλησα.
2: Δεν μιλήσατε.
1: Σταμάτησα.
2: Το ΠΑΣΟΚ, το εθνικό κόμμα που έκανε τη συμφωνία της Μαδρίτης και του Ελσίνκη.
1: Θαυμάστε.
3: Κυρία Βούλτεψη, σε παρακαλώ.
2: Εδώ είναι. Μαδρίτη και Ελσίνκη.
1: Δεν σταματάει. Λοιπόν, το ότι έχει αποτύχει 7 χρόνια διακυβέρνηση.
2: Τι θέτει και όλη μέρα βρίζεται.
1: Ποιος βρίζει.
2: Συμμορία, μαφία. Τι θετική είναι
1: μιλάω
2: αυτή η ατζέντα.
1: Τώρα. Αν μιλάω αλλά εγώ θα ακούσετε αυτά που λέω.
2: Ο αρχηγός σας έτσι λέει.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει
2: Τσουκαλάς
1: αυτά.
2: Έτσι λέει.
1: Ο κύριος Τσουκαλάς λέει αυτά που θέλει.
2: Δεν
1: θα κρίνω εγώ τι λέει ο κύριος Τσουκαλάς.
2: Όλη μέρα βρίζεται.
1: Μιλάω εγώ ως Κατερίνα Ταγαράφη.
2: Α, καλά. Ωραία. Λοιπόν, είναι η Κατερίνα Ταγαράφη. Δεν είναι ο Ανδρουλάκης.
1: Εγώ παρούσα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έχει μεγάλες επιτυχίες παντού σε όλο τον κόσμο. Σοφία Βούλτεψη, Σοφία τη λένε περισσότεροι. Μία της επιτυχίες ήταν ο Ντίν Μάρτιν.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
8: Traction, κάθε Κυριακή, στις 2 και 10 το μεσημέρι, στο Star.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Διαδίδουν κάποιοι ότι δεν έχουμε τηλεφωνικό κέντρο. Τους απαντάω κοιτώντας στα μάτια. Το 212-212-4800 τι είναι, ρε. Τηλεφωνικό κέντρο είναι. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και ένα email. Σημείωσε το oner@alfaradio989.gr. Και Viber, 3 στα 3, 6-9-47-9-89-9-89, όλα εδώ. Και επειδή τα έχουμε όλα αυτά, να το ένα μήνυμα λέει: Γεια σου Βαγγέλη με τα ωραία σου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω, λέει, να σχολιάσει το επερχόμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας όπου θα βγουν τα μαχαίρια. Κάτσε ρε εσύ η Αποστόλη, αδερφέ μου. Τα μαχαίρια πάντα βγαίνουν όταν έχεις μια πίτα. Να σου πω, πες ότι έχεις μια πίτα, βασιλόπιτα ας πούμε, και έχει μέσα φλουριά, όχι ένα πολλά. Θα πάρεις ένα μαχαίρι να κόψεις και μετά έρχονται τα υπόλοιπα και τα μοιραζόμαστε. Ο Νίκος, μπράβο του, έχει μια ωραία ιδέα για τίτλο εκπομπής. Συγχαρητήρια, λέει, για την ωραία εκπομπή. Βρίσκομαι με τη Σοφία, τη βούλτεψη, έλα ρε τυχερέ, και λέμε να πιούμε έναν καφέ, αλλά δεν αφήνει το σερβιτόρο να πάρει παραγγελία. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά τα μηνύματα. Γκριντζάρο με μερικά θέματα. Ωραίο αυτό το γκριντζάρο. Είναι ένας κύριος ο οποίος είναι γύρω στα 50 ετών στον κόβο, πολύ και λίγο παραπάνω, αλλά επειδή θέλει να κάνει παρέα με την νεολαία, έχει πάει στη Face Κορδά και μιλάει τη γλώσσα των νέων.
10: Λες την ηλικία σου.
11: Τι λέω, ναι, βέβαια, είμαι 52.
10: Είσαι 52.
11: Είμαι 52.
10: Το καταλαβαίνεις ότι φαίνεσαι πολύ μικρότερος.
11: Καθόλου. Δεν νιώθω ξένιαλ, γιατί τυπικά είμαι ξένιαλ. Οι 74ηδες είμαστε ξένιαλ. Εγώ νιώθω Gen Z και προσπαθώ να είμαι Gen Z, που σημαίνει ότι όταν έχω Gen Z δίπλα μου, τη ρουφάω, της παίρνω την πληροφορία και κάνω brain hacking εκεί. Δηλαδή μπαίνω μέσα στο πώς σκέφτονται, τι κάνουν, αλλάζω συνήθειες, με αναπροσαρμόζω, κάνω αυτό που θέλω για να ανεβάζω ντοπαμίνη στον εγκέφαλο. Αλλιώς βαριέμαι.
12: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
9: Μη λες βαριέμαι ρε φίλε, να λες είμαι τεμπέλιαν, είναι πιο ωραίο, πιάνει. Ο Καϊφίας τραγουδάει σουρί. Πάρει για την τεμπελιά. Έλα πάμε, ο ύμνος μας.

αυτό είναι του Γιώργου Σουρή και το γράφει πάνω στο τάφο του. Σε αυτόν τον κόσμο το χαζό. Αχ, να γινόταν να μην ζω, μα δίχως να πεθάνω. Ο οποίος Γιώργος Σουρής, να πούμε ότι ήταν από τη Σύρο. Και μην βγει τώρα κανένας χατζής. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Μην βγει τώρα κανένας χατζής και πει ότι ήταν από την Πάτρα. Γιατί όλα τα έχουμε ακούσει, αυτό μας λείπει.

0: πήρε χθες τηλέφωνο στα αλήθεια η κυρία Λουκά και λέει: βάζει συνέχεια τον κλεωμένη, γιατί δεν παίζετε εμένα, γιατί με σαμποντάρετε, ποιος σε έχει βάλει. Και επειδή εγώ θέλω να κρατάω ίσες αποστάσεις, έχω την κυρία Λουκά, που βέβαια θα τη βγάλουμε εμείς, αλλά βγήκε σε μια αθλητική εκπομπή. Αθλητικά με τη Λουκά για να πει τι.
1: Αυτοί οι 200 στην Κασαριανή δεν είναι λεβέντες, δεν είναι ήρωες, είναι προδότες, εθνοπροδότες.
2: Δεν τρέπεσαι με αυτά που λες.
1: Τα χριστιανοί.
0: Μην ξεχνάμε ότι είναι και χριστιανοί, γι' αυτό τα λέει από αγάπη. Με μήνυμα που φέρνει τη χαρά. Μα στο κατηχητικό τα μάθε.

0: χαλάσει. Τι ακούμε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι των μεταξύ βγαίνουν και λένε ότι από αγάπη τα λέμε γιατί ενδιαφερόμαστε για το μέλλον σας. Και κάθεται τώρα και 200 ανθρώπους που τη λεβεντία των οποίων προσκύνησαν άπαντες όπου και να πρόσκειται και να λέει τέτοιους χαρακτηρισμούς. Τέλος πάντων, έχουμε τώρα ένα απόσπασμα για το οποίο θα κάνω μια εισαγωγή. Δηλαδή, αυτό το απόσπασμα δεν σχετίζεται με προσωπικές οπαδικές προτιμήσεις που νομίζω ότι είναι πασιφανείς. Το μεταδίδουμε για να επιβεβαιώσουμε μια αλήθεια που είναι και μεγάλη αλήθεια. Δηλαδή, ότι ο φανατισμός για μια ιδέα μπορεί να οδηγήσει στον ευτελισμό αυτής της ιδέας. Όποια είναι αυτή η ιδέα, ας πούμε, ένα ποδοσφαιρικό σωματείο. Και εξηγούμε. Ο Παναθηναϊκός έδινε αγώνα για να πάει στα play-off της EuroLeague. Ο φανατικός έχασε το στόχο. Τον αντικατέστησε με έναν άλλον, δηλαδή με την αγωνία για το αν θα παρευρεθεί στον τελικό ο πρόεδρος της ομάδας. Το αποτέλεσμα είναι αστείο και ταυτόχρονα λίγο θλιβερό.
1: Λοιπόν, πάμε να σας κάνω μια ανάλυση την οποία δεν έχει σκεφτεί κανένας ακόμα, μάλλον. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει φάει 3 αγωνιστικές τιμωρία από την Ευρωλίγα για την ασεμνή του συμπεριφορά, όπως δηλώσαν αυτοί. Και έτσι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα χάσει 3 αγωνιστικές. Χλεβάζουν, ζητοκραυγάζουν κάποιοι, αλλά λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Έρχεται η Τρίτη. Θα σκάσει μύτη εδώ πέρα στην Αθήνα η Βαλένθια με αυτοπεποίθηση και θα γίνει το 2-1. Τέλος η πρώτη αγωνιστική τιμωρίας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Αυτή μετά την Πέμπτη θα είναι με πολλή αυτοπεποίθηση οι Βαλεθιάνοι. Θα πούνε πάμε ρε να τους γυρίσουμε πίσω στην Ισπανία ρε, να κάνουμε την ανατροπή τη μεγάλη. Και κάπου εκεί θα πει ο Γιαννακόπουλος στα αυτή των δικών μας, τώρα παίξτε κανονικά να ξεμπερδεύουμε με δάφτους. 3-1 και σπιτάκι Βαλένθια. Τέλος και η δεύτερη αγωνιστική τιμωρίας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Μετά θα έρθει το Final Four. Όλοι θα χλεβάζουν και θα ζητοκραυγάζουν που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα μπορέσει να είναι στο Final Four. Αλλά είπαμε, δεν έχουν λογαριάσει με τον ξενοδόχο μαζί. Λογαριάζουν μόνοι τους. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα είναι στο γήπεδο. Θα είναι στη σουίτα πάνω. Θα παίξει με την ομάδα που θα τύχει ή με Ρεάλ ή με Χάπουελ. Θα τη σκουπίσει με συνοπτικές διαδικασίες. Α, τέλος και η τρίτη αγωνιστική στον ημιτελικό της τιμωρίας του. Τι έχουμε? Μετά έχουμε τελικό. Και τέλος η τιμωρία του Γιαννακόπουλου. Και θα είναι παρόν στον τελικό. Ο Δημήτρης. Τι έγινε Ευρωλίγκα? Δεν τα υπολογίσαμε σωστά?
0: Αυτά που λέτε, τι να τα πούμε. Θα τα πούμε στα αγγλικά ή μάλλον στα ψευτά αγγλικά, σαν αυτά που λέει ο Αντριάνο Σελεντάνο.

0: Γεια σου, Αντώνη. Καλό μεσημέρι μας εύχεται. Καλό μεσημέρι και σε σένα. Ευχαριστήθηκε πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται και έφτασε σε ένα σημείο να μην μπορεί να συγκρατήσει κάποια πράγματα ακούγοντας αυτό με τη Λουκά. Μακριά από εμάς. Στην αρχή της εκπομπής θα θυμούνται οι παρατηρητικοί ακροατές μας ότι αναφερθήκαμε στο κρουαζιερόπλοιο, όπου ήταν ένας κύριος bodyguard που ήξερε τι ακριβώς γίνεται με το κρουαζιερόπλοιο, ότι δεν είναι κρουαζιερόπλοιο, είναι στην πραγματικότητα εργαστήριο. Τι συμβαίνει με αυτό? Το ψάξανε κάποιοι άνθρωποι και μας δίνουν τα φώτα τους.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή γράφετε μαπ***ες στα social media για να μαζεύετε ακολούθους και να κάνετε ντόρο, ή αυτές τις μαπ***ες που γράφετε πραγματικά τις πιστεύετε, που είναι ακόμα χειρότερο.
2: Κρουαζιερόπλοιο με τον ιό. Πισίνες δεν έχει, μπαρ δεν έχει, έχει ένα σωρό λέμβους κάτω-κάτω. Γιατί δεν είναι κρουαζιερόπλοιο, είναι ερευνητικό σκάφος το οποίο μεταφέρει επιστήμονες. Και κάτι ξέφυγε.
1: Έψαξα και βρήκα το κρουαζιερόπλοιο. Αν γκουγκλάρεις λίγο το κρουαζιερόπλοιο με το όνομά του, θα βρεις την συγκεκριμένη σελίδα, η οποία είναι αυτή. Εγώ σου τη μετέφραζα τη σελίδα από το Google για να δεις το εξής. Το συγκεκριμένο λοιπόν πλοίο που θεωρείται κρουαζιερόπλοιο είναι ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο προορίζεται για ταξιδιώτες ειδικού τουρισμού, expedition όπως λέγεται. Είναι λοιπόν, όπως λέει, ευέλικτο, προηγμένο, καινοτόμο τουριστικό πλοίο στις πολικές περιοχές, πλήρως βελτιστοποιημένο για εξερευνητικά ταξίδια που σας παρέχουν την απόλυτη άμεση επαφή με την Αρκτική και την Ανταρκτική. Και αν δεν το κατάλαβες, να σου το πω και με απλά ελληνικά. Ένα πλοίο το οποίο δεν έχει πισίνες, δεν χρειάζεται να, να έχει πισίνες, γιατί και στην Αρκτική που πάει και στην Ανταρκτική δεν χρειάζεται την πισίνα. Είναι για ειδικό τουρισμό σε απομακρυσμένα μέρη. Ψάξ' το λίγο, αμάν πια, φτάνει.
3: Όλα τα ξέρω εγώ.
0: Μα τώρα κι εσύ πας και κάνεις έρευνες. Το λέγανε από την αρχή. Είναι κρουαζιερόπλοιο στις Άνδης. Δηλαδή στις Άνδης ήταν με πισίνες. Αλλά ο κύριος Κερόλας ξέρει τα πάντα. Επαγγέλλεται όπως ο προηγούμενος, ο πρώτος που ακούσαμε, τον bodyguard, είτε είναι υποψήφιος του Βελόπουλου, όπως ο Ποσειδώνας που ακούσαμε μέσα στο απόσπασμα.

γίνεται στον κόσμο, τι γίνεται στη χώρα μας, τι γίνεται ας πούμε στην Κίνα, τι γίνεται εδώ, έχουμε τίποτα πατίνια, έχουμε εξελίξεις πολιτικές, όλα θα τα μάθετε. Με σημερικανό μαγκαζίνο, Αλφα Radio 99, Λίνα Κλήτου πανέτοιμη, εμείς είμαστε πανέτοιμοι να φύγουμε, αύριο όμως θα είμαστε εδώ, στις επάλξεις. Άντε, γεια!

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης Ιέλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ηλένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιο και ο Βίκτορα Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ συμφώνησαν κατά τη σημερινή συνάντησή τους πως τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Ο Αμερικανός και ο Κινέζος Πρόεδρος συζήτησαν το πώς θα συνεχιστεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί σχετικά με τον τερματισμό της ροής των πρόδρομων χημικών ουσιών της φεντανίλης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στην αύξηση των κινέζικων αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων. Στη σύνοψη του Λευκού Οίκου δεν υπάρχει αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν, θέμα υψίστης σημασίας για την Κίνα. Συναγερμός κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Φουτζέιρα, στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τελεί υποκατάληψη και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Αναπόφευκτη θεωρεί την αύξηση τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών λόγω του ράλι στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούς. Την 5η, 21 Μαΐου, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι έχει συγηθεί στον Πρωθυπουργό η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 του μηνός. Αρχίζει αύριο το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εν μέσω διαφοροποίησεων παρετήσεων στο κυβερνών κόμμα και ενώ εντείνεται η φημολογία πως επικείται ανακοίνωση νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Στη δημοσιότητα, επιστολή 10 ιστορικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό μήνυμα πως η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση. Παρετήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη, Ιωάννα Γκελεστάθη. Μεταξύ, σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνης Γεωργιάδης κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι την περίοδο πριν από την υπαγωγή της χώρας στο πρώτο μνημόνιο, ακίνητό του μισθώθηκε από το τότε κτηματολόγιο με υπέρογκο ενίκιο. Σημειώνει πως πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνησης με κρατικά κονδύλια και αφήνει αιχμές για κεφάλαια του κυρίου Ανδρουλάκη σε τράπεζες του εξωτερικού, εγείροντας ζήτημα πολιτικής και ηθικής τάξης. Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η Χαριλάου Τρικούπη, χαρακτηρίζει τον κύριο Γεωργιάδη επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία, ενώ τον κατηγορεί πως επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά. Μήνυμα για τις παρενοχλήσεις Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, μιλώντας σε κοινή συνεδρίαση Επιτροπών της Βουλής, παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Αλίας και Οκεανών Κώστα Καδί. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα να βλέπουμε στο Αιγαίο τακτικές παρενόχλησης και παρακόλλησης πολύ συχνά μέσα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, διεμήνυσε. Υπέκυψε στα τραύματά της η 79χρονη, η οποία το πρωί παρασύρθηκε από φορτηγό Στάνο Πατήσια. Ανοιχτή μέχρι και τη Δευτέρα, 18 Πέμπτου, θα είναι η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα Χίος Πας και Κύθυρα Πας. Αφορά σε κουπόνια αξίας 300 ευρώ για διακοπές στη Χίο και 250 ευρώ για διακοπές στα Κύθυρα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν θα επισκεφτεί την Κίνα πολύ σύντομα και έχουν ήδη ολοκληρωθεί προετοιμασίες για την επισκεφή του, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Τέλος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως το στέλεχος του Χανταΐου που ανιχνεύτηκε στα 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους είναι αυτό των άνδεων, το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του συμφώνησαν πως τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, σημειώνεται ότι Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ συζήτησαν το πώς θα συνεχιστεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά στον τερματισμό της ροής των πρόδρομων χημικών ουσιών της φεντανίλης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και το πώς θα αυξηθούν τα κινέζικα προϊόντα και η ροή των κινέζικων προϊόντων στις αμερικανικές αγορές και στα, καθώς επίσης και τα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα. Στην σύνοψη του Λευκού Οίκου δεν υπάρχει αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν, θέμα μεγίστης σοβαρότητας για την Κίνα. Συναγερμός εντωμεταξύ σήμανε κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς όπως ανακοίνωσε Βρετανική Ναυτιλιακή Εταιρεία, ένα πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο 38 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Φουτζέιρα, στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τελεί υποκατάληψη και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν. Αναπόφευκτοι θεωρούν την αύξηση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη, καθώς το ράλι στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούς είναι απρόβλεπτο. Αρχίζει αύριο το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εν μέσω διαφοροποιήσεων, παρατήσεων στο κυβερνητικό κόμμα με την απουσία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή, αλλά και ενώ επίκειται ανακοίνωση νέου πολιτικού φορέα από τον επίσης πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Στην δημοσιότητα δόθηκε επιστολή 10 ιστορικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό μήνυμα πως η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση. Μέσα σε όλα ήρθε και η παρέτηση από τη Νέα Δημοκρατία της πρώην τομεάρχου προστασίας του πολίτη Ιωάννας Γκελεστάθη. Ο Γιώργος Ευγενίδης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ξεκινά αύριο. Ανοίγει τις πόρτες το αύριο το απόγευμα. Ο κύριος Μητσοτάκης βεβαίως νωρίτερα βρίσκεται στο Άχεν, στην Γερμανία, όπου είναι σήμερα κεντρικός ομιλητής στην απονομή του βραβείου Κάρλο Μάγνος, ένα ιστορικό βραβείο το οποίο αποδίδεται από τον τοπικό Δήμο και έχει βάλει, μάλλον συγγνώμη, έχει απονεμηθεί στο παρελθόν και στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Τώρα, να σου πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης μαζί με τον κύριο Μέρτς μιλούν για τον Μάριο Ντράγκη, τον άλλοτε κεντρικό τραπεζίτη της Ευρώπης και σημαντικό Ιταλό πολιτικό που χρημάτισε και πρωθυπουργός, ο οποίος μάλιστα έχει κάνει και μια ουσιαστική έκθεση η οποία αφορά το μέλλον της Ευρώπης και συζητείται από καιρού εις καιρών πάρα πολύ τακτικά και στα ευρωπαϊκά όργανα για τις προτεραιότητες που περιγράφει. Θα επιστρέψει ο κύριος Μητσοτάκης, καθώς το απόγευμα θα είναι παρόν στη Βουλή κατά την ομιλία που κάνει ο Νίκος Χριστοδουλίδης απευθυνόμενος στην Βουλή. Και αύριο είναι μέρα συνεδρίου, όπως το είπες. Αύριο ο κύριος Μητσοτάκης θα
0: έξω από ό,τι φαίνεται πάμε καλά στο εσωτερικό και στο πολύ εσωτερικό της κυβερνώσας παράταξης. Υπάρχει αναταραχή.
1: Αυτό που λες είναι σωστό, υπό την έννοια ότι εχθές ανακοινώθηκε η παρέτηση της τομεάρχη προστασίας του πολίτη της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Ιωάννη Γκελεστάθη. Να θυμίσω ότι η κυρία Γκελεστάθη είχε εκλεγεί βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στις πρώτες εκλογές του 2023 στο νότιο τομέα. Δεν είχε καταφέρει να διατηρήσει την έδρα της στις δεύτερες εκλογές, εξού και μέχρι τώρα δεν ήταν βουλευτής. Όμως η στοχοθεσία ήταν να είναι κανονικά υποψήφια σε εκλογές. Τώρα, η κυρία Γκελεστάθη εξέφρασε μία πικρία, θα έλεγα εγώ, με την χθεσινή της ανακοίνωση, μιλώντας για αξιακό και ψυχικό ρήγμα της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας και αυτής της ίδιας. Δεν θίγει ευρύτερο ψυχικό ρήγμα για την παράταξη, κυρία Γκελεστάθη. Το περιορίζει στη σχέση που έχει αυτή με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τυχαία η αναφορά. Η κυρία Γκελεστάθη είναι η κόρη του ιστορικού στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, του παλιού υπουργού Νίκου Γκελεστάθη, ο οποίος ήταν στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πολιτικός του σύμμαχος διαχρονικά. Και η κυρία Γκελεστάθη ήταν ένα πρόσωπο με αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, πολλά χρόνια από το περιβάλλον του και Επίσης, εθελόντρια ήδη το 2016, όταν ο κύριος Μητσοτάκης κατέβηκε για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας στα γραφεία της Χαλκοκονδύλη. Τώρα, η κυρία Γκελεσάφη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δραστηριοποιηθεί πολιτικά ξανά. Αυτό όμως που δεν έχει απαντηθεί μέχρι αυτή την ώρα είναι ποια είναι η πραγματική αιτία της παραίτησής της. Ποιο είναι αυτό το σημείο το οποίο έχει προκαλέσει τη ρήξη με την κυβερνώσα παράταξη. Και το λέω γιατί η ίδια, πέρα από τις νεφελώδεις διατυπώσεις αυτές, δεν έχει δώσει κάποια ουσιαστική απάντηση, ούτε έχει τοποθετηθεί δημοσίως πέραν της ανακοίνωσής της. Το Μέγαρο Μαξίμου δηλώνει άγνοια επισήμως. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο που ερωτήθηκε είπε ότι δεν γνωρίζει τους λόγους παραίτησής της. Κυβερνητικά στελέχη όμως μας λένε ότι τη ζητήθηκε η παραίτηση, δεν την κατέθεσε η κυρία Γκελεστάθη οικία βουλήση. Οπότε κάπου εκεί είμαστε. Το Μέγαρο Μαξίμου αποσυνδέει δηλαδή την παραίτηση της κυρίας Γκελεστάθη από ευρύτερες πολιτικές επιδιώξεις, από το υποσκέψιν κόμμα του κυρίου Σαμαρά ή από το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Το λέω, δείτε, φαίνεται σενάρια τα οποία ακούγονται στο παρασκήνιο. Από την άλλη, σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία φιλοξενείται ένα κείμενο 10 πρώην υπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, κάποιοι εκ των οποίων όμως έχουν αποχωρήσει εδώ και χρόνια από την κυβερνώσα παράταξη, άλλοι όχι, πρέπει να πω, κάποιοι άλλοι παρέμεναν ή παραμένουν ακόμα ενεργά κομματικά μέλη της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι λένε ότι όλο και περισσότεροι πολίτες σήμερα αισθάνονται πολιτικά άστεγοι, βλέπουν ότι η ιστορική συνέχεια της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξη έχει τραυματιστεί βαθιά και αντιλαμβάνονται ότι το σημερινό σύστημα εξουσίας δεν μπορεί πλέον να εκφράσει τις αρχές, τις αγωνίες και τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Γι' αυτό και η ανάγκη για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση αναδύεται πλέον μέσα την ίδια την κοινωνία. Μια έκφραση που θα αποκαταστήσει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, θα ενώσει υγιείς δημιουργικές δυνάμεις του τόπου και θα επαναφέρει στο προσκήνιο την εθνική ευθύνη, την αξιοκρατία, τη δικαιοσύνη, την παραγωγική Ελλάδα και την θεσμική σοβαρότητα. Πριν από λίγο ερωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για αυτή την επιστολή που δημοσιεύει η εφημερίδα Δημοκρατία. Έτυχε να δω κάποια από τα ονόματα λόγω δουλειάς, είπε ο κύριος Μαρινάκης, και πράγματι προκαλεί εντύπωση να μιλούν ορισμένοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, όταν στο παρελθόν μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα. Κάποιοι μάλιστα συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ με στόχο να πέσει τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρεται, θα έλεγα, στην περίπτωση του κυρίου Χριστού Ζώη. Ο κύριος Ζώη ήταν πρώην βουλευτής και στέλεχος των κυβερνήσεων του Κώστα Καραμανλή, όμως χρημάτισε μετά τη διαγραφή του το 2011 ηγετικό και ιδρυτικό στέλεχος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων του Πάνου Καμένου και μετά του κόμματος Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό, που είχε ιδρυθεί με τον Βίρονα Πολύδωρα και κατέβηκε σε εκλογές το 2014. Εδώ πράγματι ταιριάζει το κοίτα ποιος μιλάει, είπε ο κύριος Μαρινάκης, λέγοντας ότι κανείς δεν είναι ο απόλυτος εκφραστής των Νεαδημοκρατών, πέρα από τους ανθρώπους που υπηρετούν διαχρονικά την παράταξη. Ας αφήσουμε λοιπόν ήσυχη την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας και σεβαστούμε εκείνους που αγωνίστηκαν πραγματικά για τις ιδέες τους, χωρίς να κάνουν κατάχρηση της ιστορίας και της προσφοράς της παράταξης, υπογράμμισε ο κύριος Μαρινάκης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι. Σκληρή κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, σε ανάρτησή του Υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι την περίοδο πριν από την υπαγωγή της χώρας στο πρώτο μνημόνιο, ακίνητό του μισθώθηκε στο τότε κτηματολόγιο με ένα υπέρογκο ενίκιο. Σημειώνει πως πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνησης με κρατικά κονδύλια και αναφέρεται σε συνολικό ποσό ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να έχουν καταβληθεί διαχρονικά από το δημόσιο. Ο κ. Γεωργιάδης αφήνει αιχμές για το ακεφάλαια του κ. Ανδρουλάκη σε τράπεζες του εξωτερικού, εκείροντας ζήτημα πολιτικής και ηθικής τάξης. Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η Χαριλάου Τρικούπη, χαρακτηρίζοντας τον κ. Γεωργιάδη επαγγελματία λασπολόγο, εντεταλμένη υπηρεσία, τον κατηγορεί πως επιχειρεί να βουτήξει στο βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στην διαφθορά. Νωρίτερα παρενέβη στο θέμα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Όπως είπε, ούτε ο Υπουργός Υγείας ούτε η κυβέρνηση θέτουν θέμα νομιμότητας. Ο κύριος Γεωργιάδης, όπως και εγώ, δεχόμαστε επιθέσεις γιατί βγαίνουμε και μιλούμε, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Και από ό,τι φαίνεται, Αντώνη Αντωνόπουλε, καλό μεσημέρι. Αυτή η κόντρα θα έχει και συνέχεια.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης και το ΠΑΣΟΚ είναι μια σχέση ανύπαρκτη, θα λέγαμε, πόσο μάλλον μετά τα σημερινά. Λοιπόν, είναι Νίκος Ανδρουλάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είναι σε μια τροχιά με τοπική σύγκρουση με σπασμένα τα φρένα. Αφορμή λοιπόν, όπως είπες, ήταν ένα δημοσίευμα καταρχάς που αφορούσε το ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης και την εκμίσθωσή του στο δημόσιο. Ο Υπουργός Υγείας.
0: Ξεκαθαρίζουμε ότι αυτό το σχολίασε ο κύριος Γεωργιάδης επί τη βάση του δημοσιεύματος. Δεν έκανε την ανάρτηση ο κύριος Γεωργιάδης όπου γνωστοποιούσε τα περιστατικά.
2: Όχι, όχι, ο κύριος Γεωργιάδης δεν έκανε καμία αποκάλυψη. Έκανε ένα, ανήρτησε το σχετικό ρεπορτάζ και σχολίασε. Λοιπόν, επεσήμανε πως το ακίνητο που έχει στην κατοχή του ο κύριος Ανδουλάκης έχει νοικιαστεί από το ελληνικό δημόσιο και έχει πληρωθεί σήμερα με 1,2 εκατομμύρια ευρώ, καταλήγει σε αυτή την εκτίμηση και το δημοσίευμα. Στην ανάρτησή του αναρωτιέται αν όλα αυτά είναι νόμιμα και ηθικά και τον καλεί πριν κατηγορήσει κάποιον άλλον να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε όπως είναι φυσικό με πολύ σκληρή γλώσσα στον Άδων Γεωργιάδη, προαναγγέλει μηνύσεις και τονίζει πως η συκοφαντία και η πολιτική αλητεία έχουν κοντά πόδια.
0: Τώρα, τη μήνυση θα την κάνει προς το έντυπο, προς το Γεωργιάδη ή και προς τους δύο? Το έχουν διευκρινίσει?
2: Νομίζω ότι σε πρώτη φάση, γιατί το ρεπορτάζ είναι ρεπορτάζ, αλλά φαντάζομαι ότι η αναπαραγωγή του με το σχολιασμό μάλλον θα κατευθυνθεί προς τον κύριο Γεωργιάδη. Υπάρχει και απάντηση από τον Κώστα Τσουκαλά, γιατί έχει μεσολαβήσει, όπως καταλαβαίνεις, ένας πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Και στην τελευταία.
0: Και οι δύο πλευρές χρησιμοποιούν οξύτατους χαρακτηρισμούς.
2: Πολύ σωστά. Και μάλιστα η τελευταία τώρα του Κώστα Τσουκαλά, εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, καταλήγει λέγοντας, απαντά στο ερώτημά σου, επειδή θα λογοδοτήσετε, αναφέρεται στον Άδων Γεωργιάδη, στη δικαιοσύνη, μην εκτίθεστε περαιτέρω. Τώρα, να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Λοιπόν, σύμφωνα με τα έγγραφα που δημοσίευσε η ιστοσελίδα Μόνο News, η υπόθεση ξεκίνησε το 2009, όταν αποφασίζεται η μίσθος κτηρίου 773 τετραγωνικών μέτρων για να στεγαστούν οι υπηρεσίες του κτηματολογίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι στη θέση τρυπητή της συνοικίας Κατσαμπά επί της οδού Μετεώρο. Αποτελείται από υπόγειο 257 τετραγωνικών, ισόγειο ανάλογα και 257 και πρώτο όροφο 257. Έχει, όπως λέει και το ΠΑΣΟΚ, και ένα χώρο στάθμευσης 2,5 στρεμμάτων, το οποίο αυτό το κάνει ακόμα πιο ελκυστικό. Το μίσθωμα που συμφωνήθηκε είναι 10.000 ευρώ μηνιαίο, δηλαδή είναι περίπου 12,9 ευρώ το τετραγωνικό. Το 2011 το ακίνητο αυτό πέρασε στον Νίκο Ανδουλάκη μέσω γονικής παροχής και το 2013 ολοκληρώθηκε πλήρης μεταβίβαση με παρέτηση του πατέρα του από την επικαρπία. Αυτά υποστηρίζει το ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ο άμεσος ωφελούμενος της σύμβασης αυτή και από το 2022 εμφανίζεται ως ο αντισυμβαλόμενος με το ελληνικό δημόσιο. Εκτιμάται πως από το 2010 μέχρι σήμερα έχει σφραχθεί από το δημόσιο περίπου κοντά στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ από τη μίσθωση αυτή του ακινήτου, σύμφωνα πάντα και με το ρεπορτάζ το οποίο έχει δημοσιεύσει και τα σχετικά έγγραφα. Τώρα, ο Υπουργός Υγείας λοιπόν στην ανάρτησή του κατηγόρησε τον Νίκο Ανδριμπλάκη ότι αυτός κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάκτυλο ως διαπρίσιος κίνησης της ειδικής, αλλά πλέον αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει. Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ τον χαρακτήρισε λάσπο λόγο, υποστήριξε ότι όλα τα σχετικά με την ενοικίαση του ακινήτου και την ανακαίνιση του κτηρίου είναι απόλυτα νόμιμα και διαφανή, και βεβαίως την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Νέα ανάρτηση από τον Υπουργό Υγείας που έκανε λόγο για γελή ανακοίνωση που δεν απαντάσε σε τίποτα απολύτως και στο επόμενο βήμα ζητώντας από τον κύριο Ανδρουλάκη να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με όλες τις συμβάσεις και τα εκατομμύρια που, όπως λέει, πήρε από το δημόσιο για να τα δουν όλα αυτά με διαφάνεια. Και αναρωτιέται, δεν πιστεύω, λέει, να έχει κανείς αντίρρηση από το ΠΑΣΟΚ. Πολύ σκληρή απάντηση από τον Κώστα Τσουκαλά, που τον χαρακτηρίζει πολιτικό τυχοδιώχτη, ο οποίος πανικόβητος τώρα αναγνώρισε την νομιμότητα και τη διαφάνεια όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών που μέχρι πριν λίγο παρουσίαζε ως ύποπτες και σκανδαλώδεις. Και απαντά και στους υπενθυμούς του κ. Γεωργιάδη για τους λογαριασμούς του στο εξωτερικό και καταλήγει λέγοντας ότι δεν έχει πάτο το βαρέλι της ιδεότητας του κ. Γεωργιάδη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που υιοθετεί τα ψεύδι και τη συκοφαντία.
0: Λοιπόν, Αντώνη, έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Εγώ θα σου ζητήσω να μείνεις μαζί μας. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε να ακούσουμε και τον κύριο Γεργιάδη και τον κύριο Μαρινάκη επί όλων αυτών τα οποία μας ανέφερες. Και μετά να δούμε και τις δραστηριότητες της Βουλής, γιατί έχει πολύ ψωμί από εκεί. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι.
3: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά.

0: Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
1: Περιτώ. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Δεν σε καταλαβαίνω.
1: Κέντρο Σιδήρου, στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μα τρεφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε. Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου, στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε. 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
3: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
4: Ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας και Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος επιτέθηκε στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.
5: Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Μαδέου στο Καστελόριζο.
6: Ναι.
5: Πρώτο μνημόνιο περικοπές μισθών και συντάξεων. Πασόκ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικός έλεγχος του ΠΑΣΟΚ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Εννοείται και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε, φωτογραφικά προφανώς, να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι Ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο, με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να μπει το κτηματολόγιο, έχει πράξει μέχρι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
6: Μέσα στα 16 χρόνια.
5: Μέσα στα 16 χρόνια.
6: Νόμιμα.
5: Νομιμότατα.
6: Ναι.
5: Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχει πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο. Άρα λοιπόν, κ.
4: Ανδρουλάκη.
5: Επειδή το κουράζει το δάχτυλο και το παίζει πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος. Και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες τα άφησε, δεν το άφησες εδώ.
4: Έντονη κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ερωτηθεί σχετικά με την υπόθεση που αφορά στο ενίκιο ακινήτου, το οποίο ανακοινήθηκε με κρατικά χρήματα. Πάμε να τον ακούσουμε.
7: Επειδή είδα και την απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, ούτε ο Υπουργός Υγείας, όπως απάντησε στη συνέχεια, επαναλαμβάνοντας αυτά που είπε στην αρχή, ούτε εμείς. Ούτε εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, δεν θέτουμε ζήτημα νομιμότητας. Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό δεν θα το πούμε εμείς, δεν είμαι εγώ αρμόδιος, ούτε η κυβέρνηση έχει τέτοια αρμοδιότητα. Σίγουρα η ίδια η συμπεριφορά του κ. Ανδρουλάκη, η ρητορική του, οι επιθέσεις που κάνει και ο ίδιος και οι συνεργάτες του, το ΠΑΣΟΚ όπως έχει γίνει επί των ημερών του, η ρητορική δηλαδή που χρησιμοποιεί το κόμμα, είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία, όλα αυτά είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία με αυτό το οποίο διαβάζουμε στο σημερινό δημοσίευμα. Και ναι, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική για διάφορες υποθέσεις, αμφισβητώντας πάρα πολλές φορές αποφάσεις της δικαιοσύνης, με μια πολύ επιθετική ρητορική, να εισπράττει αυτά τα ποσά, ενώ είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να εισπράττει αυτά τα ποσά από το δημόσιο, πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ, και επιθυμεί να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά το ξαναλέω, τα ερωτήματα αυτά γεννώνται πολύ παραπάνω αν βάλει κανείς δίπλα σε αυτά το πώς έχουν αντιμετωπίσει αντίστοιχα θέματα στο ΠΑΣΟΚ. Σκεφτείτε το σημερινό δημοσίευμα να αναφερόταν στον Πρωθυπουργό ή σε κάποιον υπουργό ή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να δημιουργούσαν και καμία άλλη επιτροπή για να καταδικάσουν τη συμπεριφορά αυτή του οποιοδήποτε κυβερνητικού στελέχου. Σκεφτείτε, εδώ μιλάμε για τον επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ. Ως προς το σκέλος της αντίδρασης και της απάντησης, και εδώ γεννώνται πάρα πολλά θέματα. Καταρχάς, δέχεται για άλλη μια φορά έτσι μια επίθεση ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως έχω δεχτεί και εγώ πάρα πολλές επιθέσεις, γιατί πολύ απλά βγαίνει και τα λέει. Βγαίνει και μιλάει. Εδώ λοιπόν το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει την κίνηση νομικών διαδικασιών. Εδώ πρέπει πρώτα να μας διευκρινίσει εάν θα στραφεί κατά του μέσου, του δημοσιογράφου ή και κατά του.

0: Άδωνη Γεωργιάδη. Στη δεύτερη περίπτωση, ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως επανέλαβε στην απάντησή του, δεν έθεσε κανένα νομικό ζήτημα. Και απορώ γιατί αντέδρασε έτσι το Πασόκ.
1: Επιστρέφουμε στον καλό συνάδελφο τον Αντώνη Αντωνόπουλο, γιατί την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα σε δύο ημερομηνίες, 21 και 22 Μαΐου, τα βλέμματα όλων θα είναι στραμμένα στο Κοινοβούλιο, γιατί έχουμε και το θέμα της προανακριτικής για τους δύο υπουργούς, πρώην υπουργούς, υπουργό και υφυπουργό της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για τη συζήτηση με την, για τις υποκλοπές.
2: Πολύ σωστά. Στις 21 Μαΐου, Κωνσταντίνο και Λένης, θα έχουμε άλλου τύπου γιορτές στην Ολομέλεια, γιατί κλείδωσε η συζήτηση για την πρόταση που έχουν καταθέσει ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά μαζί ΠΑΣΟΚ μόνο του, για την πρόταση σύσταση προανακριτικής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή. Να σου πω ότι αυτό έγινε σήμερα γνωστό από τη διάσκεψη των Προέδρων. Να θυμίσουμε ότι δικαίωμα ομιλίας έχουν τα πρόσωπα για τα οποία θα ζητηθεί η σύσταση της προανακριτικής, αλλά έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν να τοποθετηθούν μέσω υπομνήματος. Πάντως, από την κυβέρνηση έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν υπάρχει λόγος για να εγκριθεί μια τέτοια πρόταση από τη στιγμή που με όσα είχε πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, από την επισκόπηση που πραγματοποίησε η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία που να οδηγούν στην αποδοχή ούτε του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ ούτε του κοινού αιτήματος ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν δεδομένα που να στοιχειοθετούν προκαταρκτική εξέταση. Άρα, όπως καταλαβαίνουμε, θα είναι μια πολύ έντονη συνεδρίαση που στο τέλος όμως δεν θα έχει το, όπως όλα δείχνουν, τουλάχιστον μπορούμε να πούμε, αλλά δεν το ξέρουμε, αλλά όπως όλα δείχνουν δεν θα έχει δεν θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες αντιπολίτευσης. Τώρα, να βάλω ένα αστερίσκο για την 22 Μαΐου, την επομένη δηλαδή, διότι αυτό αποτελεί την εισήγηση του Προέδρου της Βουλής προς τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι, θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός μετά το συνέδριο να δώσει απάντηση σε αυτό από
2: σωστά,
1: με βάση το ρεπορτάζ.
2: Πολύ σωστά. Αυτό υπήρξε μια επικοινωνία του Προέδρου της Βουλής με τον Πρωθυπουργό. Του πρότεινε να γίνει συζήτηση την επομένη της προανακριτικής, 22 Μαΐου. Ωστόσο όμως θα πρέπει να περιμένουμε το νεύμα του Πρωθυπουργού. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα το ξέρουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου, όπου θα έχει πάλι διάσκεψη των Προέδρων για να συζητηθούν τα διαδικαστικά.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Καλό μεσημέρι. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Στο νοσοκομείο Παίδων εξακολουθούν να βρίσκονται τα 6 ανήλικα παιδιά που εντοπίστηκαν το βράδυ της Τρίτης εδώ μας στο Περιστέρι έπειτα από καταγγελία που έγινε στις αρχές. Τα παιδιά είναι ηλικίας από 3 έως 11 ετών, παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις και να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας τους μετά τη διαπίστωση των σοκαριστικών συνθηκών διαβίωσής τους. Όπως έχει γίνει γνωστό, τα ανήλικα ζούσαν σε ένα δώμα 47 τετραγωνικών μέσα σε ακαθαρσίες και σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για τη φιλοξενία των παιδιών, γεγονός που οδήγησε και στη σύλληψη των γονιών τους. Σε βάρος του ζευγαριού σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ παράλληλα εξετάζονται επόμενες κινήσεις των αρμοδίων κοινωνικών υπηρεσιών για την προστασία των παιδιών. Η Ελένη Λαζάρου παρακολουθεί το θέμα. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Είναι σοκαριστικές οι περιγραφές των αστυνομικών, οι οποίοι λένε ότι όταν μπήκαν μέσα στο δώμα και αντίκρισαν αυτές τις συνθήκες, δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν το φύλο των παιδιών από την άθλια εμφάνιση που είχαν τα ανήλικα.
4: Πραγματικά δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί το βράδυ της Τρίτης όταν μπήκαν στο δώμα της οικογένειας στο Περιστέρι μετά από μια ανώνυμη καταγγελία η οποία οδήγησε στην αποκάλυψη ενός εφιαλτικού σκηνικού. Η καταγγελία, η οποία ήταν ανώνυμη και δεν ήταν η πρώτη, ανέφερε ότι τα παιδιά δεν φροντίζονταν όπως πρέπει και δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, όπως είπες και εσύ, είδαν ότι τα παιδιά ζούσαν μέσα σε άθλιες συνθήκες, σε ένα δώμα 47 τετραγωνικών ζούσαν τα 6 παιδιά από 3 ως 11 ετών, πολλά από τα οποία ήταν υποσιτισμένα. Ήταν το σκηνικό τελείως ακατάλληλο, οι συνθήκες άθλιες, υπήρχαν ακαθαρσίες, περιτώματα, σκουπίδια, δηλαδή είναι ένα τελείως ακατάλληλο περιβάλλον για να ζουν και να μεγαλώνουν παιδιά, και οι δύο γονείς, δηλαδή 8 άτομα μέσα σε 47 τετραγωνικά, ότι τα παιδιά διαπίστωσαν ότι δεν πήγαιναν σχολείο, ενώ οι καταγγελίες αφορούσαν και ανέφεραν ότι τα παιδιά έχουν και παραβατική συμπεριφορά. Αμέσως συνελήφθησαν οι γονείς για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Χθες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Τους επιβλήθηκε ποινή 16 μηνών στον καθένα, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Τα παιδιά παραμένουν, όπως είπες και εσύ, στο παίδον και υποβάλλονται σε εξετάσεις. Πάντως αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι υπήρχαν άλλες και άλλες καταγγελίες στο παρελθόν. Έγιναν τουλάχιστον δύο στο χαμόγελο του παιδιού το Φεβρουάριο του 2025 και το Μάρτιο του 2026, που ανέφεραν τα ίδια πράγματα που ανέφερε και η τελευταία καταγγελία, ότι δηλαδή τα παιδιά είναι παραμελημένα και δεν πηγαίνουν σχολείο, ενώ και το 2021 είχε γίνει και άλλη καταγγελία στις αρχές απευθείας, όχι στο χαμόγελο του παιδιού, και τότε μάλιστα τους είχε αφαιρεθεί επιμέλεια των παιδιών για τουλάχιστον 25 μέρες. Παρακολουθούνταν από ψυχολόγους τα παιδιά και ο ψυχολόγος μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και έπειτα έκρινε ότι θα πρέπει τα παιδιά να επιστραφούν στους γονείς τους. Η γιαγιά των παιδιών μίλησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Η γυναίκα είπε ότι οι γονείς φρόντιζαν τα παιδιά, τα τάιζαν, δεν τα κακοποιούσαν. Όταν ρωτήθηκε βέβαια αν τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο, είπε ότι αυτό είναι προσωρινό λόγω μιας μετακόμισης της οικογένειας. Ωστόσο αυτό διαψεύδεται από τις παλιότερες καταγγελίες που είχαν αποκαλύψει ότι και στο παρελθόν τα παιδιά δεν πήγαιναν στο σχολείο. Τα παιδιά λοιπόν παραμένουν στο παίδον και γίνεται έρευνα από τις κοινωνικές υπηρεσίες ποια θα πρέπει να είναι η τύχη του στο μέλλον, για το καλό των παιδιών πάνω απ' όλα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη Λαζάρου. Καλό μεσημέρι. Αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα και πέντε πλημελήματα είναι ο 58χρονος πιστολέρο της Καλλιθέας που άνοιξε πύρκα τα θαμόνων νυχτερινού μαγαζιού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η σύζυγος του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
5: Καλό μεσημέρι, και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή την απόφαση των δικαστικών αρχών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αποδίδει πάρα πολλά αυτά τα που έκανε στη μεγάλη ποσότητα αλκοόλ που έχει καταναλώσει. Εκεί, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ήταν ένα στέκι του. Το όπλο παραδέχεται ότι το έχει παράνομα. Να θυμίσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος στα ξημερώματα της Κυριακής μπήκε σε ένα νυχτερινό μαγαζί, μάλλον σε ένα μαγαζί, δεν είναι νυχτερινό, γίνονται κάμια μισή ώρα το πρωί, σε ένα κλαμπ τέλος πάντων που λειτουργεί και πρωί, με ένα ούζι, και πυροβόλησε την ιδιοκτήτρια, την οποία τραυμάτισε και αρκετά σοβαρά. Παραδέχεται λοιπόν ότι το όπλο το είχε παράνομα και υπήρχε και μια καταδίωξη εναντίον του. Δεν είχε, λέει, ανθρωποκτόνο πρόθεση, όμως το ένα κακούργημα το οποίο του αποδίδεται είναι της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αδίκημα. Και βεβαίως έχει και ένα δεύτερο σοβαρό αδίκημα που είναι επίσης κακούργημα, το γεγονός ότι κατέχει ένα υποπολιβόλο όπλο, εν προκειμένου το ούζι. Εδώ θα πρέπει να δώσω εξηγήσεις και πού βρήκε αυτό το όπλο. Αλλά με δεδομένο, όπως σας είπα, ότι λέει ότι το έχω παράνομα, οπότε δεν περιμένω να πει και πού το βρήκε. Θα μείνει στο το έχω παράνομα. Λοιπόν, περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή την απόφαση των δικαστικών αρχών. Πάντως ο ίδιος ήταν μόνος του πάνω στα ανακρατικά γραφεία. Ξέρω ότι ήταν συγγενείς του στο κτίριο που γινόταν η ανάκριση από κάτω. Τον είδαμε λίγο να αγκομαχά, να το πω έτσι, γιατί μάλλον έχει τραυματιστεί, δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Κάπου πονάει δηλαδή όταν τον είδαμε να σηκώνεται για να μπει στο γραφείο του ανακριτή. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος άνοιξε πυρ, πήρε ένα ούζι και άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας μια γυναίκα.
1: Απίθανα πράγματα, απίστευτα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Τασούλα Παπα-Νικολάου. Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα στην περιοχή των Αμπελοκήπων κοντά στο νοσοκομείο Ρίκος Δινάν μετά από αναφορές πολιτών για την παρουσία ενός ένοπλου άντρα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όμως η κατάληξη των ερευνών ήταν μάλλον απρόσμενη. Κατερίνα Μαστραντονάκη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Όλα λοιπόν ξεκίνησαν όταν, και δεν ήταν ένα και δύο τα τηλεφωνήματα που έπεσαν στην άμεση δράση, ότι γύρω, λέει, από το νοσοκομείο κινούνταν ένας ένοπλος άνδρας και αμέσως φυσικά, όπως ήταν λογικό, κινητοποιήθηκαν αρκετές ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Περιπολικά και μοτοσυκλετιστές της ομάδας βίας έφτασαν αμέσως στην περιοχή, καθώς τα πράγματα θεωρούσαν ότι ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνα. Απόκτησαν λοιπόν τους δρόμους και ξεκίνησαν εξονυχιστικές αναζητήσεις για τον ύποπτο άνδρα που κυκλοφορούσε με ένα μεγάλο όπλο, όπως είχαν αναφέρει χαρακτηριστικά όλοι όσοι τηλεφώνησαν στην άμεση δράση. Η αγωνία για αρκετή ώρα είχε παραμείνει στα ύψη, καθώς όπως σου είπα ήταν απίστευτες οι περιγραφές των μαρτύρων. Ωστόσο, μετά από 40 στα γύρω στενά, το μυστήριο λύθηκε, Λίνα, κυρίες και κύριοι, με έναν τρόπο που προκάλεσε ανακούφιση. Ο ένοπλος άνδρας εντοπίστηκε. Όμως αυτό που κρατούσε στα χέρια του Λίνα δεν ήταν κάποιο βαρύ πυροβόλο, αλλά μια τεράστια ομπρέλα, η οποία λόγω του σχήματος και του μεγέθους...
1: Αδιανόητα.
6: Ναι, παρέπεμπε σε οπλισμό. Όπως καταλαβαίνεις, εντάξει, οι αστυνομικοί, φαντάσου και την τρομάρα του ανθρώπου, έτσι, που του έπεσαν οι αστυνομικοί.
1: Πάντως καλό είναι ότι είναι ευαισθητοποιημένοι οι πολίτες και καταγγέλουν οτιδήποτε παράτερο ή επικίνδυνο θεωρούν ότι βλέπουν. Γιατί έχουν καταγράψει τα μάτια μας πολλά και περίεργα συμπτώματα τα τελευταία χρόνια.
6: Ακριβώς, Λίνα, και αυτό μου εξηγούσαν κάποια ανώτατη αστυνομική με τους οποίους μίλησα για αυτό το θέμα. Μου είπαν λοιπόν ότι ο κόσμος φαίνεται ότι έχει ευαισθητοποιηθεί με όλα όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό και γι' αυτό το λόγο, σου είπα, ήταν 3-4 τα τηλεφωνήματα και γι' αυτό το λόγο έγινε και μεγάλη κινητοποίηση. Ξέρεις, σκέψου τώρα ο κόσμος που τηλεφωνούσε στην άμεση δράση και έλεγε ότι βλέπουμε
1: σωστά,
6: έναν έλεγχο.
1: Και μην ξεχνούμε και από τη δική μας εμπειρία, ημών των δημοσιογράφων, Κατερίνα, ότι σε όλα τα μίντια, είτε αφορά ραδιόφωνο είτε τηλεόραση, οι πολίτες είναι οι καλύτεροι ρεπόρτερς. Μας ανοίγουν τα μάτια πάρα πολλές φορές και με σημαντικά θέματα.
6: Ακριβώς, Λίνα, ακριβώς όπως θα λες. Και αυτό είναι που ζητούν και οι αστυνομικοί, για να υπάρχει και μεγαλύτερη ασφάλεια. Να υπάρχει ενημέρωση και οι πολίτες να είναι ευαισθητοποιημένοι, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε. Δεν πειράζει, ας πήγαν για την ομπρέλα.
1: Δεν πειράζει, δεν χάρηκε ο κόσμος. Ναι, θα μπορούσε, ευτυχώς ήταν έτσι. Ωραίο, χαριτωμένος θα ήταν. Τώρα όμως ας αφήσουμε την ωραία διάθεση και πάμε σε ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας. Το πρωί στα Νοπατήσια, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.
6: Ακριβώς, Έλληνα, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου ήταν λίγο μετά τις 10 και 4 το πρωί, όταν κάτω από αδιαστήμουσες συνθήκες ένα μεγάλο φορτηγό όχημα παρέσυρε την 79χρονη γυναίκα που προσπαθούσε να διασχίσει στο δρόμο. Όπως δυστυχώς η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με τους πειραστικούς να ειδοποιούν έντρομοι το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έφτασαν άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε την άτυχη γυναίκα στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Όμως εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση ήταν μη ανατρέψιμη και εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν δυστυχώς το θάνατο της άτυχης γυναίκας. Τώρα, στο σημείο φυσικά ήταν αστυνομικοί δυνάμεις της τροχιάς για να διερευνήσουν τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία έχασε η άτυχη γυναίκα τη ζωή της.
1: Δυστυχώς είναι άλλο ένα θύμα στην άσφαλτο. Η πολιτεία κάνει ό,τι μπορεί, δάζοντας κάμερες, αυστηροποιώντας τις ποινές, λαμβάνοντας μέτρα. Είμαστε ασυνείδητοι οδηγοί, είμαστε απρόσεκτοι οδηγοί, είμαστε απλώς αγχωμένοι, δεν μπορώ να δώσω εξήγηση. Πάντως οι θυσίες στο βωμό της ασφάλτου δυστυχώς είναι πολλές, είναι μεγάλες.
6: Είναι πολλές και είναι και εξής αυτό που λένε ότι είναι ο όδικος θάνατος, Βεσίλινα. Δηλαδή υγιείς άνθρωποι που έχουν χρόνια ακόμα, δηλαδή αυτή η γυναίκα, μπέκα και κάποια παιδιά, εγγόνια. Τι ήταν υγιέστατη, να χάνεις τη ζωή σου έτσι. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε οδηγική συμπεριφορά.
1: Αυτό όχι, δεν έχουμε καμία παιδεία και εγώ πλέον αρχίζω και βάζω και ζητήματα αντίληψης στους οδηγούς. Δηλαδή, πέρα από τον τυφλοσούρτη της απόδοσης του διπλώματος οδήγησης, δεν ξέρω, πρέπει να αρχίσουν να βλέπουν και την ευφυΐα και την αντιληπτική ικανότητα των ανθρώπων που λαμβάνουν δίπλωμα, γιατί βλέπουμε πολλά τρελά περιστατικά καθημερινά στο δρόμο. Όλοι είμαστε υποκείμενοι σε κινδύνους.
7: Μου φαίνεται, Λίνα, ότι τα λες πολύ σωστά, ότι κάτι τέτοιο πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να το εξετάζει και η πολιτεία.
1: Το ρίχνω στον αέρα, το βάζω σε δημόσια διαβούλευση και παρακαλώ κάποιον από αυτούς που μας ακούνε και έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν ένα νέο πλαίσιο, δεν αρκεί μόνο να αυστηροποιείς τις ποινές. Πρέπει να λαμβάνεις και μέρημνα για το σε ποιους και πώς θα αποδίδεις διπλώματα.
7: Έτσι ακριβώς, γιατί όταν πιάνεις το τιμόνι πραγματικά είναι σαν να
1: έχεις ένα όπλο στα χέρια σου. Ακριβώς.
7: Ακριβώς.
1: Κατερίνα.
7: Να βάζουν και το μυαλό τους μπροστά.
1: Ας μας ακούσουν και ας έχουμε όλη την προσοχή μας στραμμένη στην οδήγηση, γιατί στοιχίζει ζωές. Σε ευχαριστώ θερμά.
7: Ακριβώς. Ευχαριστώ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
11: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της Μετρητής στο Παλαιοπωλείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπωλείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
12: Κάτι μαγικό σε καλεί. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και φαντασία. Ανακάλυψε τα θαύματα της φύσης και του νου. Ακόμη και ο σοφός Αϊνστάιν θα μαγευόταν από την περιέργεια και την ανακάλυψη. Το μυστηριώδες καλλιδοσκόπιο θα σε μαγέψει. Φαντάσου, ονειρέψου και αφέσου στη μαγεία. Στο Θέατρο των Αρσακίων των Σιτσίων Σχολείων Εκάλης, την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7. Μην το χάσεις. Το μυστήριο σε καλεί.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Με ανακοίνωσή του, το ΕΚΠΙΖΟ αναφέρεται στην απόφαση σταθμό από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για τη μηνιαία χρέωση της Εθνικής Τράπεζας σε καταθετικούς λογαριασμούς. Στον αέρα του Alpha Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, μίλησε για το συγκεκριμένο θέμα η πρόεδρος του ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου.
13: Μετά από 6 με 8 μήνες, όταν έγινε αντιληπτό αυτό το οποίο έκανε η Εθνική Τράπεζα, δηλαδή και άλλες τράπεζες το έχουν πραγματοποιήσει, στη συνέχεια επέβαλε δηλαδή μηνιαία χρέωση 80 λεπτά το μήνα στους λογαριασμούς απλού ταμιευτηρίου ή τρεχούμενος, έτσι χαρακτηρίζει, και τους έκανε προνομιακούς. Παρήχε κάποιες υπηρεσίες ότι μπορείς να πληρώνεις πάλι για εντολές ή μεταφορές για πληρωμή λογαριασμών σε διάφορους οργανισμούς και στο δημόσιο, δωρεάν. Αυτό το είχαμε ήδη. Άρα δηλαδή έκρινε το πολυμελές πρωτοδικείο της Αθήνας, όπου προσέφυγε η εκτιζόμενη αντιπροσωπευτική αγωγή, και να πω ότι είναι η πρώτη αντιπροσωπευτική αγωγή που κατατίθεται στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αποζημιωθούν οι καταναλωτές. Δηλαδή η συλλογική αγωγή δεν λέγεται πλέον συλλογική, ο θεσμός που έχουμε οι πιστοποιημένες ενός καταναλωτών, λέγεται αντιπροσωπευτική αγωγή. Θα παρακολουθήσουμε ασφαλώς την διαδικασία αν θελήσει να το κάνει, διότι θεωρούμε ότι είναι παράνομη αυτή η πρακτική της και δικαιωθήκαμε.
1: Έχουμε ένα σαφάρι της ΑΔΕ προκειμένου να εντοπίσει κρυφά εισοδήματα τουλάχιστον 20.000 φορολογουμένων. Ο Σταύρος Μονεβασιώτης θα μας πει ποιοι φορολογούμενοι έχουν μπει στο στόχαστρο και τι γίνεται με τις μαζικές διασταυρώσεις, τους ηλεκτρονικούς ελέγχους και τα χιλιάδες νέα καθαριστικά. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ουσιαστικά, Αλίνα, έχουμε σε πλήρη ανάπτυξη το νέο σχέδιο της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και, αν θέλεις, και ύποπτων αποκλήσεων μεταξύ δηλωμένων και πραγματικών οικονομικών στοιχείων. Με, όπως είπες και εσύ, τουλάχιστον 20.000 φορολογούμενους να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών. Η φορολογική διοίκηση ουσιαστικά τι κάνει? Ενεργοποιεί ένα εκτεταμένο δίκτυο ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και αυτοματοποιημένων ελέγχων, αξιοποιώντας σχεδόν τα πάντα. Τραπεζικά δεδομένα, κινήσεις POS, στοιχεία από ψηφιακές πλατφόρμες και πληροφορίες φυσικά από το σύστημα το My Data. Επίσης, θα πρέπει να σου πω ότι κατά προτεραιότητα ελέγχονται οι υποθέσεις εκείνες που κινδυνεύουν να παραγραφούν μέσα στο επόμενο έτος, μέχρι το τέλος.
1: Άρα,
14: 2026.
1: Αυτός ο αριθμός των 20.000 φορολογουμένων είναι δυνητικός. Δηλαδή, σε επόμενες χρήσεις θα δούμε να βγατίζει.
14: Ενδεχομένως να τον δούμε να βγατίζει, ας ευχηθούμε να τον βλέπουμε να μειώνεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή με ρώτησες ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο, θα σου έλεγα ότι μπαίνουν όλοι όσοι αποδεικνύεται ότι είτε έχουν λερωμένη τη φωλιά τους, είτε έτσι φαίνεται, γιατί κάτι δεν έχουν κάνει σωστά. Δηλαδή, θα ελέγχονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά ή πρόσθετες αποδοχές. Φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό που δεν τα εμφανίζουν, αλλά παρόλα αυτά οι κινήσεις στο τραπεζικό σύστημα φαίνονται. Ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι δεν δήλωσαν ενίκεια ή εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, όταν οι ενοικιαστές τα έχουν δηλώσει ή όταν οι πλατφόρμες έχουν δώσει στοιχεία πληρωμών. Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ εσόδων και τραπεζικών κινήσεων. Δηλαδή στοιχεία που έχουν διασταυρωθεί και είναι πραγματικά επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα κάποιες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών, προμηθευτών, και αυτό δημιουργεί ένα θέμα. Και φυσικά οι υποθέσεις του φόρου προσθέμενης αξίας με ενδείξεις εικονικών συναλλαγών. Η ενδοκινητική απάτη σε αυτές τις περιπτώσεις, ο έλεγχος μάλιστα θα πάει και σε βάθος χρόνου, γιατί ανάλογα και με το ύψος του ποσού το οποίο ενδεχομένως κάποιος έχει αποκρύψει, μπορεί να χαρακτηριστεί και ποινικό και μπορεί να έχει και άλλες εξελίξεις. Άρα ουσιαστικά στο στόχαστρο βρίσκονται ιδιαίτερα περιπτώσεις όπου οι δαπάνες ή οι τραπεζικές κινήσεις εμφανίζονται δυσανάλογες σε σχέση με αυτά που εμφανίζεις εσύ στην τράπεζα. Φυσικά από το κόστος θα περάσουν και τα ακίνητα. Δίνεται μια ιδιαίτερη βαρύτητα στην αγορά των ακινήτων. Κάποια στιγμή θα συζητήσουμε και το θέμα με την Golden Visa και με διάφορα πράγματα που έχουν εντοπιστεί εκεί. Οι ελεγκτές εξετάζουν δηλώσεις μεταβίβασης, βονικές παροχές, κληρονομίες, αγορές ακινήτων και στοιχεία, αυτό ψάχνουν να βρουν, που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωμένα οικονομικά δεδομένα των φορολογουμένων. Δεν μπορεί να πουλάς κάτι το 300.000 ευρώ και να μην εμφανίζεις την αντίστοιχη δαπάνιος έσοδο, να μην έχει αποδοθεί ο σωστός φόρος ή εν πάση περιπτώσει να το εκμεταλλεύεσαι και να εισπράττεις από εκεί πόρους τους οποίους δεν τους εμφανίζεις πουθενά. Ήδη έχουν εντοπιστεί χιλιάδες περιπτώσεις μέσα σε αυτές τις 20.000. 20.000 δεν είναι όλοι μελερωμένοι τη φωλιά τους, αλλά είναι εκείνοι οι οποίοι υπάρχει κάποια ένδειξη και μένει να αποδειχθεί στο τέλος. Αλλά ήδη έχουν εντοπιστεί χιλιάδες περιπτώσεις φορολογουμένων που απέκτησαν ακίνητα χωρίς να εμφανίζεται αντίστοιχη δαπάνη στις φορολογικές τους δηλώσεις, ούτε και το αντίστοιχο έσοδο στα προηγούμενα χρόνια. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, Λίνα, θα ξαναπούμε εμείς ότι αυτό το νέο μοντέλο ελέγχων που βασίζεται και σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και σε στοιχεία ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, όλα αυτά πλέον διαμορφώνει ένα ασφυκτικό κλειό ή αν θέλεις ένα επιτέλους φίλτρο από το οποίο δύσκολα μπορεί κάποιος να ξεφύγει. Στο τέλος το κατακάθι θα πιαστεί.
1: Αυτό είναι που έχει σημασία για να μην αισθάνονται οι συνεπείς απλώς η χρήσιμη λύθη του συστήματος, το λέω και το ξαναλέω, κάποια στιγμή και για τους συνεπείς θα πρέπει να βρει έναν τρόπο επιβράβευσης η πολιτεία.
14: Πολύ σωστά, θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Σε ευχαριστώ, Σταύρο Μονεβασιώτη. Μήνυμα για τις παρενοχλήσεις Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, μιλώντας σε κοινή συνεδρία σε επιτροπών της Βουλής, παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Αλίας και Οκεανών Κώστα Καδί. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα να βλέπουμε στο Αιγαίο τακτικές παρενόχλησης και παρακόλησης πολύ συχνά μέσα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, διαμήνυσε. Στη Βουλή τώρα κατατέθηκε τροπολογία με μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου, που επλήγησαν από τους περιορισμούς λόγω αυθόδους πυρετού. Ανοιχτή μέχρι και τη Δευτέρα, 18 Πέμπτου, θα είναι η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα Χίος Πας και Κύθυρα Πας. Αφορά σε κουπόνια αξίας 300 ευρώ για διακοπές στη Χίο και 250 ευρώ για διακοπές στα Κύθυρα. Στα κρουαζιερόπλια δεν υπάρχει κάποιο ειδικό προληπτικό μέτρο μετά την περίοδο του COVID. Αν όμως προκύψει ιατρικό πρόβλημα, ενεργοποιούνται πρωτόκολλα, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 και στους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσχου ο Γεώργιος Βάλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών. Όπως δήλωσε, υπάρχει γιατρός και νοσηλευτής στο πλοίο, ενώ σε πολύ έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να γίνει διακομιδή. Επίσης, ο κ. Βάλης σχολίασε ότι τα πρόσφατα περιστατικά εμφάνιση που προκάλεσαν θανάτους επιβατών έχουν δημιουργήσει ανησυχία στο κοινό, αλλά ακόμα δεν υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις στην κρουαζιέρα.
15: Όταν γίνει κάτι, παίρνουν κάποια μέτρα. Τώρα και μετά τον κορονοϊό που ήρθε μια κανονικότητα, δεν υπάρχει κάποιο μέτρο, κάποιο πρωτόκολλο ή κάτι που τηρείται. Υπάρχει ένα ιατρείο με ένα γιατρό και ένα νοσηλευτή συνήθως που χειρίζονται τα περιστατικά και αν είναι κάτι πολύ επίγον, συνήθως ή με ελικόπτερο διαέρος γίνεται κάποια μεταφορά, είτε αν είναι κοντά από θάλασσα. Υπάρχουν κάποια ειδικά πρωτόκολλα και εκεί, αλλά μην φανταστείτε ότι είναι κάτι μεγάλο, είναι για τις πρώτες βοήθειες αν γίνει κάτι έκτακτα. Ως εν ώψη καλοκαιρινής περίοδου, τόσοι οι εξελισσόμενοι. Ακόμα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται γιατί είναι η αρχή, αλλά σίγουρα δεν είναι δελεαστικό όταν ακούς αυτά τα δεδομένα κάποιος να πάει να κλείσει. Του δημιουργείς φοβία σου. Αν δείτε λίγο γύρω μας τι γίνεται καθημερινά, τι εννοώ με τον άνθρωπο που του ακροτηριάστηκε το πόδι με μια βάρκα που πέρασε στον Άγιο Δομήνικο, που είναι τόσα θέματα εδώ στην Ελλάδα που δεν έχουμε πάρει κάποια μέτρα. Δυστυχώς υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν δεδομένα, ανταπόκριση δεν υπάρχει. Όλα τα μέτρα που έχουμε είναι προπολεμικά και ενώ έχει εξελιχθεί η τεχνολογία, ο κόσμος, οι καταστάσεις, τα έχουμε αφήσει όλα στην τύχη τους. Στα βαρκάκια που νοικιάζονται χωρίς δίπλωμα και να έρχονται όλοι να παίρνουν βάρκες και να βγαίνουν τσάρκα στα νησιά χωρίς να ξέρουν τίποτα. Να έχετε δίπλωμα ταχυπλό, όπως γίνεται και στα νησιά με τις γουρούνες, μηχανάκια, αμάξια, έτσι να γίνεται και εκεί.
1: Πάμε να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Βίκτορα Σαμουήλ στο στούντιο.
16: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Πρόσκληση προς τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τη σύζυγό του Πεν Κλιγουάν να επισκεφτούν το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου, απίφθινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας από την αίθουσα δεξιώσεων, γνωστή ως Χρυσή Αίθουσα, στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο. Το Ιράν έχει αρχίσει να επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ έπειτα από κατανόηση σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης της θαλάσσιας περιοχής, ανέφερε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Φαρς, το οποίο επικαλέστηκε ενημερωμένη πηγή. Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με βασικά ζητήματα την εκεχηρία στα σύνορα, την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο και το ρόλο της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο Αλ Αραμπίγια, το Ισραήλ αναμένεται να ενημερώσει τη λιβανική αντιπροσωπεία ότι δεν προτίθεται να δεσμευθεί σε συνολική κατάπαυση του πυρός. Ο Πάπας Λέων καταδίκασε σήμερα την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών στην Ευρώπη, κάνοντας λόγο για προδοσία της διπλωματίας, την ώρα που οι ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν τους εξοπλισμούς τους υπό την πίεση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Μας τα χάλασε λίγο ο καιρός. Εδώ στο στούντιο έχει έρθει ο Γιώργος Τσατραφίλιας να μας πει πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες μέρες και κυρίως, Γιώργο, τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο.
17: Ήρθαμε τον κακό μου τον καιρό, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
17: Λοιπόν, γιατί έχουμε βροχές. Θα είναι άστατο στο επόμενο διάστημα. Θα έχουμε και σκόνη το Σαββατοκύριακο. Βροχές είχαμε και σήμερα λίγο στο Λεκανοπέδιο. Θα έχουμε και το Σάββατο περισσότερες το μεσημέρι. Η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή. Επίπεδο στους 26-27 βαθμούς. 26 θα έλεγα. 15-16 ελάχιστη. Το Σάββατο θα έχουμε περισσότερες βροχές, κυρίως στην κεντροβόρεια Ελλάδα. Από την. Βράχουμε και χαλάζει.

0: άνεση και λειτουργικότητα.
1: Αισθητική και ποιότητα.
0: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
1: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
0: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
1: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
1: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Μελισσότοπος Καστοριάς.
1: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
0: Ζήστε το σπίτι σας.
2: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9. Alpha 94,7.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
8: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο.
10: Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfa.fm.
2: Σύνδεση με Alfa Radio 98,9.
12: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.

0: Αλφα 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη

0: ζωή.
1: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
0: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
1: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
1: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Μελισσότοπος Καστοριάς.
1: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
0: Ζήστε το σπίτι σας.
2: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467-071-461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
3: Είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Πού παιδεύεσαι πάλι, βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη, μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
3: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-6-7-0-85-7-58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φαγητό.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Τη φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό, Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ.

0: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.

0: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
1: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
1: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α 94,7. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467 071 461 και κινητό 6977 70 19 57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
1: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467 094 205 και WhatsApp 6981 061 812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη

0: Και όμορφη ζωή.
1: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
0: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
1: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
1: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Μελισσότοπος Καστοριάς.
1: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
0: Ζήστε το σπίτι σας.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
10: Α 94,7.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα-Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα?
5: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
6: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μα αδερφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
8: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
2: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945, 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Θα σ' ακουμπήσω στα κλεφτά να πάρω χρώμα. Θα ζωγραφίσω αγνώστα μέρη μες στο χάρτη. Ζωή

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2,

0: γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
3: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
4: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985 552 708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
7: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Αλφα 94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Αλφα 94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467 071 461 και κινητό 6977 70 19 57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
4: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944-510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2.

210 86 20150. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.

0: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
3: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης

0: κερκίδα στην πόρτα μας γράφει «Αγορά χρυσού Ανδρέας». Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

φύγεις να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πως μοιάζει.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Αλφα 94,7.
1: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια

0: Γι' αυτό.
1: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
2: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αλφα 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Είδηση, είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.